Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Σιμά! Νόσα! Νόσα!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
2: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Λέμε εμείς άνοιξε παράθυρο στο φως, αλλά έξω σκοτάδι, μαύρο σκοτάδι είναι ακόμα, βρε Μπάμπη μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Νίκο. Αγαπητέ Τάσο, τριανταφύλλου στην τεχνική επιμέλεια, κυρίες και κύριοι.
0: Παλιά έλεγες εν Χριστώ αδελφέ.
1: Εν Χριστώ αδελφός παραμένεις, φίλε. Εν Χριστώ αδελφέ Νικόλα.
0: Εν Χριστώ ή εκ Χριστών.
1: Εγώ νομίζω εν Χριστώ, αλλά εσύ αυτά τα καθαρεπισκιάρια τα ξέρεις καλύτερα. Για πες, είναι εκ Χριστών.
0: Όχι, όχι, εν Χριστώ.
1: Εν Χριστώ. Μην με μπερδέψεις. Νομίζω ότι ήταν διαβολή το γεγονός ότι προσπάθησες να δημιουργήσεις μια ανασφάλεια για το αν πρέπει να το λέω ή όχι. Να μην επικαλούμε τον Κύριο. Καταλάβατε, φίλες και φίλοι.
0: Επιματέω.
1: Το να επικαλείσαι τον Κύριο και μάλιστα τον Ιησού Χριστό αυτά τα χρόνια, σε κατατάσσει και σε μια κατηγορία γραφικού. Εκεί έχουμε φτάσει. Εάν δηλαδή μιλάς για τον Κύριο, για την πίστη, για τους Αγίους, πώς σου λέει ο άλλος είναι από το χθες βγαίνει.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Υπαρξιακοί προβληματισμοί. Το σκεφτόμουν και προχθές. Λέω, λες πραγματικά να είναι όλα μέρος μιας σύμπτωσης. Λες να ζούμε στην τύχη, να ζούμε από τύχη. Και μετά σκεφτόμουν, δεν ξέρω με ποια αφορμή, εκεί που οδηγούσα, λέω, δεν μπορεί όλη αυτή η εξέλιξη, ο νόμος της εξέλιξης, το ότι γεννάμε παιδιά και θέλουμε τα παιδιά να είναι καλύτερα από μας, άρα μια προοπτική προς το καλύτερο. Γιατί η φύση από μόνη της, μια πέτρα που έπεσε από ένα βράχο, έτσι συμπτωτικά, να θέλει να έχει την τάση της εξέλιξης. Αυτή η τάση της εξέλιξης σε οδηγεί σε κάτι άλλο. Αυτό σκεφτόμουν.
1: Ναι.
0: Ότι δεν μπορεί έτσι να είναι όλα στην τύχη.
1: Όχι, ρε φίλε μου, δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
0: Γιατί άμα ήταν έτσι, θα μπορούσε η εξέλιξη να μας πηγαίνει προς τα κάτω. Βέβαια, εν πολύ στο ανθρώπινο γένος, τελικά
1: μας
0: πηγαίνει προς τα κάτω. Έτσι. Αν εξαιρέσουμε κάποια χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά ήδη.
1: Και αυτό είναι, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι και εδώ βλέπω μια εξέλιξη. Βέβαια. Από την αφετηρία μέχρι και το σημερινό σημείο. Είναι μια κίνηση η Νίκο. Αυτή η κίνηση νομίζω ότι δίνει τη δυνατότητα της ζωής. Γιατί όταν βαλτώνουν τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι δεν εξελισσόμαστε και δεν αποκτάμε εκείνη τη δυναμική που θα μας πάει στο καλύτερο, στο αύριο.
0: Βέβαια, για να συμπεριλάβουμε και τον κόσμο στις αναζητήσεις μας, πρέπει να πούμε ότι σχολιάζουμε έτσι υπόκοφα κάποιες εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση, για τις οποίες τέλος πάντων τα ενίκο μη ενδύμω. Δεν μπορούμε να τα λέμε εκεί όλα παντού.
1: Όχι. Έτσι. Γιατί και οι τύχοι έχουν αυτιά, Νίκο.
0: Και οι τύχοι τα έχουν αυτιά. Είδες πώς έπεσε η παντόφλα.
1: Θα σε
0: το ξεροκέφαλο.
1: Έχεις εδώ ένα σημαδάκι κάτω από το μάτι.
0: Ξέρω, εσύ έχεις σημάδια. Νομίζω ότι σε πήρε και σένα η μπάλα.
1: Την έσκησε στη γάτα. Συνάντησα τη σύζυγό σου εδώ απ' έξω και μου λέει: έλα εδώ να σου πω.
0: Κάτι,
1: δεν θα το ξεσηκώσει.
0: Κάτι αμοιχές έχεις,
1: με τους λογαριασμούς σου.
0: Κάτι αμοιχές έχεις.
1: Και σύζυγό σου και μου
0: από γάτα
1: είναι. Και μου είπε: μην τον ξεσηκώνεις ξανά τον Νίκο με λογαριασμούς του φυσικού αερίου.
0: Μπάμπι μου, πες μου λίγο, πώς τα βλέπεις? Α, βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, τα διακόπτουμε όλα. Βλέπω Dua Lipa σε σκηνές εδώ, βίντεο, TikTok, τι είναι.
1: Καλά ρε φίλε, συγγνώμη.
0: Από ντεφιλέ μόδα στο Παρίσι.
1: Άκου τώρα, γίνεται η εβδομάδα μόδα στο Παρίσι την ώρα που καίγεται η Γαλλία.
0: Πραγματικά, ναι. Όχι, νόμιζα άλλο θα ρωτούσες. Γίνεται η εβδομάδα μόδα στο Παρίσι και εμείς είμαστε εδώ. Νομίζω
1: γίνεται,
0: αυτό θα λέγες.
1: Δεκαετίες τώρα. Το θέμα είναι, διαβάζω λαμπερές παρουσίες την εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, την ώρα που όλη η Γαλλία φλέγεται και χθες είχαμε πάλι νέες κινητοποιήσεις, οι οποίες, μην το ξαναπούμε, ξεπερνούν αυτό το επίπεδο. Μου αρέσει που κάποιοι επιχειρούν να κάνουν αναλύσεις του επίπεδου, ποια προβλήματα έχει το
0: παιδί. Τι να φταίει στο σχολικό σύστημα της Γαλλίας. Ναι.
1: Αν δεν έχουν τυρόπιτες στα κηλικία. Εδώ προσπαθούν και καίνε ανθρώπους, καίνε κτίρια, σχολεία, πυρπολούν αυτοκίνητα. Σε παρακαλώ τώρα, έχει ξεφύγει αυτό.
0: Δες μία μικρή λεοπάρδαλη του χιονιού. Πόλος Έλξης λέει για τους επισκέπτες ζωολογικού κήπου. Σε ποια περιοχή?
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, Νίκο, μου στρέφει στον κόσμο να ανοίξει την τηλεόραση, να δει το Earth News από το ακούει για μας. Ενθουσιάζει με την τηλεοπτική εικόνα, αλλά χάνουμε τη ραδιοφωνική μας μαγεία.
0: Εντάξει, και η μικρή λεοπάρδαλη είναι μία μικρή λεοπάρδαλη. Δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, Μπάμπη. Λοιπόν, λες για τη Γαλλία. Έβλεπα ότι τα 500 λύκεια, τα 500 σχολεία που διαβάζαμε προχθές, γίνανε 1000.
1: Έτσι γίνεται, αφού τα ξέρεις, έχουμε μακρά εμπειρία εμείς εδώ. Μακρά εμπειρία σε τέτοιες κινητοποιήσεις έχουμε, Νίκο. Ξεκινάει η πρώτη κατάληψη, γίνονται 10, γίνονται 100. Γίνεται μια πορεία στους δρόμους, γίνονται 10, γίνονται 100.
0: Αυγατίζουν.
1: Ναι, ναι,
0: αυγατίζουν.
1: Έτσι είναι.
0: Πώς την είδες την χθεσινή ημέρα, τι διέκρινες από τη χθεσινή ημέρα?
1: Το Ρούμπιο περίμενα να τον δω,
0: το
1: να κατεβαίνει από τη σκάλα του αμερικανικού αεροσκάφου που το μετέφερε.
0: Είδες και κάτι,
1: να
0: αγκαλιάς και φιλιά, ναι.
1: Με το γεραπετρίτη.
0: Εγώ είδα με την Αγγιλφόιλ τις αγκαλιάς και τα φιλιά. Τον σβέρκωσε.
1: Κοίταξε,
0: τον σβέρκωσε η Αγγιλφόιλ.
1: Λοιπόν, εδώ θα κάνω ένα σχόλιο, Νίκο. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξέρει, δεν τη έχουν μάθει καλά το πρωτόκολλο. Δηλαδή τα αγκαλιάσματά
0: τη
1: δεν ήταν το αγκάλιασμα μιας πρέσβυρας.
0: Μα δεν προήρχε το εκ του διπλωματικού
1: σώματος. Στο πολιτικό της προϊστάμενο. Είχε άλλα πράγματα. Είχε μια προσωπική γνωριμία και έναν προσωπικό τόνο. Δηλαδή, να μην σου πω ότι θα μπορούσε κάποιος να παρεξηγήσει και να σκεφτεί ότι αυτοί οι δύο στο παρελθόν μπορεί και κάτι να είχαν.
0: Περσόνα των μίντια δεν ήταν η κυρία Γκυλφόη. Δεν ήταν προερχομένη εκ του διπλωματικού σώματος.
1: Και φαίνεται. Δηλαδή δεν τηρεί τα πρωτόκολλα. Δεν τον αγκαλιάζεις έτσι τον προστάμενος.
0: Τώρα που το σκεφτόμουν, έχω καιρό να κάνω ένα έτσι στρατοκρατικό ξέσπασμα επί του μικροφόνου. Νομίζω ότι μου έλειψε και σας έλειψε.
1: Σε κανένα δεν έλειψε. Αξιωματική του ελληνικού στρατού.
0: Λοιπόν, έχουμε, σήμερα είμαστε όλοι στην αναφορά.
1: Όχι, κοίταξε. Σήμερα μας στέλνει τώρα η Όλγα, λέει καλημέρα. Καλημερούδια.
0: Για την Όλγα. Πόσα έχω για την Όλγα να πω για χατήρι της. Όλγα μου, που πέρασες χθες εκεί από το κατάστημα. Τελικά
1: τώρα
0: ήταν.
1: Τώρα σοβαρά, μιλάς, πήγε η Όλγα στο κατάστημα.
0: Σοβαρά που έλεγες, σου το έλεγα.
1: Για να σε βοηθήσει για την ιστορία.
0: Αυτό που μας έγραφε χθες.
1: Ναι.
0: Σόπα, πήγε εκεί πέρα, μίλησε με τα παιδιά. Ευγενέστατος ο Γιώργος. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι ήταν σύμπτωση και το άλλο το μαγαζί που ήταν λίγο πιο πάνω, ενεργειακή σύμβουλη κλπ. Πάλι Γιώργος το είχε, αλλά ήταν άλλο. Γι' αυτό εγώ μπερδεύτηκα.
1: Να πούμε στους υπόλοιπους φίλους ακροατές ότι τρέχει τώρα ο Νίκος για λογαριασμούς, γιατί έχει διαπιστώσει ότι του έληξε το συμβόλαιο και τον χρώνανε διαφορετικά, χωρίς κάποιος να τον ειδοποιήσει. Και έπρεπε να πάει χθες να το οργανώσει αυτό γραφειοκρατικά. Και όμως η Όλγα, που νομίζω ότι απευθύνεται στο ίδιο γραφείο,
0: ναι,
1: πήγε δηλαδή νωρίτερα από σένα.
0: Πήγε και έκανε πρόλογο.
1: Μπράβο, ναι.
0: Προετοίμασε την άφηξή μου. Ήταν ο πρόδρομος.
1: Μπράβο, ρε Όλγα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι τυχαίο και το όνομα. Παλιά, δεν ξέρω αν το πρόλαβες εσύ. Εγώ οριακά τα πρόλαβα αυτά. Είχε μία σειρά διαφημίσεων.
1: Ναι.
0: Ήταν η εποχή που ήταν η θεία ή ο θείος. Μάλιστα το είχαν κάνει και το είχαν σατηρεί σε μια ελληνική ταινία. Ο θείος Θανάσης, που ήταν ο Θανάσης ο Βέγκος. Ήταν κάποτε λοιπόν η θεία Όλγα. Η θεία Όλγα ξέρει.
1: Μπράβο, τη θεία
0: με τα απορρυπαντικά κλπ.
1: Ναι.
0: Η θεία Όλγα ξέρει. Ένα, η φίλη μας η Όλγα ξέρει λοιπόν και μας φρόντισε.
1: Μπράβο, ρε Όλγα μου. Μπράβο.
0: Και τέλος πάντων πήγα εκεί
1: ο
0: πέρα.
1: Ο Θεός να κόβει από εμάς και στην Όλγα.
0: Βέβαια,
1: να τα
0: δεν μπορώ να πω τι έβγαλα.
1: Όχι βέβαια τους λογαριασμούς.
0: Θα συνεχίσει το ψάξιμο σήμερα.
1: Άκου τώρα. Λέμε. Ο Θεός να κόβει από εμάς και στην Όλγα να δίνει. Αλλά το θέμα, αν μιλάμε για το λογαριασμό που πληρώνουμε καλύτερα, όχι. Μπράβο, Όλγα μου, μπράβο.
0: Απ' την Όλγα να αφαιρεί κιλοβατόρες.
1: Ναι.
0: Να αφαιρεί κιλοβατόρες.
1: Και να προσθέτει σε εμάς, κανονικά θα ήταν η ευχή.
0: Λοιπόν.
1: Ο Ρούμπιο, φίλε, ο Ρούμπιο, αυτός μου κάνει εντύπωση, γιατί έχουμε να περιμένουμε σήμερα πράγματα να δούμε και να ακούσουμε.
0: Η ιστορία, η όλη συζήτηση με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Πώς σου φάνηκε? Χθες παρενέβη και ο Πρωθυπουργός, έτσι ένα αρκετά θα έλεγα αυστηρό μήνυμα προς την Βρετανία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει εδώ και τουλάχιστον ένα δεκαήμερο που στέλνουν μηνύματα οι Βρετανοί, στέλνουμε και εμείς και παραλαμβάνει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μπορούμε να τα πάρουμε ως δάνειο κάτι που μας ανήκει ιστορίες. Εγώ το ξαναλέω, εγώ μένω στον Ρούμπιο, γιατί διάβαζα και άκουγα και κάποιους αναλυτές που λένε ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να έρθει πέρα από τον
0: πέρα από τον Πομπέο.
1: Πέρα από τον Πομπέο, ένας υπουργός εξωτερικών μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή, σαν να σπάει το πρωτόκολλο που λέει ότι θα περάσεις και από Άγκυρα, ή αν πας Άγκυρα, θα περάσεις και από Αθήνα. Και αυτό έχει τη σημασία για τους συμβολισμούς του. Να δούμε πού μπορεί να οδηγήσει, Νίκο.
0: Θα μας δώσει βέβαια τα φώτα του και ο Θείος Τάσος, ο οποίος μας στέλνει την καλημέρα του.
1: Έλα, ρε,
0: και μετά
1: Τάσο,
0: τη χθεσινή συζήτηση που κάναμε εκεί πέρα, λέει τι θα φάμε για πρωινό. Γιατί το έχουμε κάνει πολύ έτσι γαστριμαργικό. Θα έλεγα έτσι και από τον φίλο μας τον Τάσο, τον Τριανταφύλου, να βγάζει στο μεταξύ το τραγούδι των Super Trump.
1: Νόμιζα να βγάζει τα πρώτα πιάτα.
0: Τα πρώτα πιάτα. Τέτοιο πιάτο θα βγάλουμε. Breakfast in America. Breakfast in America, λέγανε οι Super Trump κάποτε.
1: Super Trump. Όχι ο δικός μας ο Trump τώρα. Ο τωρινός δεν είναι τόσο super.
0: Super Trump.
1: Εκείνη τα Super Trump. Θα ήταν ωραίο τώρα, να σου πω, μερικές φορές λες πού να ήμασταν τώρα και τα λοιπά. Θα ήθελα να είμαστε σε ένα πρωινό κατάστημα ανοιχτό στην Νότια Καρολίνα και να έχουμε προσκαλέσει το θείο Τάσο να έρθει να φάμε μαζί ένα πρωινό.
0: Καλή φάση.
1: Να τον περιμένουμε. Εμείς ήδη να έχουμε ξεκινήσει με τους καφέδες και να περιμένουμε να ανοίξει η πόρτα και να μπει μέσα ο θείος Τάσος να καθίσει δίπλα μας.
0: Και άμα
1: αντί
0: για το θείο Τάσο έμπαινε κανένα γκάγκστερ. Και ένα γκάγκστερ έτσι όπως το έχουν και στην Αμερική. Με κανένα όπλο πολυβόλο.
1: Και μας βγάζουν. Καλύτερα να σκάψουμε στα αυγά μας, Νίκο.
0: Καλύτερα είμαστε εδώ έτσι. Πουγατσούλα. Τι θέλουμε. Τη South Carolina. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή έχω την εντύπωση ότι σου άφησα ένα αποθυμένο από πριν και άφησα και σε μένα. Ίσως η πρώτη πρωινή μουσική επιλογή δεν ήταν τόσο επιτυχημένη για να μας ξυπνήσει. Και επειδή μιλάμε τόση ώρα για Αμέρικα, πάμε στον Marvin Gaye και να ακούσουμε έτσι What's Going On. Πάμε να...
1: Και αφήνουμε το πρωινό και μετά. Πάμε.
0: Μαζί με το πρωινό.
1: Μαζί.
0: Να ρίξουμε και τις πρώτες χλαπάτσες.
1: πάμε να τα ακούσουμε.
0: Hey brother.
1: Α, κατάλαβα. Πάλι σε κακόφημες γειτονιές μου με φέρεσαι.

0: Μπάμπη, ένας κακός χαμός. Εμείς μιλάμε εδώ για Ρούμπιο, μιλάμε για Γαλλία, τα καίνε, τα κάνουν, αλλά στην Ελλάδα έχουμε άλλα προβλήματα. Εδώ ξέσπασε μεγάλη διένεξη, θα έλεγα η μεγαλύτερη εμφύλια διαμάχη μετά το 1949.
1: Για πες,
0: μετά το 1949.
1: Ναι, ναι.
0: Τα σπάσανε Καρβέλα και Βύση, Καρβέλας και Βύση.
1: Φίλε.
0: Πήγα να πω Καρβέλας και Βύση. Και Βύση.
1: Όταν μου είπες τι κρατάς μετά το Ρούμπιο, το δεύτερο που θα σου έλεγα στην δική σου κουβέντα θα ήταν αυτό. Το ζούμε και αυτό, Νίκο. Ζούμε τους ύστερους χρόνους, πώς τους λένε. Δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, θα μπορούσα να μαλώνει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά θυμάσαι τι απέγιναν τα Σόδομα και τα Γόμορα, έτσι.
1: Ο Καρβέλας να σκοτώνεται
0: με την Ανούλα.
1: Με την Άννα. Και η Άννα.
0: Δεν μ' αρέσει η καλλιτεχνική πορεία που πήρες.
1: Χωρίς τον Νίκο.
0: Λέει, όταν, δεν μ' αρέσει.
1: Όταν τα 47 από τα 50 τραγούδια που είπες στη συναυλία σου ήταν δικά μου, κυρία μου. Έτσι είπε ο Νίκος ο Καρβέλας.
0: Δηλαδή δεν μου λες. Α, έτσι είπε. Ναι. Δεν μου λες. Δηλαδή τραγούδισε στη συναυλία και εκείνο που μ' αρέσει πολύ, ο τελευταίος χορός.
1: Ο τελευταίος χορός.
0: Φοβερό. Το είπες και στους δύο ξένους σε μια πολύ ωραία έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Φάση.
1: Φίλε, δεν γίνεται. Να χαλάσει η σχέση μας τώρα για 300 ψωροχιλιάρικα.
0: Πώς το έλεγε ο Γιαννόπουλος.
1: Αυτό δεν το είπε ο Νίκος, αυτό το λέω.
0: Ο Γιαννόπουλος.
1: Το κολόσπιτο. Εντάξει, μια φιλάρα στην μεγάλη πρώτη τάξη. Φίλε, βλέπεις, αυτό δεν το περίμενα. Να σου πω δηλαδή, αυτό δεν το περίμενα. Άντε, να έρθει και ένας υπουργός εξωτερικών Αμερικανός μόνο στην Ελλάδα χωρίς να πάει στην Άγκυρα, το συζητούσα. Το είχα σαν πιθανότητα, ρε παιδί μου. Αλλά ο Νίκος και η Άννα. Ή η Άννα και ο Νίκος.
0: Έχουμε μεγάλα πράγματα. Έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και ειδικά πρόσεξε στον πολιτισμό. Γιατί και αυτά μέρος του πολιτισμού είναι. Τώρα βέβαια πιο ακριβώς μέρος του πολιτισμού, αν είναι η έξω αριστερή γωνία ή η μέσα δεξιά γωνία, δεν ξέρουμε. Αλλά έχουμε προβλήματα. Έχουμε προβλήματα τα οποία είναι ατελείωτα. Χθες λοιπόν τι συνειδητοποίησα. Έχει γίνει ένα ολόκληρο, παιδί μου, κουρνιαχτό, έχει γίνει ένας χαμός με την κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η οποία αν θυμάσαι μέσα στο καλοκαίρι,
1: ναι,
0: παραπονιόταν μαζί με τον Μανώλη τον Μητσιά, παραπονιόταν εκείνη ως κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Νίκου του Γκάτσου, που δεν είχε αφήσει ο ιός Χατζηδάκης να εκτελεστούν.
1: Μπράβο.
0: Κάποια κομμάτια του Γκάτσου.
1: Και δεν άφηνε να τα τραγουδήσει ο Μητσιάς.
0: Μέσα στη μέση του καλοκαιριού είχε ξεσπάσει άλλος εμφύλιος, όπως αυτός Καρβέλα Βύση.
1: Ναι.
0: Άλλος εμφύλιος. Όμως για ανθρώπους, έτσι, Χατζηδάκη Γκάτσο, που μαζί ως ένα δίδυμο καθημερινά στη ζωή πήραν τους καφέδες τους, πήραν τα κρασιά τους και μαζί γράφαν τραγούδια και έτσι χτίσαν τον ελληνικό πολιτισμό. Και ήρθαν αυτά όλα και συνετρίβησαν μέσα σε ένα καλοκαίρι και δεν ξέραμε εδώ πιανού το μέρος να πάμε. Λοιπόν, η κυρία Αγαθή Δημητρούκα, η κληρονόμος των πνευματικών, ναι, δικαιωμάτων,
1: για
0: που σήκωσε όλο αυτό το θόρυβο.
1: Ναι.
0: Έκανε περίπου το ίδιο πράγμα στο Σταύρο του Ξαρχάκο,
1: ναι,
0: γιατί ο Σταύρος ο Ξαρχάκος θέλησε να ηχογραφήσει μια συναυλία που είχαν κάνει για το Ρεμπέτικο, που το είχε γράψει στα τραγούδια ο Νίκος ο Γκάτσος. Και πάλι έχουμε... Όχι, δεν το κάνεις.
1: Γιατί? Προσβάλλει με κάποιο τρόπο τον Γκάτσο.
0: Δεν ξέρουμε τις εξηγήσεις.
1: Δεν τα βρίσκουν στα χρήματα, θέλει να πέσουν τα εγκαφρά.
0: Λοιπόν... Έκανα το σχόλιο μου χθες με αυτό, λέγοντας ότι κάποιος μεγάλος λάκκος φαίνεται πως υπάρχει στο χώρο του πολιτισμού, με τα συμφέροντα και τους μικροεγωισμούς του καθενός να κυριαρχούν έναντι της δημιουργίας. Πιθανώς, λέω κιόλας, εξαιτίας αυτού του γεγονότος δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο αληθινός πολιτισμός, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί σήμερα ο πολιτισμός, που λέμε πού είναι οι άνθρωποι του πολιτισμού, να βάλει όρια ο πολιτισμός και οι άνθρωποι του στη βαρβαρότητα κάθε εξουσία στον κόσμο. Γιατί λέμε πού είναι οι μεγάλες φωνές πνευματικές,
1: ναι,
0: μήπως,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τέτοιοι. Και όπως
1: και δεν
0: συμπληρώνω,
1: υπάρχουν, θα τις ακούμε, φίλε.
0: Τελευταίο σύμπτωμα, λέω, η κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων
1: αυτή
0: του Γκάτσου. Αυτή η
1: Δημητρούκα τι είναι, Νίκο? Τι
0: ήταν σύντροφος του Νίκου του Γκάτσου, από ό,τι θυμάμαι. Από ό,τι θυμάμαι, ναι.
1: Και η Δημητρούκα δηλαδή απαγορεύει στον Ξαρχάκο
0: την ηχογράφηση. Εν τω μεταξύ, από ό,τι έμαθα από το ρεπορτάζ, η κυρία Δημητρούκα πρέπει να ήταν στην live εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Στη συναυλία που είχε γίνει, στις συναυλίες,
1: ναι,
0: της επανεκτέλεσης αυτών των τραγουδιών. Είχε δώσει την έγκρισή της, λέει, τότε για το live, αλλά δεν συμφωνεί για την ηχογράφηση. Δηλαδή, δες τώρα προβλήματα που έχει ο κόσμος. τσακώνονται μεταξύ τους οι κληρονόμοι, ρε φίλοι. Οι κληρονόμοι των κληρονόμων, ο κληρονόμοι. Εντάξει,
1: κοίταξε, εγώ την Αγαθή, τη Δημητρούκα δεν την ήξερα. Τώρα άκουσα το όνομα. Και μου φάνηκε και παράξενο.
0: Σου την έμαθα.
1: Είναι Ελληνίδα συγγραφέα κυρίω παραμυθιών και παιδική λογοτεχνία. Μεταφράστρια αλλά και στιχουργός.
0: Και διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου. Του τεράστιου Νίκου Γκάτσου. Λοιπόν, αλλά με το ένα με το άλλο, βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι στα δικαστήρια, στα εξώδικα, στα αυτά, στα από εκεί, στα αυτά, και μέσα σε όλα αυτά βρίσκουν, γίνονται κυλαμογές. Να προσέχετε, φίλες και φίλοι, γιατί πίσω από κάθε ηθικολογική πρόταση του κάθε υποψήφιου και αντιποψήφιου για να σώσει την πολιτική σκηνή της χώρας, δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται.
1: Τι άλλο είναι αυτό, Νίκο, πού θες να μας πας?
0: Με το χάος της Ελλάδας. Να, με αυτά που γίνανε εκεί με έναν που φέρεται ως επικεφαλής του κόμματος εκεί, του Λάος, το οποίο το άφησε
1: ο
0: Γιώργος ο Καρατζαφέρης.
1: Να σου πω, Νίκο, και ποιος ήταν αυτός του Λάος επικεφαλής?
0: Από
1: Trust TV.
0: Από Trust TV.
1: Θέλω να σου πω, έχει μια διαδρομή ο καθένας μας, φίλε. Είμαστε μικρός τόπος, γνωριζόμαστε. Δηλαδή τι περίμενες, κάτι
0: παρότι
1: καλύτερο?
0: Παρότι μικρός όμως, βρίσκουμε 150 κομματίδια και υπάρχει κόσμος που τα ακολουθεί.
1: Να σου πω κάτι, φταίνε αυτοί που φτιάχνουν τα κόμματα και γίνονται αρχηγοί ή ο κόσμος που τους ακολουθεί και τους αναδεικνύει?
0: Να, είναι όπως τα κάθε λογής, ιδιωτικά γιατρία, εντός ή εκτός εισαγωγικών, κλινικές κλπ. Στην Ελλάδα τελικά, ό,τι δηλώσεις είσαι.
1: Αν νόμιζα ότι τελικά υπάρχουν πολλά χρήματα.
0: Είτε στην ιατρική.
1: Τελικά υπάρχουν πολλά χρήματα.
0: Ναι, μα τελικά όλα για το μπακίρι γίνονται.
1: Αλλά
0: είτε αυτά... ιατρική, είτε πολιτισμός, είτε πολιτική. Έτσι. Πώς κατευθείαν τρεις κλάδους, έτσι, οι οποίοι συνιστούν και τον πολιτισμό μιας χώρας.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε τι λαμογιά υπάρχει από πίσω, ρε συμπάντα.
1: Εντάξει.
0: Ή τέλος πάντων, τι ασυνεννοησία, άντε να μην πούμε για τον πολιτισμό ότι υπήρξε λαμογιά. Εντάξει, είναι υπερβολική έκφραση. Αλλά βλέπεις, σκοτώνεται η Ανούλα με τον.
1: με τον Νίκο.
0: Με τον Νίκο. Η Ανούλα με τον Νίκο.
1: Σκοτώνεται η Αγαθή για τον Νίκο.
0: Με την Αγαθή για τον Νίκο.
1: Τον άλλον
0: με
1: Νίκο,
0: το
1: τον
0: Σταύρο.
1: Κάτσο, με τον Σταύρο, ναι. Εντάξει.
0: Εντάξει, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Και κατά τα άλλα, διεκδικούμε να επιστραφούν τα μάρμαρα, τα γλυκά του Παρθενώνα.
1: Έτσι να παραμείνουμε. Γιατί μου θυμίζεις τώρα ότι ήμασταν αμετροεπείς, δηλαδή δεν είχαμε μέτρο. Όταν τα καλά εκείνα τα χρόνια της της πλαστής μας ευμάρειας, όλα τα κανάλια παίζανε τέτοιου είδους θέματα. Τι γίνεται στη Μύκονο, τι έφαγε ο Τάδε Σταρ και τα λοιπά. Κάναμε τους ανόρεκτους και λέγαμε αυτά δεν είναι σοβαρά. Και έπεσαν στο κεφάλι μας τα σοβαρά, Νίκο. Μακάρι κάποια στιγμή ή να είναι έτσι λυμένα τα υπόλοιπα και να ασχολούμαστε με αυτά, ή τουλάχιστον να μην αντιλαμβανόμαστε τα σοβαρά. Γιατί κάποια στιγμή, ξέρεις, αν έχεις και μια ένδυα, ενδεχομένως να είσαι και λίγο περισσότερο ευτυχισμένος από τους άλλους που τα σκέφτονται όλα.
0: Έτσι που μας βλέπουν να τα κάνουμε αυτά εδώ, μετά, ξέρω εγώ, διεκδικούμε και τα γλυπτά να
1: καλά,
0: επιστρέψουν.
1: Τώρα και οι Βρετανοί δεν είναι καλύτεροι από εμάς στον πολιτισμό.
0: Αυτό
1: και
0: να
1: αυτά,
0: λέγεται. Αυτό που να λέγεται.
1: Εκεί και τα κρατάνε.
0: Αυτό να λέγεται.
1: Αλλά είπε ο Πρωθυπουργός, είναι δικά μας.
0: Μπορεί γλυπτά να μην έχουμε, αλλά όποιος θέλει σε λίγες μέρες θα μπορέσει να έρθει εδώ στον 102 και να δει τον σύγχρονο Παρθενώνα. Το είναι το νέο στούντιο του 102. Αυτό ήθελα να σου πω πριν στον αέρα. Το νέο
1: τελειώνει,
0: σύμβολο
1: τελειώνει,
0: του πολιτισμού.
1: Τελειώνει.
0: Ελάτε εδώ να δείτε στούντιο, να σας βγουν τα μάτια.
1: Ναι, αλλά θα τα πω όλα, Νίκο.
0: Ποια
1: θα τα λέμε όλα. Σαν
0: εντάξει,
1: την εκπομπή,
0: θα τα πούμε όλα, βέβαια.
1: Λέμε και αυτά που δεν υπόθηκαν. Λέμε. Να μην πω ότι ήταν απέτησή σου και είπες εγώ σε αυτό το στούντιο δεν ξαναμπαίνω εάν δεν το φτιάξετε σύγχρονο, μοντέρνο και, και τεχνολογικά άρτιο.
0: Είσαι υπερβολικός. Γι' αυτό εγώ λέω να κάνουμε μία διακοπή, να φάμε ένα αμερικάνικο πρωινό σαν τον κύριο Ρούμπιο. Τώρα έχει ξυπνήσει, θα έχει πάει στο γυμναστήριο, θα τρέχει, θα κάνει τα τζόκινγκ του.
1: Κάνει
0: ή θα είναι στο πρωινό.
1: Πάντως απίστευτα τα μέτρα ασφαλείας. Στο παλιό το Χίλτον μένει.
0: Ναι, εκεί στο Κόντρατ, πώς το έχουν πει. Μας το χαλάσαν και το Χίλτον.
1: Λέγαμε ένα Χίλτον και ξέραμε.
0: Σούπερ Τραμπ, κύριε Μπάμπη.
1: Πάμε με τον Τραμπ. Πάμε.

0: Τραγουδάρα, έτσι, Μπάμπη. Μαστόνωσε.
1: Κοίταξε, αν δεν ήταν και οι παραφωνίες του σημερινού Τραμπ, νομίζω ότι θα ήμασταν για πάντοτε.
0: Η Σούπερ Τραμπ.
1: Η Σούπερ Τραμπ στην ιστορία.
0: Η Σούπερ Τραμπ, οι οποίοι, μια που μιλούσαμε για φιλονικίες και διχασμούς και εμφύλους, ξέρεις ότι τα κάνανε Βιετνάμ. Τα κάνανε, όπως το λέει, ρίχτο ηλία.
1: Τα δικαιώματα και αυτοί μεταξύ τους.
0: Ναι, ξέρεις ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν μπορείς να βρεις το λόγο, το copyright Σούπερ Τραμπ. Γιατί τα διαλύσανε. Ο τέτοιος, πώς τον λέγανε,
1: ο Νίκος Καρβέλας.
0: Εκεί ο βασικός, ο τραγουδιστής τους, τέλος πάντων, τα σπάσε με τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Έχουν εξαφανιστεί, το κατεδαφίσανε το κατάστημα. Δεν τα έχουμε τελικά μόνο εμείς στην Ελλάδα, που είμαστε συνέχεια με τη μισή, πλακωνόμαστε με τους άλλους μισούς. Τα έχουν κι αλλού.
1: Να, στη Γαλλία, διάβαζα τον άλλον τον Τραμπ. Βγήκε και έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός πρόεδρος για ό,τι γίνεται στη Γαλλία. Γιατί σου λέω, διαβάζω αναλύσεις για τα κενά στο εκπαιδευτικό σύστημα και γελάω.
0: Γι' αυτό τους κυνηγάει ο Τραμπ τους μετανάστες στη χώρα του, για να μην φτάσουν.
1: Και υποστήριξε ότι το Ισλάμ και η ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση ευθύνονται για το κύμα των πολυήμερων κινητοποιήσεων. Και με φόντο τις διαδηλώσεις που βλέπουμε, αλλά κυρίως τα έκτροπα τα οποία σημειώνονται.
0: Με
1: κατά
0: το
1: διάρκεια.
0: Φανατικό Ισλάμ έχει ένα δίκιο εδώ ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την άλλη, δεν τον βλέπεις να είναι όπως πρέπει με κάποιους ηγέτες του κόσμου οι οποίοι στηρίζουν το φανατικό Ισλάμ, στηρίζουν τους αδελφούς μουσουλμάνους και πάει λέγοντας.
1: Και
0: όχι μόνο για τον
1: Ερντογάν,
0: και με το καθεστώς το απολυταρχικό εν πολλής του Πακιστάν, θα το πω, και εκεί έχει φιλίες. Δηλαδή δεν είναι το Ιράν το ριζοσπαστικό, δεν το εκπροσωπεί μόνο το Ιράν, το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Δεν το εκπροσωπεί μόνο,
1: λοιπόν,
0: το Ιράν.
1: Τώρα θέλω να πάμε στη Λιατή Χριστάρα. Λέγαμε χθες ότι υπάρχει ένα θέμα με την ιδιωτική κλινική. Κλίνη.
0: Για πάμε.
1: Τι
0: να
1: θα
0: δούμε,
1: γίνει με τους συγγενείς. Στάσο, δώσε μας λίγο. Η Λία Χριστάρα είναι έξω από την κλινική. Για να ακούσουμε.
2: Από προχθές και χθες είχαν αρχίσει κάποιοι μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία, να τους παίρνουν από την συγκεκριμένη κλινική και να τους μεταφέρουν πού, αυτό είναι το θέμα, τους μεταφέρουν κυρίως στα σπίτια τους. Αυτό που μου είπαν χθες είναι ότι δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε κάτι διαφορετικό, και αυτό γιατί πρώτον δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από την διοίκηση το τι θα συμβεί, ένα είναι αυτό, και ένα δεύτερο είναι πως δεν υπάρχουν και δομές. Δηλαδή ψάξαμε να βρούμε είτε ιδιωτική, για τις δημόσιες είναι και πιο δύσκολες οι διαδικασίες, είτε δημόσια, και δεν υπήρχε πουθενά θέση για να μπορέσουμε να βάλουμε τη μητέρα μου είπε συγκεκριμένα, μια γυναίκα η οποία ήταν απ' έξω και περίμενε να έρθει είτε το λευκό ταξί είτε το ιδιωτικό ασθενοφόρο για να παραλάβει την μητέρα της. Περίπου έχουν φύγει 10 με 12 ασθενείς από τη συγκεκριμένη κλινική. Η προθεσμία τώρα εκπνέει για την κλινική που βρίσκεται στη Θέρμη. Φύγει 10 με 12 ασθενείς από τη συγκεκριμένη κλινική. Η προθεσμία τώρα εκπνέει για την κλινική που βρίσκεται

0: είχε στηθεί ήδη με ευθύνη της διοίκησης της κλινικής.
1: Μάλιστα, νομίζω ότι πήραμε όλο το zoom του ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς.
1: Και αυτό που είχα στο νου μου να σχολιάσω είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για δομές υγείας, δεν είναι ένα κατάστημα πας και το σφραγίζεις την επόμενη μέρα. Δηλαδή πρέπει λίγο και
2: καλά,
1: η πολιτεία...
2: Δεν έκλεισε από τη μια μέρα.
1: Ναι, ναι, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η αγωνία, δεν θα μπορούσε να γίνει και ίσως θα έπρεπε να, και ακόμη λίγο πιο ομαλά να γίνει αυτή η διαδικασία, γιατί υπάρχει τόσο κόσμο που υποφέρει.
2: Όχι, και όταν βρίσκεται σε εξέλιξη όλη αυτή η έρευνα με τις κλινικές, θα πρέπει ήδη να προετοιμάζονται δομές για να υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί πάνε τώρα στα σπίτια, αλλά δεν μπορεί. Το είπαμε και χθες. Ο καθένας από τις οικογένειές τους να τον έχει στο σπίτι, να μπορεί να τον φροντίσει και να τον περιποιείται, να μένει εγκλωβισμένος εκεί.
1: Ή εγώ
2: προφανώς
1: θα έλεγα και κάτι άλλο, έτσι, που μου ήρθε τώρα ως ιδέα προς το Υπουργείο Υγείας. Να υπάρχει μια ομάδα η οποία θα είναι σαν task force. Εφόσον βγήκαν όλα αυτά, να πάνε μια ομάδα 5 γιατρών, 15 νοσηλευτών, ξέρω εγώ, μια ομάδα έτσι εχμής, να πάει να αναλάβει αυτή την
2: τη μετάβαση,
1: τη μεταβατική περίοδο, ναι, στην, ναι, κλινική. Να είναι υπό τον έλεγχό της, δηλαδή υπό τον έλεγχο ουσιαστικά του ίδιου του Υπουργείου Υγείας.
2: Γιατί μαθαίνω ότι πέρα από κάποιους που πάνε σπίτι γιατί δεν έχουν κάποια άλλη επιλογή, κάποιοι μπόρεσαν και έκλεισαν σε άλλες κλινικές για να πάνε να τους φροντίσουν.
1: Ναι.
2: Αλλά ο αριθμός είναι συγκεκριμένος.
1: Αλλά δεν έχουν όλη τη δυνατότητα, ούτε την πρακτική, ναι, ίσως ούτε την οικονομική.
2: Εντάξει, για να την έχουν σε αυτή την κλινική, προφανώς θα την έχουν και στην άλλη. Αλλά εγώ λέω ότι δεν υπάρχουν και οι θέσεις οι διαθέσιμες προκειμένου από τη μια μέρα στην άλλη να πας κάπου αλλού και να σε φροντίσουν. Και δεν μιλάμε για πακέτα, μιλάμε, ναι, για ανθρώπους, mm-hmm, ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα και αξίζουν και το σεβασμό αλλά και την περίθαλψη που απαιτεί η ασθένειά τους.
1: Άλλωστε αυτή η κλινική λειτουργούσε και ως μονάδα τεχνητού νεφρού, και μονάδα τεχνητού νεφρού δεν έχουν όλες οι κλινικές, να το επισημάνουμε και αυτό, και εκεί υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, πριν όμως από τη σύνδεση με την συνάδελφο τη Λία τη Χριστάρα, βλέπαμε και τηλεοπτικά τις συνδέσεις που γίνονται με το Ισραήλ, όπου σήμερα είναι 7 Οκτωβρίου. Και είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα για το Ισραήλ.
2: Θα έπρεπε,
1: θα έπρεπε κανονικά να είναι για όλο τον κόσμο.
2: Για όλο τον κόσμο.
1: Εκείνο το οποίο όμως είναι πραγματικά ανυπόφορο είναι ότι 3 χρόνια μετά βλέπεις ότι κάποιοι αρρωστημένοι, θα έλεγα εγώ, εγκέφαλοι, αρρωστημένες συνειδήσεις, γιορτάζουν αντί να μνημονεύουν ως μια μέρα πένθους για την ανθρωπότητα, πένθους,
2: ναι, ναι,
1: κατά, κατά της βαρβαρότητας. Βλέπεις ότι κάποιοι πανηγυρίζουν ότι σαν να ήταν το ξέσπασμα μιας νέας ιντιφάντα. Η φρικαλαιότητα,
2: Νίκο,
1: και η βαρβαρότητα.
2: Εγώ το λέω και το φωνάζω ότι δεν γίνεται για να νικήσεις τον διάβολο
1: να γίνεις
2: χειρότερός του.
1: Σωστά.
2: Δεν γίνεται να γίνεις χειρότερός του.
1: Αν και ο Καζαντζάκης με τη λογική του ίσως να είχε μια τέτοια λογική, ότι θα γίνεις διάολος για να κερδίσεις το διάολο. Έτσι λέω τώρα την καζαντζάκια φιλοσοφία, δεν ξέρω.
2: Εγώ διαφωνώ κάθετα, αλλά... με αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή εσύ να υποστηρίζεις με τον τρόπο που θα έπρεπε τον αγώνα σου και να έχεις δίπλα σου και όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται. Είδαμε να γίνονται απίστευτα πράγματα και εγώ το ξαναλέω. Εγώ δεν έχω τολμήσει να δω αυτό το βίντεο το οποίο έχουν ετοιμάσει οι Ισραηλινές αρχές και καταγράφει τι έγινε μέσα στα σπίτια στα οποία εισέβαλαν, στα μικρά παιδιά και στις οικογένειες.
1: Και στα σπίτια και στα χωράφια και στις πάρες.
2: Και οι Ισραηλινοί που δολοφονούν με τους βομβαρδισμούς και τα λοιπά. Είναι άλλο το ένα και είναι άλλο το άλλο. Σε έναν πόλεμο προφανώς τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι αθώοι πολίτες και κυρίως τα μικρά παιδιά. Αλλά είναι άλλο να μπαίνω μέσα στο σπίτι και να το σφάζω σαν κατσίκι. Ρε παιδί μου.
1: Όχι, να καίμε μωρά.
2: Σε παρακαλώ.
1: Να
2: τώρα
1: βιάζουμε, να ακροτηριάζουμε, να κόβουμε κεφάλια. Ακούγονται παράτερα αυτά. Ακούγονται από μία άλλη εποχή. Αλλά ίσως τα μηνύματα έρχονταν και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά η υποτιθέμενη πολιτισμένη κοινωνία δεν είδα να κάνει τίποτα. Και εδώ,
2: όχι,
1: πέρα βλέπουμε, θα σου πω, βλέπουμε
2: και ένα. Που έκοβε τα κεφάλια σε ζωντανές συνδέσεις.
1: Είχαμε σοκαριστεί.
2: Είδαμε τότε,
1: συγγνώμη που το λέω, είδαμε τότε φλωτίλες και καταστάσεις τέτοιες. Είδαμε κανέναν να αντιδρά, είδαμε κανέναν να βγαίνει στους δρόμους της πολιτισμένης Ευρώπης και να διαμαρτύρεται για αυτά. Είδαμε κανέναν να διαμαρτύρεται για τον αποκεφαλισμό του διευθυντή της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

0: στην καταπληκτική Παλμύρα εκεί στην έρημο της Συρίας που τον κόψαν το κεφάλι επειδή
1: γιατί
0: ο άνθρωπος θέλει να υπερασπιστεί τις αρχαιότητες.
1: Γιατί σήμερα βλέπεις καμία συγκέντρωση με αφορμή το συγκεκριμένο αυτό γεγονός και την επέτειο?
0: Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλα μονόπλευρα σε αυτό τον κόσμο. Σκεφτόμουν τραγούδια και λοιπά δεν έχουν βγει. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα εμείς και τα εβραϊκά ακριβώς τι συμβαίνει και τι υπάρχει. Σκεφτόμουν ένα τραγούδι που θα τέριαζε με την σημερινή μέρα και με την κάθε μέρα που λέμε να πολεμήσουμε τη βαρβαρότητα. Και το μόνο που σκέφτηκα και το οποίο μιλάει για Μέση Ανατολή, κάποτε το είχα συνδυάσει τηλεοπτικά με τον πόλεμο στο Ιράκ, είναι αυτό το τραγούδι του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκη.
1: Θα μας μπλέξεις τώρα.
0: Θα μας μπλέξω με τη Δημητρούκα
1: και τα λοιπά. Μας κυνηγάει η Δημητρούκα τώρα και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, φίλε. Κυρία Δημητρούκα, εγώ δεν έχω καμία σχέση και το λέω
0: παίρνω
1: τώρα
0: όλο πάνω.
1: Με την επιλογή του τραγουδιού του Νίκου Γκάτσου. Είναι επιλογή ξεκάθαρη του Νίκου Λαδιανού. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Θα τα ακούσουμε προβάλλοντας τον στίχο στο τέλος. Νικημένο μου ξεφτέρι, δεν αλλάζουν οι καιροί. Με φωτιά και με μαχαίρι, πάντα ο κόσμος προχωρεί. Και απευθύνεται ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Βασίλης Λέκας στο τέλος προς τον κόσμο. Ουσιαστικά προς τον κόσμο, είναι προς τα παιδιά του κόσμου. Καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ. Ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής. Απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Πριν διαβάσεις αυτό, ναι, να κάνουμε μια εξήγηση. Γιατί ναι, στην Ελλάδα έχουμε μερικές φορές να παρεξηγούμε. Ναι. Δεν ξέρω πώς αυτό το τραγούδι το τέριαξε να δώσει ένα ανατολίτικο όνομα, ο Νίκος ο Γκάτσος, το όνομα Κεμάλ. Ναι. Γιατί ξέρω και για σένα και για μένα και για τους περισσότερους ότι το όνομα Κεμάλ δυστυχώς στην ελληνική ιστορία δεν είχε ευχάριστα. Και είναι ταυτισμένο ακριβώς με πράξεις βαρβαρότητας. Για τον γνωστό Κεμάλ, ας πούμε τον λοιπόν, Θεσσαλονικιό, ας πούμε. Ναι, ας πούμε.
0: Τον Κεμάλ. Λοιπόν, την καλημέρα πρώτα στον Απόστολο τον Υπερήφανο και στον Χρήστο τον Πλατσιώτη
1: που
0: μας ακούνε και
1: μας
0: σήμερα. Καλημέρα. Και βέβαια να στείλουμε την ραδιοφωνική μας καλημέρα και σε ένα, σε ένα σύμπλεγμα 9 μικρών το νησιών του
1: Ανατολικού Αιγαίου. Εντάξει, τέτοιο σύμπλεγμα.
0: Στις Ινούσες. Εκεί τώρα, μπροστά φίλες και φίλοι, σε μια παραλία των Ινούσων.
1: Και κάποιοι περνάνε καλά.
0: Υπάρχει ένας ξυρισμένος σαν και εμένα νέος άνθρωπος.
1: Ξυρισμένος στην κεφαλή.
0: Ο οποίος έχει ρίξει το παραγάδι και ψαρεύει αυτή την ώρα. Και φαντάζομαι πόσο μαγικές εικόνες βλέπει και εισπράττει. Ο οποίος μας γράφει. Και εγώ λέει που νόμιζα ότι επειδή ξύπνησα αργότερα θα απέφευγα τα βαριά τραγούδια. Καλημέρα που εινούσες. Γεια σου Ραργύρη.
1: Σου έχουμε τη μεγάλη ανατροπή. Σου έχουμε τη μεγάλη ανατροπή σε 5 λεπτά. Κάνε λίγο υπομονή να περάσουν οι τίτλοι των ειδήσεων.
0: Στείλ όμως ρε φίλε άλλη μια φωτογραφία σαν αυτή που έστειλε εχθές.
1: Όχι, να μην στέλνει.
0: Όχι,
1: να μην στέλνει γιατί αυτές είναι μαχαιριές.
0: Να
1: είναι
0: κλέψουμε κι εμείς λίγο από
1: αυτές. Τυπήματα κάτω από τη μέση είναι αυτές, οι φωτογραφίες. Λοιπόν. Πάμε τίτλους, Μπάμπη.
0: Πάμε
1: να
0: Νίκο.
1: Δούμε τι γίνεται.
0: Είμαστε έτσι
1: κι
0: αλλιώς 10 λεπτά πριν από τις 7.
1: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ, τα είπαμε. Ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικών το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις, τεχνολογία, εν μέσω βέβαια της δυσμενούς γεωπολιτικής συγκυρίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου ο κύριος Ρούμπιο.
0: Ναι, για πες μου, αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις.
1: Μου εστάλει
0: τον ελληνικό ενόπλο δράμα με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Τι
1: και πρόσεξε, με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Όχι, με την
1: Εθνοφρουρά της
0: Νότιας Καρολίνας. Σε παρακαλώ. Εμείς έχουμε φτιάξει άλλους δεσμούς. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Έχεις καμία ιδέα.
1: Μου εστάλει χθες και μήνυμα σχετικό ότι ο Νίκος Δένδιας θα παραστεί στην υπογραφή. Θα την υπογράψει ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης, με τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, υποστράτηγο Τζον Χάας.
0: Αλλά δεν μας λένε περί τίνος πρόκειται.
1: Αλλά και θα υπογράψουν και την επιστολή προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών όπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα.
0: Γιατί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, θα το ψάξω φίλε.
1: Δεν ξέρω,
0: γιατί με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και στις Νότιες Καρολίνας. Πού είσαι Κατερίνα, βλέπεις τι μας κάνουν, πολεμάνε τις σχέσεις με το θείο Τάσο.
1: Αποβιβάστηκε νομίζω κάποτε πριν πολλά χρόνια, πριν από αιώνες, ο πρώτος Έλληνας της Αμερικής. Δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πυροβολήθηκε από την Εθνοφρουρά τότε.
1: Όχι, έζησε και μεγαλούργησε. Αλλά κοίταξε να δεις, ίσως έχει αναπτυχθεί, ίσως το Υπουργείο Άμυνας έχει δει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν κυρίως τον ρόλο της εφεδρείας, τον ρόλο της εθνοφυλακής κλπ.
0: Μακάρι, γιατί μου κάνει φοβερή
1: να πάρει κάποια πρότυπα, μοντέλα οργάνωσης της Εθνοφρουράς εκεί.
0: Θα δούμε. Θα το ψάξουμε φίλες και φίλοι και θα σας μεταφέρουμε νεότερα στοιχεία.
1: Άλλο
0: εγώ δεν θα τα αφήσω αυτό να περάσει. Εμείς θα είμαι Νότια Καρολίνα.
1: Ο Στάσος πρέπει να το ψάξει.
0: Λοιπόν,
1: στη Νότια Καρολίνα και στη Βόρεια Καρολίνα, εκτός από ριζάκι σπυρωτό, βγάζουν καλό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Δεν βγάζουν ίσως καλή Εθνοφρουρά, οπότε γι' αυτό έγινε έτσι.
0: Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στις 6. Ο Ρούμπιο θα εκφωνήσει μια υψηλού συμβολισμού ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
1: Την οποία περιμένει πώς και πώς.
0: Ναι, γιατί από πίσω θα φαίνεται η Ακρόπολη.
1: Και θέλει, έχει και βλέψεις.
0: Διάβαζα ότι
1: και
0: ήθελε και στο παρελθόν και ο Ομπάμα να πραγματοποιήσει κάτι αντίστοιχο, αλλά η υπηρεσία ασφαλής του είχαν πει ότι δεν είναι ασφαλές να το επιχειρήσει.
1: Ξέρουμε ότι οι επιτελήσεις και του Τραμπ είχαν ζητήσει να του δώσει
0: την
1: Ακρόπολη.
0: Και ο Τραμπ είναι ο επόμενος ο οποίος έχει ζητήσει, και αυτός όμως ακόμα η στη θητεία του είναι εν αναμονή.
1: Όχι την ΠΝΙΚΑ, την Ακρόπολη την ίδια.
0: Α, να μπει εκεί, μέσα στο ιερό,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Να κάνει στο χώρο της Ακρόπολης την ομιλία.
0: Λοιπόν, αυτή την ομιλία την έχει, θα την κάνει πρώτος λοιπόν ο Ρούμπιο στις 6 ώρα το απόγευμα, με αναφορές μεταξύ άλλων στην ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Και έπειτα από μία ώρα στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 8 θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών.
1: Στο μεταξύ, επιστολή προς τον Ρούμπιο απέστειλε το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο, με την οποία καλεί την Ουάσιγκτον να τοποθετηθεί με σαφήνεια απέναντι στις τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Και πολύ καλά κάνει. 300 μέτρα ασφαλείας σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίες για την επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε χθες και στο Σύνταγμα, αλλά και σε άλλες περιοχές όπως εδώ.
0: Παρεβάσει 95 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος, εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας και αμέσως μετά θα επιστρέψει προκειμένου να έχει και τη συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών.
1: Στην Κρήτη συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών στις πληγείς από την κακοκαιρία περιοχές. Οι αποζημιώσεις θα δρομολογηθούν μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών, με στόχο την καταβολή των χρημάτων εντός 10 ημερών από την αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, αναστέλλονται φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και παγώνουν πληστηριασμοί για τους πληγέντες.
0: Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια πάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές, συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Έτσι τώρα τα σκανδαλάκια στη σειρά. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης ιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Βλέπεις, ιατρική διαλληλογραφίας.
0: Ναι, και μέσω ChatGPT. Τουλάχιστον εμείς το κάνουμε τζάμπα από το σπίτι μας. Ναι, άλλοι πάνε σε αυτούς, πληρώνουν τα μανιοκέφαλά τους και αυτοί που θα έπρεπε να ξέρουν ψάχνουν για αυτοί στο ChatGPT της.
1: Ναι, αλλά έχουν στολή σαμουράι.
0: Και κάποιες εικόνες Αγίων που θα έπρεπε από εκεί να αφαιρεθούν. Στα ίχνη μεγάλου κυκλώματος διακίνησης λαθρέων καπνικών προϊόντων βρίσκονται οι αρχές. Μετά την κατάσχεση 7,5 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων, έγιναν 4 συλλήψεις. Η ζημιά για το δημόσιο εκτιμάται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και την ίδια ώρα. Γιατί μεγάλο θέμα έχει γίνει στην ελληνική κοινωνία influencers. Έχουμε ονομάσει κιόλας που influencer σημαίνει αυτός που επηρεάζει την κοινή γνώμη. Δηλαδή έλεος.
0: Ναι,
1: στη δικαιοσύνη λοιπόν, τι επάγγελμα κάνεις, είμαι influencer. Παραπέμπονται 18 influencers.
0: Τι ωραία.
1: Και εμείς είμαστε influencer από μία άποψη.
0: Ναι, ναι, ξυπνάμε 4,5 ώρα το πρωί.
1: Διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Είδες τι ωραία. Πάμε και στα εξωτερικά.
0: Λοιπόν, το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική του συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικού πυράβλου στον Χούθη, βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους στο διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Εμένη. Εκεί δεν αναφέρθηκαν θύματα.
1: Ας ελπίσουμε να είναι ο τελευταίος χορός των βομβαρδισμών.
0: Έλα δε φίλε, δεν το πιστεύω.
1: Όχι που θα σας άφηνα έτσι. Λοιπόν, τώρα Αργύρη Δούμπλατζη, τώρα θέλω σχόλιο.
0: Λοιπόν, και ας παίξει αυτό το κομμάτι με την ευχή, επιτέλους η Ανούλα και ο Νίκος θα τα ξαναβρούν.
1: Άντε καλή ακρόαση. Πάμε σε δελτίο και τα λέμε συνέχεια.

0: 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 7 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς εξελίσσεται η επικαιρότητα τόσο στη Λάρισα, στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στο στούντιο της ΕΡΤ Λάρισας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου Βαγγέλης ο Βούλχαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από τους 98,3 MHz στο FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertecho.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 241-062-7020 και 62-7021, το email του σταθμού για τα δικά σας σχόλια. Και το Viber 6930-078-306 για τα μήνυματά σας. Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου, ο Σέργιος με την Σεργία, τη Σεργιανή, ο Βάκχος με την Βάκχη και ο Πολυχρόνης με την Πολυχρονία. Οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη στο βαμβάκι. Εμείς εδώ στη Θεσσαλία ξέρουμε τουλάχιστον από βαμβάκι, αν και τα τελευταία χρόνια η βαμβακοκαλλιέργεια έχει τα δικά της προβλήματα. Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Σύνελευσης του ΙΕ στις 30 Αυγούστου του 2021. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία ανήκει σε 4 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής: Μπενίν, Μπουργκίνα Φάσο, Μάλι και Τσάντ. Υιοθετήθηκε αρχικά από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Το βαμβάκι είναι η πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Είναι άνετο, υποαλλεργικό, υγιεινό και ανθεκτικό. Αντιπροσωπεύει όμως πολύ περισσότερα από ένα εμπόρευμα, συντηρεί παγκοσμίως 28,6 εκατομμύρια καλλιεργητές και ωφελεί πάνω από 100 εκατομμύρια οικογένειες σε 75 χώρες και σε 5 ηπείρους. Η μεγαλύτερη βαμβακοπαραγωγός χώρα είναι η Κίνα. Ακολουθεί η Ινδία και η Αμερική. Η Ελλάδα είναι στη 10η θέση του σχετικού καταλόγου και παράγει το 80% του βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, οι ρίζες του βαμβακιού και η καλλιέργειά του μας έρχονται από την προϊστορία. Οι αρχαιότερες ενδείξεις προέρχονται από την Ινδία. Σε ανασκαφές που έγιναν σε μια περιοχή κοντά στον ποταμό Ινδό, βρέθηκαν υπολείμματα από υφάσματα και σκηνιά από βαμβάκι. Υπολογίστηκε ότι ανάγονται στο 3000 π.Χ. Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για το βαμβάκι βρίσκεται σε ένα πανάρχαιο θρησκευτικό βιβλίο των Ινδών, που γράφτηκε γύρω στα 1500 π.Χ. Στην αρχαία Ελλάδα ήταν άγνωστη η καλλιέργεια του βαμβακιού, αρκετοί συγγραφείς όμως αναφέρουν ότι το βαμβάκι αναπτυσσόταν στην Ινδία. Ο Ηρόδοτος το 445 π.Χ. γράφει στην ιστορία ότι στην Ινδία φυτρώνουν άγρια δέντρα που παράγουν μαλλί πιο ωραίο και πιο εκλεκτό από το μαλλί των προβάτων. Από τα δέντρα αυτά οι Ινδοί εξασφαλίζουν τα ρούχα τους. Την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 325 π.Χ., ο Ναύαρχος Κλέαρχος και ο στρατηγός Αριστόβουλος αναφέρουν στα ημερολόγια του το βαμβάκι ως μαλλί από δέντρα, ενώ λίγο αργότερα ο Θεόφραστος το 306 π.Χ. δίνει μια λεπτομερή και επιτυχημένη περιγραφή του βαμβακιού. Για πρώτη φορά αναφέρεται καλλιέργεια του βαμβακιού στην αρχαία Ελλάδα από τον Παυσανία, το 2ο μετά Χριστό αιώνα. Κατά την εποχή εκείνη το βαμβάκι ήταν γνωστό με το όνομα Βίσος. Και ο Παυσανίας αναφέρει ότι η Ηλία είναι αξιοθαύμαστη για τη Βίσο που αναπτύσσεται μόνο εδώ και σε κανένα άλλο μέρος της Ελλάδος. Αυτά με την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού, Παγκόσμια ημέρα για αξιοπρεπή εργασία. Με πρωτοβουλία της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Εργατικών Συνδικάτων γιορτάζεται, συσπηρώνει 175 εκατομμύρια εργαζομένους από 156 χώρες και σχετίζεται με κεντροδεξιά και κεντροαριστερά πολιτικά κόμματα. Στόχος η προβολή της έννοιας της αξιοπρεπούς εργασίας στους πολίτες, στους υπεύθυνους και για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς και βεβαίως να καταδείξει ότι η αξιοπρέπεια στην εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος διεξόδου από τη φτώχεια και παράγοντας καθοριστική σημασία για την οικοδόμηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Λοιπόν, σήμερα επίσης είναι η μέρα, Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου. Τι είναι η νευραλγία του τριδήμου? Ένας οξύς και μικρής διάρκειας πόνος που εκδηλώνεται στη μία πλευρά του προσώπου και εντοπίζεται στην περιοχή του τριδήμου νεύρου. Η ένταση του πόνου είναι ιδιαίτερη και ο ασθενής νιώθει σαν να τον χτυπάει ηλεκτρικό ρεύμα. Η εξαιρετικά αυτή απότομη κατάσταση εμφανίζεται συχνότερα στις γυναίκες, σε άτομα ηλικίας άνω των 60 και στη δεξιά παρά στην αριστερή πλευρά του προσώπου. Έχει υπολογιστεί ότι από την νευραλγία του τριδήμου πάσχει ένας στους 15 έως 20.000 ανθρώπους. Λοιπόν, αυτά, πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Yeah.
Λοιπόν, οι δορυφορικές εικόνες από τον Ευρωπαϊκό Δορυφόρο Sentinel δείχνουν τι έγινε στην Κρήτη. Φερτές ύλες κατέληξαν στη θάλασσα κατά μήκος των νοτιών ακτών στα Χανιά λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Ενώ το πρώτο χιόνι έπεσε στην περιοχή των Λευκών Ωραίων και το Ψιλορίτη στην Κρήτη. Λοιπόν, στη Λάρισα σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα έχουμε 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια και 3 αποφορά νέμους από τις 6 το απόγευμα και τις 9 το βράδυ. Αύριο Πέμπτη πάμε για 28 βαθμούς, ανεβαίνει κατά τη θερμοκρασία. Την Παρασκευή πάμε για 31 βαθμούς, αλλά θα έχουμε και ανέμους, 5 μποφόρ. 3 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι της Παρασκευής και 5 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ πάλι. Άνω των 30 βαθμών την Παρασκευή. Το Σάββατο πέφτουμε στους 27 και την Κυριακή στους 25. Με αρέσει η συννεφιά, Σάββατο και Κυριακή. Αυτά όσον αφορά την Λάρισα. Πάμε στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα σήμερα Τετάρτη 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με ηλιοφάνεια, 3 αποφορία άνεμη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη αύριο 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με αρέσει συννεφιά, 3 με 4 αποφορία άνεμη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 28 βαθμοί. Θα έχουμε ανέμους και στα Τρίκαλα, 5 μποφόρ, 3 μποφόρ από τις 12 το μεσημέρι, 5 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι και 4 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Θα έχουμε και αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα. Την Παρασκευή στα Τρίκαλα, 26 βαθμοί το Σάββατο, με αρέσει συννεφιά, και 23 βαθμοί την Κυριακή. Αυτά και με τα Τρίκαλα. Και να ολοκληρώσουμε ρίχνοντας μια ματιά και στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα σήμερα 26 βαθμοί, σήμερα Τετάρτη, με ηλιοφάνεια, 3 μποφόρια άνεμη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Την Πέμπτη 27 βαθμοί, 4 μποφόρια άνεμη από τις 6 το απόγευμα και μετά τις 5 και μετά τις 9 το βράδυ. Την Παρασκευή 30 βαθμοί στην Καρδίτσα, θα έχουμε 4 μποφόρια άνεμους από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο 26 βαθμοί με αρέσει συννεφιά και 24 βαθμοί την Κυριακή. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία, όπως αντιλαμβάνεστε, κρατάει ακόμη. Πάμε για τα μέσα. Ουσιαστικά ολοκληρώνουμε μέσα στην εβδομάδα το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου με θερμοκρασίες ιδιαίτερα καλές. Και από εβδομάδα θα δούμε βεβαίως στα μέσα της επόμενης εβδομάδας τι θα γίνει και με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τι θα γίνει, πώς θα ξεκινήσει, σε τι τιμή και το κυριότερο τι θα κάνουν όσοι έχουν διαθέσιμο εισόδημα και χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως μέσο θέρμανσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Στα καύσιμα επιμένει στα 2 ευρώ και 20 λεπτά η αμόλυβδη, στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Η τιμή την Brent από τα περίπου 98 δολάρια χθες το βράδυ κινείται στα 101,5 δολάρια, καταγράφοντας μετά από 3,5%. Η διαφορά των 3 δολαρίων μπορεί να μοιάζει μικρή, πρόκειται για μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τελική τιμή των καυσίμων. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις ανακοινώσεις που αναμένονται στις 14 Οκτωβρίου και για τις τιμές των καυσίμων, αλλά και ιδιαίτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα τι θα γίνει. Η αμόλυβδη 2,20 το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει και την επιδότηση των 10 λεπτών από τα διαλυστήρια. Χωρίς αυτή η παρέμβαση, η τιμή θα βρίσκονταν στο 2 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη. Τόσο καλά. Το πετρέλαιο κίνηση, η μέση πανελλαδική τιμή 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα. Το φυσικό αέριο, η τιμή κυμαίνεται στα 75 ευρώ ένα μεγαβατόρα, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Η σύγκριση με τα περίπου 30 ευρώ ένα μεγαβατόρα που καταγράφονταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αρχές Μαρτίου δείχνει το μέγεθος της πίεσης, υπερδιπλασιάστηκε. 2,5 φορές πάνω δηλαδή. Από τα 30 ευρώ είμαστε στα 75 ευρώ.
που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά ενέργειας. Η εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας δεν επηρεάζει μόνο τους καταναλωτές, έχει αντίκτυπο και στη βιομηχανία, αυξάνει το κόστος παραγωγής και το κόστος των προϊόντων που φτάνουν στον καταναλωτή. Δεν το βλέπουμε. Μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ για τη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανίων, του ΣΕΒ. Βιομηχανίες τροφίμων, παραγωγής χαρτικών και ενεργοβόρες βιομηχανίες, όπως οι τσιβετομηχανίες, βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων αυτών, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους και να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσω νομοσχεδίου θα προωθηθούν άμεσα αυτά τα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς τις παρενέργειες αυτές τις βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε καθημερινή βάση. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Όλοι μας έχουμε με τον ένα τον άλλο τρόπο εμπειρία. Όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ τα βλέπει. Χθες το βράδυ έφτασε στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Γεραπετρίτη, αλλά και τον Πρωθυπουργό. Οι επαφές γίνονται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη γεωπολιτική συγκυρία, όπως γράφει το Air News, με τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Οι σχέσεις Αμερικής-Ελλάδας δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες, ανέφερε σε ανάρτησή της στο 6 η Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, η κυρία Γκίλ Φοέλ. Σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Εξωτερικών θα βρεθεί ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Αμερικής. Η ατζέντα περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα στους τομείς της ενέργειας, άμυνας, ασφάλειας, της τεχνολογίας και της διασυνδεσιμότητας. 9 το πρωί η συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα ακολουθήσουν οι κοινέ δηλώσει. Στις 11 ο κύριος Ρούμπιο θα μεταβεί στην πρεσβεία, τον είπα, στην Αθήνα για τα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης και στις 12 το μεσημέρι θα παρευρεθεί για τις εργασίες του στρατηγικού διαλόγου. Στη συνέχεια θα παραστεί στην τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, στις 12.30. Στις 6 θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμή του που παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Στην Πνίκα θα μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος ο κύριος Ρούμπιο. Την ίδια στιγμή εδώ βεβαίως στη Λάρισα θα έχουμε το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 και 25 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr. Now listen.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρη, σας πω ότι καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα, περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Να ξεκινήσουμε την τοπική ειδησιογραφία. Τα έλεγε χθες και ο Άρης ο Ψύχας, βεβαίως, στο πολιτικό ημερολόγιο με την κόντρα μεταξύ του Περιφερειακού Θεσσαλίας του κ. Κουρέτα και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Παπαστεργίου. Στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον κ. Παπαστεργίου και στη δήλωσή του ότι ο Κουρέτας πρέπει να ξεκαβαλικέψει, απάντηση με ανάρτηση του Περιφερειάρχης. Γράφοντας, σήμερα είχα το πρώτο μάθημα για την ακαδημαϊκή χρονιά. Στο διάλειμμα μου λέει κάποιος φοιτητής: κύριε, πριν λίγο στο διάλειμμα άκουγα ραδιόφωνο και κάποιος Παπαστεργίου έλεγε για εσάς να μην κάνετε πολύ ποδήλατο και να ξεκαβαλικέψετε. Ναι, μωρέ, είναι κάποιος που πραγματικά νοιάζεται για μένα, επειδή κάνω πολύ ποδήλατο έξω και είναι επικίνδυνο. Και επειδή αυτός, από ό,τι ξέρω, κάνει λίγο ποδήλατο και σε ασφαλή διαδρομή μέσα στα Τρίκαλα, είναι φυσικό να νιώθει άβολα με κάποιον που κάνει χιλιόμετρα έξω. Με νοιάζεται στην ουσία, γιατί αυτόν τον φόβο του αγνώστου δεν τον ξέρει. Καλό παιδί κατά τα άλλα. Για πάμε τώρα μέσα να συνεχίσουμε το μάθημα. Αυτά γράφει στην ανάρτηση του ο κ. Κουρέτας. Και όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μια κόντρα που έχει ξεκινήσει και τη βλέπουμε να εξελίσσεται σε διάφορα επεισόδια. Και μιας και μιλάμε για την περιφέρεια, 30 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από την περιφέρεια προκειμένου να τρέξουν αντιπλημμυρικά έργα. Δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση. Τα έργα αυτά θα είναι βασισμένα σε λύσεις που συναντάμε στη φύση. Τα έργα αυτά θα αξιοποιούν και θα μιμούνται στις φυσικές διεργασίες για την παροχή περιβαλλοντικών και οικονομικών οφειλών, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα στις περιοχές. Μιλάμε τώρα για αποκατάσταση σε κήτες, σε ρέματα, στη φυσική τους κατάσταση, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη ροή στο νερό, στις κατασκευές στεγνών και ενεργών λεκανών στις κήτες των ρεμάτων για την ανάσχεση των πλημμυρικών ροών και την αποκατάσταση υγροτόπων αλλά και ρεμάτων. Και οι Δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας είναι δικαιούχοι, εκτός από την περιφέρεια βεβαίως, για να τρέξουν τα έργα αυτά σε περιοχές που χρειάζονται αντιπλημμυρική θωράκιση και ενίσχυση. Ούτως ή άλλως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Θεσσαλία φάνηκαν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο στις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Από τότε εξακολουθούμε να θέλουμε να χρειάζονται παρεμβάσεις για την καλύτερη θωράκιση διάφορων περιοχών, οι οποίες όταν βρέχει, πάμε, έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα, δεν ξέρουν τι τους ξημερώνει. Και προς αυτή την κατεύθυνση βεβαίως θα συμβάλλουν αρκετά και τα έργα ορεινής υδρονομίας. Λέγαμε χθες, μας είπε ο Βαγγέλης ο Μητρούσας, για το οικοκυστήριο στα Τρίκαλα, στο δόμο Τρικάλων Καρδίτσα, στην περιοχή του Λόγκου. Είχαμε μεγάλες καταστροφές στις αποθήκες, 6 αποθήκες και μεγάλες απώλειες σε αποθηκευμένο βαμβάκι. Λοιπόν, περί τους 3.000 τόνους, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η ακριβής έκταση των απολειών παραμένει, δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως. Είναι ένας υπολογισμός που έχει σχέση με το τι χωρούσαν περίπου οι αποθήκες. Η πυρκαγιά άρχισε από την κεντρική αποθήκη Βάμβακος και στη συνέχεια επεκτάθηκε και στις διπλανές. Περί τις 3 ώρα τα ξημερώματα, χθες.

Χθες το μεσημέρι στο Πολυδάμιο Φαρσάλων είχαμε και ένα ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συγκομιδής Βαμβακός. Είναι σε εξέλιξη αυτή την περίοδο που μιλάμε η συγκομιδή του Βαμβακιού, η Βαμβακός ηλεκτρική. Προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε ποσότητα Βαμβακιού που είχε βεβαίως μαζέψει η Βαμβακός ηλεκτρική. Έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να επιληφθούν για τα περαιτέρω.

Τώρα οι αγρότες φαίνεται να προετοιμάζονται με αφορμή πληροφορίες που θέλουν τον Πρωθυπουργό να έρχεται στις 14 Οκτωβρίου εδώ στη Λάρισα, συγκεκριμένα στις Νέες Καριές, εκεί όπου θα έχουμε τα εγκαίνια της μονάδας αποθήκευσης ρεύματος. Τώρα δεν έχει οριστικοποιηθεί το αν θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός, τουλάχιστον με βάση τα όσα ανακοίνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, η οποία πραγματοποιεί βεβαίως και ενημερωτικές συσκέψεις. Χθες είχαμε στον Πλατήκα, αν δεν κάνω λάθος, και ακολουθούν και τα φάρσαλα. Οι αγρότες σκοπεύουν να διαμαρτυρηθούν με αφορμή τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν σχέση βεβαίως και με πράγματα που δεν έγιναν, παρά το γεγονός ότι είχαν αναλυφθεί συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις κινητοποίησεις του περασμένου χρόνου.

Χθες το πρωί είχαμε ένα τροχαίο στην καρδίτσα στους Σοφάδες, όπου ένας 70χρονος οδηγός έχασε την ζωή του στο πλαίσιο τροχαίου δυστυχήματος στη διασταύρωση του περιφερειακού στους Σοφάδες με την Αγίου Γεωργίου. Συγκρούστηκαν ένα Αγίο Ταχύ με ένα μικρό βαν επαγγελματικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 72χρονος. Είπαμε βεβαίως και στην αρχή, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο, ότι έχουμε πανθεσσαλική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Λάρισα. Σε 7 η ώρα το απόγευμα στην κεντρική πλατεία, κατά της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του κ. Ρούμπιο. Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων παραχώρησε χθες μια συνέντευξη τύπου. «Η Θεσσαλία δεν πρέπει να γίνει ορμητήριο πολέμου», είπαν οι συνδιοργανωτές φορείς.

Χθες είχαμε και τη στάση εργασίας, τρίωρη στάση εργασίας των εργαζομένων του ΕΦΚΑ. Υπάρχουν ζητήματα, θα τα πούμε στη συνέχεια με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων, του Συλλόγου της Λάρισας, τον κύριο Σιμόπουλο. Έχουν βραχυκυκλώσει πολλές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έχουμε ασχοληθεί και εμείς εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ Λάρισας με τα συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση του κόσμου. Ο πολίτης που πηγαίνει βεβαίως στον ΚΙΣΕ για να εξυπηρετηθεί έχει έναν υπάλληλο απέναντί του, ο οποίος δέχεται βεβαίως τη δυσφορία ή έρχεται αντιμέτωπος με τη δυσφορία των πολιτών. Θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Σήμερα είναι και η τρίτη και τελευταία ημέρα για την τρέχουσα εβδομάδα, η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση του δικαστηρίου για την δίκη των Τεμπών, του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων. Χθες ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της αδικοχαμένης Αναστασίας, κατέθεσε έχοντας, κρατώντας στα χέρια τη φωτογραφία της κόρης του. Τι να πει κανείς σε ένα χαροκαμένο γονιό? Τι ζήτησε βεβαίως? Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όπως ζητούν βεβαίως και όλοι οι συγγενείς των αδικοχαμένων θυμάτων στην σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Λοιπόν, και μια ανάρτηση βεβαίως που έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Χάθηκε η Πόπη από τον Τέρναβο, η οποία Πόπη όμως είναι μια προβατίνα που μεγάλωνε σαν κατοικίδιο. Την είχαν εκεί και τη φρόντιζαν οι άνθρωποι της και ζητούν όποιον μπορεί να συνδράμει να βοηθήσει. Κατοικίδιο, να έχεις μια προβατίνα για κατοικίδιο. Λοιπόν, η ώρα είναι ήδη 8:44 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι του σταθμού. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. 7 και 47 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του σταθμού. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21, 6930-078-326 στο Viber του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία. Θυμός αγροτών για Κυριάκο Μητσοτάκη. Εν ώψη πιθανής επίσκεψης του Πρωθυπουργού στα Εγγένεια Μονάδας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις 14 Οκτωβρίου στη Λάρισα. Αθέτηση δεσμεύσεων, περικοπές αποζημιώσεων και καθυστέρηση πληρωμών, καταγγέλει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας σε ετοιμότητα για κινητοποίηση διαμαρτυρίας. Οι αγρότες αντιμέτωποι με υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές και έλλειψη ρευστότητας και η Ομοσπονδία θέτει ζητήματα πληρωμών, αποζημιώσεων και στήριξη της κτηνοτροφίας, καταγγέλει διώξεις για τα μπλόκα και οργανώνει συσκέψεις αγροτών. Μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα. Ο Ηλίας Παπαγγελής ήταν ο μοναδικός μάρτυρας στη χθεσινή δίκη των Τεμπών, άσκησε κριτική στον Πρωθυπουργό για την απόδοση της τραγωδίας σε ανθρώπινο λάθος. Κρατώντας την φωτογραφία της 17χρονης κόρης του. Ασφυκτική κατάσταση στα σχολεία. Παρά τις υποσχέσεις, δεκάδες και να παραμένουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι μαθητές αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των εκπαιδευτικών. Τα λέγαμε χθες με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Λάρισας, τον κ. Παπαποστόλου. Η Ελασσόνα τίμησε τα 114 χρόνια ελευθερίας με δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και μεγάλη παρέλαση. Κορυφώθηκαν τα ελευθέρια. Κονδύλι 30 εκατομμύρια ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα. Η περιφέρεια καλεί τους Δήμους να καταθέσουν προτάσεις. Κόλλησε ο ΕΦΚΑ, στάση λειτουργίας εργαζομένων για τις δυσλειτουργίες του συστήματος. Ζητά έρευνα για το κόστος έργων του μπαζώματος. Στον εισαγγελέα το αίτημα για ενιαία διερεύνηση του κόστους των έργων στον τόπο της τραγωδίας από τον Νίκο Πλακιά. Χρόνια αναμονής για τη νέα γέφυρα του Μεσοχωρίου. Η λαϊκή συσπήρωση, το ενωπείο Τσάνταλη, περνά στην Τέρα Ολύμπους. Εξασφαλίζει τη διάθεση της παραγωγής συνοποιήσιμου στα φιλίου της περιοχής. Πανθεσσαλικός ηλαλητήριο σήμερα κατά τον Μάρκο Ρούμπιο. Βάμβακος ηλεκτρική προσέκουσε σε κολόνα. Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Ελευθερία, την πρώτη σελίδα. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος. Ασπίδα 30 εκατομμύριων ευρώ απέναντι στις πλημμύρες. Οι Δήμοι της Θεσσαλίας καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της περιφέρειας για τα έργα προστασίας. Απάτη με την πυραμίδα. Προφυλακίστηκε ο Λάρισας στρατιωτικός. Αστικά λίμματα Λάρισα. Τα φάρμακα ευθύνονται για μόλις 7% του τοξικού φορτίου. Και ραψάνει στην εταιρεία Τέρα Ολύμπου, στο οποίο πρώην Τσάνταλη. Αυτά από τις εφημερίδες της Λάρισας. Πάμε στη Μαγνησία, στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Χρυσή μπίζνα κατά το ΕΦΚΑ. Κυκλώματα λιμένονταν επί χρόνια δημόσιο χρήμα. Πώς δρούσε η συμμορία που εξαρθρώθηκε από την ελληνική αστυνομία. Πάνω από 5 εκατομμύρια ζημιά. Πρόεδρος του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος στους συλληφθέντες. 25χρονος στον Αλμυρό πήρε αμφεταμίνες και έγινε αγρίμη. 8 αστυνομικοί για να τον κάνουν καλά. Πριν δικαστεί για εμπρισμό, έβαλε στα κρατητήρια φωτιά, γυαλιά καρφιά, περιμένοντας το αυτόφορο. Τρέχουν να προλάβουν τις δηλώσεις, στον αέρα προκαταβολές των παραγωγών, χιλιάδες δηλώσεις ακόμη σε κρεμότητα. Τα έχουμε πει, δεν φαίνεται να υπάρχει φως. Κουκολοφόροι χτύπησαν σε πρακτορείο ΠΑΠ στη Νέα Ιωνία, έσπασαν την πόρτα με τη σημεντόλιθο και άρπαξαν ό,τι βρήκαν. Έρευνα από την αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Ο Ολυμπιακός Βόλου ζήτησε το ΕΑΚ για τα επόμενα 11 χρόνια. Σύμφωνα με την επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος Βασίλη Χαρβάλα. Βόλος εγκαταρρύπτουν τους πάγκους, αδειάζουν λαϊκές αγορές. Βολιώτες, παραγωγοί και επαγγελματίες αποχωρούν λόγω οικονομικής ασφυξίας. Η αγοραστική κίνηση μειώνεται, οι τζίροι έχουν πέσει χαμηλά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, όπως αντιλαμβάνεστε. Παραγωγοί και καταναλωτές. Αυτά από την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Κατεβάζουν ρολά καταστήματα φιλέτα, SOS εκπέμπει η εμπορική αγορά, υψηλά κόστη, ενίκεια και online αγορές αλλάζουν τον εμπορικό χάρτη της πόλης. Σακελάρης, δεν μπορεί μια επιχείρηση να επιβιώσει με αυτά τα κόστη. Ραβασάκια σε χιλιάδες επιχειρηματίες της Μαγνησίας. Πληρώστε τώρα ή στην εφορία. Ασπίδα 30 εκατομμύρια ευρώ απέναντι στις πλημμύρες για τη Θεσσαλία. Κουρέτας, δίνουμε χώρο στα ποτάμια μας. Για 10 μέτρα απόσταση κάνουμε 200 μέτρα διαδρομή. Αγανακτισμένοι κάτοικοι της Νέας Δημητριάδας και του Ανάβρου. Άνθρωπο κυνηγητό για τους 4 κουκλοφόρους που έστησαν εν έδρα σε εκτιματία, γνώριζαν την οικονομική του κατάσταση. Μητρόπουλος στο Ράδιο 1, 220 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο πληρώνουν χείρες και ορφανά για την υγεία των πεθαμένων συζύγων γονέων. Μάνος Κρανίδης, ασυντήρητο το 80% των κτηρίων. Η Θεσσαλία επενδύει στους μύθους της για να κερδίσει τον τουρισμό.
και Πανουτσόπουλος θέλουμε έναν εύκα φιλικό προς τον πολίτη, σως από τους εργαζόμενους, οι οποίοι βεβαίως απορροφούν όλη τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Αυτά από τις εφημερίδες στην, στο νομό της Μαγνησίας. Πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα «Η Επικαιρότητα». 30 εκατομμύρια ευρώ για την πλημμυρικά έργα, συγκράτηση υδάτων με λύσεις βασισμένες στη φύση. Επίσκεψη του Διευθυντή Πρωτοβάθμισης Εκπαίδευσης Καρδίτσας στις εργασίες του Σχολιοβιτήριου Καρδίτσας. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ ο ναός Απόλλωνα Μοσχάτου με 2 εκατομμύρια ευρώ. Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Καρδίτσας Άρτας. Η άμεση επέμβαση του Δήμου Αργυθέας απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς. Επίδομα θέρμανσης για το 2026. Η πλατφόρμα My Thermancy αναμένεται να ανοίξει το πρώτο 15ημέρο του Νοεμβρίου. Έχουμε σχεδόν μια εβδομάδα μπροστά μας και. Η ακρίβεια γεμίζει τα ταμεία με ΦΠΑ υψηλότερα από τους στόχους στα φορολογικά έσοδα, βεβαίως. Αυτά και από την Επικαιρότητα. Και να πάμε και στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, στην εφημερίδα «Η Έρευνα». Προς νέες κινητοποιήσεις σε Θεσσαλή συνταξιούχοι, σύσκεψη χθες στα Τρίκαλα και απόφαση για πανθεσσαλικό συλλαλητήριο. Δημοστρικαίων συνεχίζονται αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο Βάμβακο στο Γλίνος. Μικρή γεωλόγη εν δράση, Καλαμπάκα παρεμβάσει σε σκαλοπάτια και μονοπάτια στην Παλαιά Πόλη και βραβεύσεις από το παράρτημα Τρικάλων της Μαθηματικής Εταιρείας. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Earth News Radio για να δελτιωθούμε όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό. Η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Ο καιρός. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε Earth Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είπαμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων του Ευκαλάρισσα, τον κύριο Δημήτρη Σιμόπουλο, με αφορμή βεβαίως την χθεσινή στάση εργασίας που είχαν για προβλήματα που αντιμετωπίζουν και βεβαίως δεν τα αντιμετωπίζουν μόνο οι εργαζόμενοι. Αυτά τα προβλήματα έχουν άμεση αντανάκλαση και στους πολίτες, στους συναλλασσόμενους που πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ βεβαίως για διάφορα ζητήματα που τους απασχολούν. Έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, τον κύριο Δημήτρη Σιμόπουλο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε Σιμόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μας λίγο, πώς είναι η κατάσταση.
1: Πώς είναι η κατάσταση. Ας ξεκινήσουμε. Χθες, όπως γνωρίζετε, πραγματοποιήθηκε μια πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τη λήξη του ωραρίου. Με αυτή την στάση εργασίας, αυτό που απαιτήσαμε και απαιτούμε είναι η άμεση και ουσιαστική επίλυση των προβλημάτων στη λειτουργία του ΟΠΣ για να σταματήσει τα ταλαιπωρία των πολιτών, αλλά και η καθημερινή ενεχοποίηση των εργαζομένων του ΕΦΚΑ.
0: Γιατί ο πολίτης που συναλλάσσεται, έρχεται στον ΚΙΣΕ, έχει απέναντι έναν υπάλληλο.
1: Να σας πω, σαν εγχείρημα είναι σωστό το να υπάρχει ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα.
0: Ναι, το ΟΠΣ, όπως είπατε, να πούμε, είναι το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που έχει ο οργανισμός.
1: Γιατί το παλιό σύστημα θα ενσωματώσει περίπου 70 παλιότερα συστήματα των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν ενσωματωθεί στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενιαία λειτουργία του φορέα από ένα ψηφιακό σύστημα, ώστε να πάψει αυτή η τεράστια γραφειοκρατία που υπάρχει. Σαν τρόπο σκέψη, σαν εγχείρημα, είναι πολύ σωστό. Αλλά όμως η υλοποίηση πάσχει. Γιατί η προσπάθεια γίνεται επιβιασμένα και δεν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία του στελεχειακού προσωπικού. Και ο δε ιδιώτης ανάδοχος που έχει αναλάβει το έργο σε πλήθος των περιπτώσεων δεν ανταποκρίνεται με την αμεσότητα που έπρεπε για την αντιμετώπιση, επαναλαμβάνω, των δικαιολογημένων προβλημάτων που προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Ο πολίτης που έρχεται έχει δίκιο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει δίκιο. Αλλά με όλο αυτό, με την δυσλειτουργία του νέου συστήματος, τη στιγμή που μιλάμε, πολλές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, όπως είναι το Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών, το Τμήμα Μητρώ, Ελέγχου Κοινών Επιχειρήσεων και τη Χορήγηση Ασφαλιστικής Ενημερότητας, προκύπτουν πολλά έντονα προβλήματα, τεράστια προβλήματα, όπου το συνελασσόμενο κοινό να μην εξυπηρετείται στους χρόνους που θα έπρεπε.
0: Είναι
1: η ζωή του υπαλλήλου που είναι εντελώς διαφορετική που είναι πίσω από το ΚΙΣΕ. Λέτε, ο υπάλληλος να μην θέλει να εξυπηρετήσει τον πολίτη.
0: Όχι, φυσικά. Αυτή είναι η δουλειά.
1: Είμαστε δημόσια λειτουργία. Ο στόχος μας είναι η σωστή εξυπηρέτηση του πολίτη. Και ο υπάλληλος τι έχει? Έχει το σύστημα και την νομοθεσία. Αυτά είναι τα εργαλεία που έχει ο δημόσιος υπάλληλος. Αλλά αν δεν δουλεύει, το σύστημα πώς θα εξυπηρετήσει? Τι να πει το πολίτη? Γράσαρε. Όντως, αυτό συμβαίνει. Χαμηλές ταχύτητες στο ίντερνετ. Και του λέει, έλα μετά από μισή ώρα, έλα μετά από μία-δύο μέρες για να πάρεις την απάντηση. Είναι πολλά τα προβλήματα και σοβαρά προβλήματα της δυσλειτουργίας και δεν μπορούμε να δεχτούμε να αποτελούμε εμείς εργαζόμενοι τα εξυλαστήρια θύματα για ευθύνες που δεν ανήκουν στον εργαζόμενο. Δεν ευθύνεται ο εργαζόμενος για τη δυσλειτουργία του συστήματος.
0: Αν το σύστημα κολλάει, ακριβώς, ναι. Τώρα είναι θέμα, έχει σχέση μόνο με το λογισμικό, το λειτουργικό σύστημα, έχει σχέση με τα μέσα, τους υπολογιστές, με την ταχύτητα του διαδικτύου. Ποια είναι τα, είναι όλα αυτά μαζί, κύριε Σιμόπουλε?
1: Κοιτάξτε, το σύστημα δυσλειτουργεί. Γιατί έγινε και η μετάπτωση των δεδομένων από το παλιό σύστημα στο νέο σύστημα.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε πάσχει και από τη μετάπτωση των δεδομένων. Δεν έχουμε μεταφερθεί όλα τα στοιχεία από το παλιό στο νέο σύστημα.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Εγώ που δουλεύω στην ηλεκτρική υπηρεσία, όπως γνωρίζετε,
0: ναι,
1: πριν από μερικές μέρες δεν μπορούσα να εκδώσουμε πράξη. Αυτή τη στιγμή που μιλάτε έχουμε πρόβλημα το να εκδώσουμε ένα πρόστιμο για αντιλότητα εργασία.
0: Δεν μπορείτε, γιατί δεν σας το επιτρέπει το σύστημα προφανώς να βεβαιώσετε μια παράβαση.
1: Ακριβώς. Της λειτουργεί. Αυτό συμβαίνει σε μένα που δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε στην υπηρεσία μας έναν έλεγχο. Στα τμήματα ασφάλισης και εισφορών, επειδή μιλάμε με όλους τους συναδέλφους στα τμήματα που υπηρετούν, Ένας έλεγχος που είναι ένα... που η διεκπαιρέωση του χρόνου ενός ελέγχου που θα, έγινε με το, θα γινόταν με το παλιό σύστημα μέσα σε 2-3 ώρες, δυστυχώς με το νέο σύστημα, επειδή δυσλειτουργεί, θα πάρει μέρες.
0: Σοβαρά μιλάτε?
1: Ναι, δεν κάνω πλάκα.
0: Και υποτίθεται το καινούριο σύστημα ήταν για να επισπεύσει τις διαδικασίες και να είναι πιο ευέλικτο και πιο γρήγορο. Και τελικά,
1: ακριβώς,
0: αντί για ένα βήμα μπροστά, κάνατε αρκετά βήματα πίσω τουλάχιστον.
1: Γι' αυτό έγινε και η στάση εργασίας. Διαμαρτυρόμαστε. Γιατί δυσλειτουργεί.
0: Κατάλαβα.
1: Και ταλαιπωρείται ο πολίτης που έρχεται και ξεσπάει δυστυχώς στον υπάλληλο. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, ναι. Και υπάρχουν, ξέρετε, και πολλά κρούσματα επιθέσεων και απειλών σε δομές του ΕΦΚΑ και στην πόλη της Λάρισας, αλλά και στο διαδίκτυο, σε βάρος εργαζομένων στοχοποιώντας. Ενώ ακόμα είναι ενοποίηση όλους μας οι μνήμες από την εγκληματική επίθεση που έγινε στο κατάστημα κεραμικό.
0: Ναι, ναι, κάτω στην Αθήνα.
1: Κάτω στην Αθήνα, δηλαδή, ναι. Ο Γκισές πρέπει να ενώνει τον πολίτη με τον συνάδελφο. Ο Γκισές δεν χωρίζει τον εργαζόμενο με τον πολίτη.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο, αλλά τουλάχιστον έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και εγώ απλά να υπενθυμίσω ότι αλλιώς θα είχε περιγράψει ο διοικητής του ΕΦΚΑ όταν είχε έρθει εδώ από τη Λάρισα. Ουσιαστικά για να προαναγγείλει αυτό το ολοκληρωμένο τόπο, το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του οργανισμού, που θα έλυνε πολλά προβλήματα και θα λειτουργούσε με περισσότερη ταχύτητα, θα εξυπηρετούσε και τον κόσμο και υποτίθεται ότι θα έκανε και πιο εύκολη την καθημερινότητα του υπαλλήλου. Του κάθε υπαλλήλου στον ΕΦΚΑ.
1: Να σας πω κάτι. Ναι, αν ολοκληρωθεί και δουλεύει τέλεια.
0: Αν ολοκληρωθεί, μάλιστα.
1: Ναι. Που κάποια στιγμή σίγουρα θα ολοκληρωθεί. Αλλά σε πόσο χρονικό διάστημα? Σε 3, σε 5 μήνες, σε 6 μήνες, σε ένα χρόνο?
0: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δηλαδή, για το ότι μέχρι τότε, μέχρι ένα συγκεκριμένο, μέχρι κάποια ημερομηνία θα έχει ολοκληρωθεί το
1: σίγουρα
0: σύστημα, για να δείτε πώς μπορεί να δουλέψει.
1: Να σας πω κάτι, σίγουρα έχουν το
0: υπάρχουν
1: χρονοδιαγράμματα,
0: ναι,
1: αλλά δεν έχουν τηρηθεί, δεν τηρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό που ζητάμε, ζητάμε να ενισχυθεί και άμεσα και ουσιαστικά με προσωπικό υπηρεσία κέντρο βοήθειας, το λεγόμενο help desk που λέμε εμείς οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Αντί να θέλουμε να στέλνουμε μηνύματα μέσω email στον ανάδοχο για να λύσει τα προβλήματα.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν προτιμότερο, όπως είχαμε παλιά στο ΤΕΟΣ, είχαμε το help desk, σηκώναμε το τηλέφωνο, παίρναμε και μας απαντούσε ο συνάδελφος από την άλλη γραμμή και το πρόβλημα λυνόταν, αν όχι εκείνη τη στιγμή, την επόμενη μέρα είχε λυθεί. Όταν είχαμε κάποιο πρόβλημα μέσα στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Μας έλυνε τη λύση. Τι να κάνουμε και πώς να το κάνουμε. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ο διώτης δεν ανταποκρίνεται με την αμεσότητα που θα έπρεπε.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή
1: χρονίζουν πολλά ερωτήματα. Ναι. Ξέρε, σε καθημερινή βάση από τη δική μου υπηρεσία φεύγουν δεκάδες μηνύματα μέσω email για τα προβλήματα που συναντούμε και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μας, την εργασία μας.
0: Και πότε έχετε απάντηση σε αυτά τα μηνύματα, τα ηλεκτρονικά που στέλνετε?
1: Έχουμε απάντηση. Διότι. Σε αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Σίγουρα ζητάμε και ο ΕΦΚΑ να ενισχυθεί με εκατοντάδες νέες προσλήψεις. Καθώς πολλές υπηρεσίες βρίσκονται σήμερα στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Και λέω ο ΕΦΚΑ, δεν μιλάμε μόνο για την πόλη, για τις δομές που είναι στην πόλη της Λάρισας, μιλάμε για όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν περιοχές, κυρίως στο νομό Αττικής, στο κέντρο της Αθήνας, που οι υπηρεσίες δεν μπορούν, οι συνάδελφοι που έχουν απομείνει, να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών, να εξυπηρετήσουν τους πολίτες.
0: Εδώ η κατάσταση πώς είναι στη Λάρισα?
1: Στη Λάρισα η κατάσταση είμαστε, σε σχέση με τις Αθήνες, είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αλλά παρατάφτα υπάρχουν όμως και εμείς έχουμε ελλείψεις σε προσωπικό που μπορεί να αγγίξουν και το 20%.
0: Α, μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Να ξέρετε ότι οι κοινές οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος, είχα μια... πριν από λίγο καιρό μια ενημέρωση, είναι γύρω στις 1.600 είναι κοινές οργανικές θέσεις.
0: Οργανικές θέσεις, μάλιστα.
1: Ναι. Αλλά εμείς απαιτούμε να καλυφθούν όλες οι οργανικές θέσεις. Σίγουρα είναι απαραίτητη η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους της εργασίας όταν έχουμε κρούσματα επιθέσεων και απειλών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επιβάλλεται.
0: Τώρα...
1: Και πιστεύουμε ότι η απουσία φύλακα security στην είσοδο που θα ελέγχει την πρόσβαση και θα ρημεί τα πνεύματα αφήνει τους υπαλλήλους εκτεθειμένους σε λεκτικές επιθέσεις και απειλές. Ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε και χειροδικίες.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί γι' αυτό ζητάμε και την πρόσληψη, διάθεση προσωπικού ασφαλείας security για όλες, για τις ώρες λειτουργίας των δομών του ΕΦΚΑΛΑΡΗ σας. Και αυτό που έχουμε προτείνει είναι και την εγκατάσταση θυρών ασφαλείας ή ελεγχόμενες πρόσβασης. Μιλάω για τις μαγνητικές πόρτες.
0: Ναι, ναι. Να υπάρχουν κάποια στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας που θα βοηθήσουν τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Να...
1: Γιατί πιστεύω αυτά τα μέτρα στη διπλανή υπηρεσία, στην εφορία υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, λειτουργούν αντίστοιχα μέτρα δηλαδή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες.
1: Ναι. Οπότε... Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Ναι, ναι. Γιατί πριν κάποιους μήνες χρειάστηκε. Είχα μια δική μου προσωπική υπόθεση στην εφορία και στην είσοδο ήταν ο σεκιουριτάς, μου ζήτησε την ταυτότητά μου, κατέγραψε τα στοιχεία, ποιος είμαι.
0: Κατάλαβα. Υπάρχει πολύ... Τώρα, με βάση και την χθεσινή κινητοποίηση, έχετε κάποια ενημέρωση για το πότε τελικά, αν υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία για να ολοκληρωθεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που υποτίθεται ότι γίνεται για να διευκολύνει και εσάς, αλλά και τους συναλλασσομένους με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ?
1: Δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Δεν υπάρχει απάντηση.
1: Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια απάντηση. Mm-hmm. Αυτό που ευελπιστώ ότι μέχρι τέλος του έτους να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Αλλά φανταστείτε να πάμε μέχρι τέλος του έτους. Είναι τους μήνες. Έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, τρεις μήνες. Τι θα γίνει τρεις μήνες?
0: Ναι. Όντως.
1: Πώς θα λειτουργεί η υπηρεσία για τρεις μήνες?
0: Κατάλαβα.
1: Πώς είπα, έτσι. Οι πολίτες όταν θέλουν να εξυπηρετηθούν και διαμαρτύρονται. Ναι, έχουν δίκιο. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να λύσουμε εμείς το πρόβλημά τους.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι επειδή δεν θέλουμε. Εντάξει.
0: Επειδή τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας δεν βοηθάνε.
1: Το κύριο που έχουμε το σύστημα δεν βοηθάει. Γιατί οι απαντήσεις, η εξυπηρετήση δεν γίνεται όπως παλιά πριν χρόνια χειρόγραφα. Κάθανε το χειρόγραφο.
0: Κατάλαβα.
1: Αν καταχωρούμε τα στοιχεία, αν δεν λειτουργήσει το σύστημα, αν δεν αντλεί το σύστημα στοιχεία σωστά, να φανταστείτε ότι πριν, για να ολοκληρωθεί πριν το νέο πληροφοριακό σύστημα που εισήχθη στην υπηρεσία μας και ευελπιστούμε να μην πάρει μέχρι τέλος χρόνου να λειτουργήσει πλήρως, να ολοκληρωθεί. Και δεν φαντάζομαι να πάμε και για το 27. Δεν θέλω να το σκεφτώ ότι θα πάμε και για το 27.
0: Α, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, αυτό μου λέτε.
1: Ευελπιστώ να μην πάμε και στο 27. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που λένε πώς λειτουργεί το σύστημα. Βλέπω όχι μόνο το 26, να πάμε και στο 27 για να μην λειτουργήσει. Δεν θέλω να με μάθεις. Ευελπιστώ να λυθεί σύντομα και όχι μέχρι τέλος του έτους, μέσα στον επόμενο μήνα να λυθούν όλα τα προβλήματα. Σίγουρα, επειδή βρισκόμαστε στη μετάβαση, κάποια μικροπροβλήματα θα υπάρχουν.
0: Αλλά εδώ, έτσι όπως μας τα περιγράφετε, δεν είναι μικροπροβλήματα. Εδώ φτάσετε σε σημείο να υπάρχουν χειροδικίες, να δέχεστε απειλές, να έχει χιλιάδιο πράγματα. Ναι. Μιλάμε για μια κατάσταση που μόνο ούτε καν καλή δεν μπορεί, όχι απλά καλή να χαρακτηριστεί. Μιλάμε για μια κατάσταση που θυμίζει ζούγκλα, με λίγα λόγια.
1: Εσείς το είπατε.
0: Ναι, εγώ το είπα έτσι όπως μου τα περιγράφετε. Δεν είναι. Εντάξει, λογικό είναι. Έρχεται κάποιος για μια υπόθεση που τον αφορά. Δεν μπορεί να τον εξυπηρετήσει ο υπάλληλος ενώ θέλει. Γιατί το σύστημα κολλάει ή οτιδήποτε. Λογικό είναι να δημιουργούνται εντάσεις.
1: Ακριβώς. Επειδή τώρα δεν λειτουργεί το σύστημα, οι υπάλληλοι στο ΚΙΣΕ για να εξυπηρετήσουν τον πολίτη έχουν πρόσβαση. Μπορεί και σε 7-8 διαφορετικές πλατφόρμες με διαφορετικούς κωδικούς.
0: Α, τόσο καλά, μάλιστα.
1: Άλλη πλατφόρμα για τον ΟΓΑ, άλλη πλατφόρμα για το ΤΕΒΕ. Θα πρέπει, αν θέλει κάποιος να πάρει ασφαλιστική ικανότητα για να κλείσω κάποια στοιχεία, επειδή δεν φαίνεται μέσα στο καινούριο σύστημα, mm-hmm. θα πρέπει να πω μέσα στο σύστημα που είναι για το ΟΓΑ, να τα καταχωρήσω εκεί, για να μπορέσει μετά όταν θα πω στο νέο σύστημα να τα αντλήσει από εκεί και αν δεν γίνει η άντληση των στοιχείων. Καταλαβαίνετε, υπάρχει.
0: Κατάλαβα.
1: Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχει. Γι' αυτό και έγινε η στάση εργασίας.
0: Από τον Άννα στον Καϊάφα το λέει ο θυμόσφος λόγος αυτό. Μάλιστα.
1: Για να ενημερώσουμε τον πολίτη, τους συνελασσόμενους, ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς επειδή δεν εξυπηρετούνται στον χρόνο που θα έπρεπε να εξυπηρετηθούν. Και δεν είναι ευθύνη το συνάδελφος για τη δυσλειτουργία του συστήματος.
0: Εσείς είστε το αμορτισέρ που απορροφά όλους αυτούς τους κραδασμούς και τις εντάσεις εκ των πραγμάτων.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς σαν σύλλογος βγάλαμε και μια μικρή ανακοίνωση που όταν ερχόταν ο πολίτης στις υπηρεσίες μας, την είχαμε στο ΚΙΣΕ και στον πίνακα ανακοινώσεων ότι δεν ευθύνεται ο υπάλληλος για τη δυσλειτουργία του συστήματος. Πάλι ευθύνονται.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι ο υπάλληλος.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα λυθούν στο συντομότερο χρονικό διάστημα.
1: Αυτό ευελπιστώ και εγώ. Να λυθούν σύντομα, να μην πάμε μέχρι και τέλος του έτους για να λυθούν. Είπα και επαναλαμβάνω, σίγουρα όταν θα ολοκληρωθεί κάποια μικροπροβληματάκια θα υπάρχουν.
0: Άλλο μικροπροβλήματα, εσείς εδώ μου περιγράψατε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση.
1: Όχι,
0: δεν μιλάμε για μικροπροβλήματα, μιλάμε για ένα σύστημα που δεν δουλεύει και ταλαιπωρεί και τους πολίτες που έρχονται να εξυπηρετηθούν, αλλά και τους υπαλλήλους οι οποίοι απορροφούν όλη αυτή τη δυσαρέσκεια και τις εντάσεις που δημιουργούνται.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, κύριε Σιμόπουλε.
1: Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, εννοείται.
0: Ας ελπίσουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα λυθούν στο συντομότερο χρονικό διάστημα, γιατί αλλιώς δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα να εξελίσσονται. Το είπατε κι εσείς, το περιγράψατε. Διευχών, με ευχές. Τι να κάνω, δεν μπορώ. Είναι κάποιες καταστάσεις, ειλικρινά, που σε αντιμετωπίζουμε και εμείς εδώ, όπως μας τα περιγράφετε και εσείς και άλλοι εκπρόσωποι από άλλες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν ζητήματα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να λειτουργεί το κράτος όπως πρέπει και τουλάχιστον έτσι όπως σχεδιάζεται να λειτουργεί. Γιατί εδώ στην προκειμένη περίπτωση άλλος ήταν ο σχεδιασμός, αλλιώς εξελίσσεται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα αυτά που μας περιγράψατε και όλοι να είναι δυσαρεστημένοι, δυστυχώς.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, η τωρινή πραγματικότητα.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Σιμόπουλε για αυτή τη συμμετοχή που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Επίσης να είστε καλά.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr. Δελτίο ειδήσεων.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, συγκλονίζουν οι εικόνες των γονιών που κρατώντας φωτογραφίες των αδικοχαμένων τους παιδιών καταθέτουν στο δικαστήριο για την τραγωδία του Τεμπών. Χθες ο Δημήτρης Παπακελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, στην κατάθεση του μίλησε για πολιτική διάσταση του δυστυχήματος και σημείωσε ότι η παθολογική σχέση πολιτικών και επιχειρηματιών όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε θάνατο. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα επίσης με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επαγγελματιών καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ στο Βόλο, που πραγματοποίησαν χθες μαζί με τους υπόλοιπους συναδέλφους της Θεσσαλίας τάση εργασίας. Ζητούν αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του νέου πληροφοριακού συστήματος και εκπαίδευση. Την κινητοποίηση στήριξαν το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο και Φορείς της Μαγνησίας. Τα έργα υποδομών και τις παρεμβάσεις που υλοποίησε και δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Φαρκαδόνας παρουσίασε χθες ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κουρέτας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ενισχύσαμε τα αναχώματα και χρηματοδοτήσαμε επταπλάσιους πόρους ανά έτος για αντιπλημμυρικά στην Περιφερειακή Ένωτα Τρικάλων, είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή Φορέων. Μαζικό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν οι διοργανωτές, ενώ δεκάδες σύλλογοι, σωματεία και φορείς έχουν ήδη δηλώσει ότι θα δώσουν το παρόν. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε με συμπτώματα εμφράγματος συνοδός απορριμματοφόρου του Δήμου Ρίγα Φεραίου που ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος αναλαμβάνοντας βάρδια. Η ΔΑΣΟΤΑ ζητά συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους υγείας και προσαρμογή των θέσεων εργασίας στις ανάγκες των εργαζόμενων στην καθαριότητα. Δύο φωτιές σε συλλεκτικές μηχανές Βάμβακος μέσα σε λίγες ώρες στα Τρικαλά μεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ καλεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της κάψης απορριμμάτων. Η προσυγκέντρωση ορίστηκε στις 11 το πρωί στο νοσοκομείο του Βόλου και θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο με έτοιμο να σταματήσει η κάψη. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα κοιτώντας το στήθος μου, συζητώντας για μια σχέση γνώσης και φροντίδας, πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Λάρισας. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο ανταλλαγής γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και τις πολλαπλές διαστάσεις του καρκίνου του μαστού. Χρηματοδότηση 1,2 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση του 18ου και 21ου Δημοτικού και του 10ου και 32ου Νηπιαγωγείου στο Βόλο. Προβλέπονται θερμομόνωση, παρεμβάσει στα ακουφώματα και συστήματα θέρμανση και ψήξη. Το έργο θα υλοποιήσει ο Δήμος μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος. Σε εξέλιξη διπλό έργο αποκατάσταση ζημιών και καθαρισμό από στραγγιστική ζώνη στην παλιά κήτη του Λιθαίου ποταμού, που υλοποιείται από το Δήμο Τρικαίων. Δωρεάν συνεχίζεται η θεραπευτική υπασία για τους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Βόλου. Το πρόγραμμα στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ. Η δράση εντάσσεται στις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής χρονιάς και αξιοποιεί την επαφή με άλογα. Εκδήλωση με θέμα η Θεσσαλία ως θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, η επιπτώση του Αττικούς Πολέμου του 1897 και της έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές όψεις διοργανώνεται σήμερα το απόγευμα στο Δημοτικό Δίο της Λάρισας από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού με αφορμή την επέτειο έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων. Εκδηλώσει ενημέρωση για την ψυχική υγεία διοργανώνονται στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην παραλία του Βόλου μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Θα λειτουργήσουν περίπτερο φορέων, ενώ το Σάββατο από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ προγραμματίζονται μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
3: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
4: Το τραγούδι της ημέρας.

Είναι 7 Οκτωβρίου του 1966 όταν χάνει τη ζωή του σε τροχαίο ενώ βρίσκεται σε περιοδία στην περιοχή του Μάντσεστερ ο Johnny Kidd του συγκροτήματος Johnny Kidd and the Pirates. Ήταν μόλις 30 ετών. Το συγκρότημα ήταν ένα από τα πρώτα βρετανικά σχήματα που κατάφεραν να αποκτήσουν διεθνή φήμη πριν τον ερχομό των Beatles. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις συνήθιζαν να εμφανίζονται με πειρατικά ρούχα ενώ ο ίδιος ο Johnny έβαζε μαύρο κάλυμα στο μάτι του και κρατούσε μια μεγάλη ναυτική σπάθα. Θεωρούνται πρωτοπόροι των μεταμφιέσεων στον χώρο της μουσικής. Το πιο γνωστό τραγούδι που έγραψε ο Johnny Kidd και έγινε μεγαλύτερη επιτυχία του συγκροτήματος είναι το Shaking All Over που ακούσαμε, η επιλογή του τραγουδίου της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως να καλημέρισουμε τον κύριο Σπύρο Πράπα. Είναι γραμματέας στον Αγροτικό Σύλλογο εκεί στο Σικούριο, στην περιοχή του Σικουρίου. Να μας πει λίγο πώς είναι τα πράγματα εκεί με την καλλιέργεια της ελιάς. Καλημέρα κύριε Πράπα.
1: Καλημέρα κύριε Γιάτσο, από το Σικούριο.
0: Για πείτε μας, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε, για πείτε μας.
1: Εμείς ακούσαμε και πριν τον εκπρόσωπο του ΕΦΚΑ. Ακούμε γενικά ότι γενικά όλους τους ανθρώπους, όλες τις παραγωγικές τάξεις, όλους τους ιδιώτες, επαγγελματίες και υπαλλήλους να διαμαρτύρονται και να μην μπορούν ούτε να δουλέψουν σωστά είτε να ζήσουν πλέον σωστά.
0: Όλο προβλήματα έχουμε σε αυτή την έμπτη χώρα.
1: Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, να το ξαναζεστάνουμε λίγο, ναι. Ήταν, αν θυμάστε, για το θέμα των φερτών υλικών και
0: ναι, την αρχή
1: που υπήρχε στους παραγωγούς, ναι. Οι οποίοι δεν γλυκάραν και μείναν απ' έξω. Με τα πρόσφατα γεγονότα, τα δραματικά γεγονότα κάτω στην Κρήτη και τις πλημμύρες, ας ελπίσουμε αυτό να μην ξανασυμβεί για τους παραγωγούς της Κρήτης και για τους δικούς μας παραγωγούς, να βρεθεί μια λύση στο θέμα και στην αδικία που υπάρχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, ερχόμαστε στο εθνικό προϊόν, την ελιά.
0: Όντως εθνικό προϊόν.
1: Είναι ένα εθνικό προϊόν το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες απαξιώνεται συστηματικά και δεν υποστηρίζεται από τις δομές του κράτους ανεξαρτήτως πολιτικής ηγεσίας η οποία βρίσκεται πάνω. Τι θέλω να πω με αυτό. Ενώ στη δικιά μας περιοχή από τη δεκαετία του 80 υπήρχε κουλτούρα παραγωγής βρόσιμης ελιάς και διάθεσης μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων της τότε παλιάς Ένωσης, που ήταν ένας βραχίωνας ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης την περιοχή. Από το 2000 και μετά η καλλιέργεια βαίνει μειούμενη, ο κόσμος την έχει εγκαταλείψει, γιατί πλέον δεν μπορεί να την υποστηρίξει. Ειδικά την τελευταία δεκαετία αυτό έχει χειροτερέψει πάρα πολύ. Κερασάκι στην τούρτα σε όλο αυτό. Δηλαδή, γιατί το να βγάλουμε τη φωτογραφία με τον πρόβλημα στον δάκο, τον οποίο θα αναπτύξουμε τώρα, αυτό που είναι το κέριο πρόβλημα της σημερινής εποχής, της σημερινής συγκυρίας, δεν είναι η αποτύπωση του πραγματικού προβλήματος, γιατί είναι προβλήματα τα οποία συσσωρευτήκανε λόγω της εγκατάλειψης, όπως είπαμε, και απαξίας του προϊόντος, με αποτέλεσμα αυτό που έγινε φέτος με τη μειωμένη παραγωγή, η οποία υπήρξε λόγω καιρικών συνθήκων, όπου δεν

0: όπου οι βροχές της άνοιξης σε συνδυασμό με τις αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας δεν βοηθήσαν στην γονιμοποίηση του άνθους της ελιάς, με αποτέλεσμα να μην δεθεί καρπίδιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει παραγωγή.
1: Άρα είναι ένα γενικότερο, γιατί και στην Μαγνησία εκεί είχαμε έτσι δισογραφία που λένε ότι δεν έχουμε καλή παραγωγή. Είναι γενικότερο το θέμα, δεν είναι μόνο στη δική σας περιοχή.
0: Εννοείται και η αγροτική σύλλογη, ο αγροτικός σύλλογος, ο αγροτικός σύλλογος της περιοχής μας σε συνεργασία με τον αγροτικό σύλλογο της Αγιάς, γιατί το ίδιο πρόβλημα έχουν και στην Αγιά, έχουμε ήδη προβεί από τις αρχές του καλοκαιριού σε ενέργειες προς τον ΕΛΓΑ, ώστε να έρθουν και να ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης της πολύ χαμηλής παραγωγής. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι στην εναπομείνασα παραγωγή που ο κάθε παραγωγός ήλπιζε τουλάχιστον να βγάλει τα έξοδά του. Τώρα ξαναγίνονται βαρετός, αλλά συζητάμε ότι όλοι κουβεντιάζουμε στον πρωτογενή τομέα πρωτίστως για να βγάλουμε τα έξοδά μας, ώστε να μας κρατήσει την καλλιέργεια, και δευτερευόντες για το κέρδος. Το κέρδος που είναι θνητό για να μπορέσει κάποιος να υπηρετήσει την οικογένειά του και να εξυπηρετήσει τα δυσβάστακτα κόστη.
1: Είναι η φύση της εργασίας σας τέτοια, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, που πρέπει να βάζετε λεφτά είτε για να οργώσετε είτε οτιδήποτε άλλο για καλλιεργητικές φροντίδες. Τα προκαταβάλλετε αυτά ή ανοίγετε μια καρτέλα όπου χρεώνεστε, έτσι δεν είναι, για να κινηθεί και περιμένετε μετά στο τέλος, μετά τη σοδειά, να κάνετε το ταμείο.
0: Όταν όμως το ταμείο δεν βγαίνει και ένα μεγάλο ποσοστό που δεν βγαίνει δεν οφείλεται μόνο στα μετεωρολογικά και στην κλιματική αλλαγή, αλλά και σε συνθήκες που πλέον έχουν δημιουργηθεί στον πρωτογενή τομέα. Βλέπε αυξημένο κόστος παραγωγής, κόστος καυσίμων, ότι τις αρθρώσεις αγωγές αγροτικών προϊόντων. Σε όλα τα προϊόντα πλέον έρχονται εισαγόμενα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και ικανότητας να θρέψουν σωστά τον λαό. Και τώρα συζητάμε, ξαναλέμε πάλι για το ελαιόλαδο, που είναι η βάση και της μεσογειακής διατροφής.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και κάθε οικογένεια στο τσουκάλι, νοικοκυρά, κάθε μέρα θα βάλει λάδι. Δεν θα βάλει ούτε αμύγδαλα, ούτε μπαμπάκι, έτσι. Ούτε. Δεν λέω κάτι πεινήσουμε για τα άλλα
1: προϊόντα. Όχι. Το λάδι είναι το α και το ω της διατροφής μας. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και είναι και ό,τι καλύτερο για τον
0: ανθρώπινο
1: οργανισμό και για την υγεία, ακριβώς.
0: Είναι αποδεδειγμένα. Δεν κομίζουμε γλάφκες, αλλά θέλουμε να πούμε ότι. Ενώ θα και είναι και ειδικό εξαγωγικό προϊόν.
1: Και ιδιαίτερα το ελληνικό το λάδι είναι μακράν καλύτερο από πλευράς ποιότητας σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες. Και αυτό οφείλουμε να το πούμε.
0: Βεβαίως. Μα δεν είναι τυχαίο ότι οι Ιταλοί έμποροι μεταποιητές πρωτίστως αγοράζουν ελληνικά λάδια έτσι ώστε να κάνουν προσμίξεις και να δημιουργήσουν και να φτιάξουν τις οξύτητες που θέλουν για το παγκόσμιο εμπόριο.
1: Έτσι.
0: Ένα πράγμα το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε.
1: Τόσα χρόνια δεν τα καταφέραμε.
0: Μα το κράτος δεν έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και δεν είναι μόνο θέμα παραγωγών. Η παραγωγή, εμείς είμαστε για να παράξουμε. Αν ήταν να γίνουμε επιχειρηματίες, είχαμε γίνει επιχειρηματίες. Ναι. Θέλουμε όμως συμπράξεις και συνέργειες και καθοδήγηση με την καλή έννοια, μια κεντρική καθοδήγηση από την ελληνική πολιτεία στο τι πρέπει να παράξουμε και πώς πρέπει να το παράξουμε. Αυτό πλέον έχει εκλείψει. Να θυμηθούμε ότι παλιότερα στις μεγάλες κομοπόλεις υπήρχε ή στις έδρες επαρχιών υπήρχε από την Διεύθυνση Γεωργίας υπήρχε και γεωπόνος κρατικός και κτηνίατος κρατικός στα θέματα της κτηνοτροφίας, όπου η παραγωγή εκτός των άλλων μπορούσε να συμβουλευτούν ή να τον ζητήσουν τη γνώμη του, κάτι που τώρα έχει εκλείψει.
1: Έτσι.
0: Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει. Ο δάκος έκανε μεγάλη ζημιά στην εναπομείνασα ποσότητα της ελιάς, με αποτέλεσμα να μιλάμε ως και για μηδενικά εισοδήματα. Καταλαβαίνουμε τι αυτό σημαίνει σε αγροτικές περιοχές που είναι γυρασμένες πληθυσμιακά και οικονομικά επιβαρημένες.
1: Το μεγάλο πρόβλημα της επαρχίας και αλλά και της χώρας το.
0: Ναι, μα δεν είναι ότι η περιοχή του Σικουρίου είναι ένας καθρέφτης όλων των αγροτικών περιοχών της Ελλάδας. Δηλαδή, αν αντίγεσαι το Σικούριο, βγάζεις το όνομα και βάλεις κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδος, αγροτική, τα ίδια προβλήματα βρίσκεις. Το θέμα όμως είναι ότι δεν φτάνει μόνο να τα αναδεικνύουμε. Πρέπει να υπάρχει και διάθεση να επιλύονται τα θέματα. Και μιλάμε για θέματα τα οποία δεν είναι. Γιατί έχουμε είναι η μόδα τώρα να έχουμε το οικονομικό κόστος. Δεν είναι θέμα οικονομικού κόστος. Είναι θέμα θέλησης, το πώς πρέπει να το παράξουμε. Και ξαναλέμε για προϊόντα τα οποία πουλούνται στο εξωτερικό. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να το πουλήσεις.
1: Έτσι.
0: Με αυτά και με τα άλλα, ο Αγροτικός Σύλλογος της περιοχής, σε συνεργασία με την ομάδα παραγωγών Λιόδεντρο Πουναρίου, είναι η μοναδική ομάδα παραγωγών στην περιοχή, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της βρόσιμης ηλιάς, και προς τιμήν του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών, αφού γραζόμενο το πρόβλημα και κατανοώντας ότι πρωτίστως είναι και πληθυσμιακό το θέμα και τοπικά, τοπικά οικονομικό το θέμα, εξέδωσε ένα ομόφωνο ψήφισμα συμπαράστασης στα δίκαια αιτήματα και ζητώντας και το Δημοτικό Συμβούλιο από τη μεριά του επίλυση θεμάτων. Ζητούμε, θα προβούμε σε ενέργειες που θέλουμε να αναδείξουμε το θέμα. Ένα από αυτό είναι και η δική μας σημερινή συνομιλία. Και θα γίνει μια διαμαρτυρία στην έδρα της ομάδας παραγωγών αναφορικά με τα δίκαια αιτήματά μας και την απαξίωση και την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Όλα αυτά δεν είναι ότι ο αγρότης ζητάει χρήματα. Δεν ζητάμε χρήματα μόνο για προσωπικό. Είναι για να μπορέσουμε να μείνουμε στην περιοχή. Τα χωριά μας έχουν ερημώσει. Φανταστείτε ότι στην πρόσφατη γιορτή Αμυγδάλου, Περιχαρής, τοπικός βουλευτής της κυβερνώσεως παράταξης, μας ανακοίνωσε ότι το Σικούριο δεν θα πληρώνει έμφυα. Επειδή πληθυσμιακά είμαστε κάτω από 1.700 κατοίκους. Ακριβώς. Ένα χωριό που εδώ και πάνω...
1: Το Σικούριο ήταν κεφαλοχώρο, έτσι δεν είναι τώρα.
0: Είμαστε σταθερά από 2.500-3.000 κατοίκους. Όταν έχεις έναν τόσο... Είναι το ερώτημα. Εφόσον όλα πάνε τόσο καλά, εφόσον όλα γίνονται τόσο καλά και στον αγροτικό τομέα και σε άλλους τομείς, γιατί έχει εγκαταλειφθεί η υπαίθρος?
1: Έτσι. Σε αυτό έχετε δίκιο.
0: Θα κάνουμε μια διαμαρτυρία και παράλληλα μια συνέντευξη. Θα ζητήσουμε και από εσάς τη σύρρηξή σας συνέντευξη τύπου για να αναδείξουμε τα προβλήματά μας και να απαιτήσουμε λύσεις. Μία από αυτές, άμεση λύση ανακούφισης, είναι λόγω της ζημιάς που έχουμε υποστεί από το δάκο, είναι αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κρατηθούμε.
1: Κατάλαβα. Η διαμαρτυρία στην Ελάτια για πότε έχει προγραμματιστεί?
0: Η διαμαρτυρία στην Ελάτια έχει προγραμματιστεί για την μεθεπόμενη Παρασκευή. Όχι την Παρασκευή που απλά δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Όχι εντός της εβδομάδας, την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα, την Παρασκευή.
0: Θα βγουν και ανακοινώσεις και θα ενημερωθεί ο κόσμος. Είναι σημαντικό το λάδι, η ελιά και το λάδι, είναι σημαντικό να το ξέρουμε και να το έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να στηρίξουμε τα ελληνικά προϊόντα. Πρέπει να στηρίξουμε τον Έλληνα παραγωγό. Δεν θα κρατηθεί κανείς. Πρέπει επιτέλους να αποκτήσουμε κουλτούρα επιστημιστικής ασφάλειας. Δεν την έχουμε. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας.
1: Τώρα το βάζετε το θέμα στην σωστή του διάσταση, γιατί υπάρχει πλέον επιστημιστική ανασφάλεια. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Και όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας ως κοινωνία, όχι ως πολιτικό σύστημα. Τι θα κάνουμε, έτσι δεν είναι, κύριε Πράπα?
0: Ότι ίσως μιλάω ως πολίτης, ναι. Δευτερευόντως ως αγρότης, παύλα γονιός, που θέλω τα παιδιά μου να έχουν ασφάλεια. Και η ευημερία πλέον είναι μια λέξη η οποία μπορεί να ακούγεται, αλλά δεν ισχύει στον τόπο του. Ναι. Είμαι δεύτερη γενιά αγρότης, έχουμε ξαναπεί. Πασχίζουμε και το ΔΣ και εγώ που εκπροσωπώ το ΔΣ και τους παραγωγούς της περιοχής. Πασχίζουμε όσοι έχουμε απομείνει. Αν θυμάστε, είχαμε χρησιμοποιήσει την προηγούμενη φορά τη λέξη teenagers.
1: Ναι.
0: 50 χρονών teenagers.
1: 50.
0: Προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να κρατηθούμε. Είμαστε τελευταία γραμμή. Εάν πέσουμε κι εμείς. Πιστέψτε, δεν δραματοποιώ την κατάσταση. Τα χωριά ερημώσανε.
1: Είστε η τελευταία γραμμή άμυνας, αυτό έχετε δίκιο.
0: Έτσι ακριβώς. Εάν δεν το καταλάβουν το πολιτικό σύστημα και δεν σκύψει πάνω στα προβλήματα, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ χειρότερα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Ο λοιμός του 41 στις πόλεις, μιας και πλησιάζουμε στην 28η Οκτωβρίου, ο λοιμός του 41 ήταν γιατί δεν υπήρχε επιστημιστική επάρκεια στη χώρα. Τα όποια αποθέματα τροφής τα έπαιρνε ο κατοχικός στρατός. Υπήρχε ναυτικός αποκλεισμός, δεν μπορούσαν να έρθουν οι εισαγωγές. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να πουλάει σπίτια, χωράφια, μπιρ παρά.
1: Έτσι.
0: Για να μπορέσει να πάρει ένα τενεκέ λάδι, να πάρει μια φρατζόλα ψωμί. Να μην φτάσουμε εκεί. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Γάζα, Παλαιστίνη, Ουκρανία, Ιράν, Τα βλέπουμε.
1: Όπου
0: δεν είναι αργά η αφήση μας.
1: Όπου και αν κοιτάξεις, εστίες έντασης βλέπεις.
0: Ναι, γι' αυτό και εμείς πλέον δεν μπορούμε να σφυρίζουμε διάφορα και να λέμε ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όλα καλά. Δεν, έχουμε όλοι, δεν υπάρχει ψηφιστική ασφάλεια στην χώρα. Πρέπει να υπάρξει εθνική πολιτική στήριξη προϊόντων. Είτε λέγεται σιτάρι για να μπορεί να συνάξει το ψωμί σου, είτε λέγεται ελαιόλαδο για να μπορεί μαζί με το ψωμί σου να φας και μια μπουκιά ψωμί.
1: Ναι.
0: Πρέπει επιτέλους το πολιτικό σύστημα να αφαιτηθεί.
1: Και αυτό γιατί τουλάχιστον οι δικές μας γενιές, κύριε Πράπ, οφείλουμε να το πούμε και να το θυμίσουμε να τα ακούν και οι νεότεροι, μεγάλωσαν με το αξίωμα ότι ο Θεσσαλικός Κάμπους, η Θεσσαλία μπορεί να στηρίξει την Ελλάδα σε δύσκολες περιόδους σε θέματα επισητιστικής ασφάλειας. Αλλά από ό,τι φαίνεται, πλέον όλα είναι πλέον όλα αυτά είναι αναμφιβόλο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συμβουλία που είχαμε, κύριε Πράπα. Να είστε καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ που μπορούμε να έχουμε ένα βήμα και να ακούγεται και η περιοχή μας.
1: Αλίμονο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Yeah.

Ανάψε πάλι σφισμένη φωτιά στις τάχτες της αφλόγα. Παιχνιδίζω, ξαναγυρίζω. Τόσκασα απ' τις νύχτα στην αγκαλιά, σαν λάμψη το σκοτάδι της. Ξεσκίζω, ξαναγυρίζω, ξαναγυρίζω. Στον χτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμό σου

Έριξα πλάνες και στοιχιά στη φωτιά και μόνος μου το δρόμο συνεχίζω. Ξαναγυρίζω. Πάγωσε η ψυχή μου στη λησμονιά, στον ήλιο της πατρίδας σου γυρίζω. Ξαναγυρίζω. Ξαναγυρίζω. Στον χτύπο σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμό σου

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ένα λεπτό πριν το ρολόι, λιγότερο από ένα λεπτό πριν το ρολόι, δείξει είναι ακριβώς. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας. Με το πολιτικό ημερολόγιο, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθο στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολή εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: Ακούτε ERT Larissa στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Έρθει Λάρη σας. Εκπομπή πολιτικό ημερολόγιο ξεκινάει μόλις τώρα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψυγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Η μέρα κινείται γύρω από την επίσκεψη, η πολιτική δισογραφία της ημέρας, γύρω από την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έχει ήδη φτάσει στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, στην Αθήνα. Πάτησε το πόδι του στο Ελευθέριος Βενιζέλος χθες, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, και έχουμε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Όπως είπαμε, ήδη βρίσκεται στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έγινε εκτός από τον κύριο Γιώργο Γκέρα Πετρίτη. Στη συνέχεια, μετά τις 11, καταρχήν να πούμε, θα έχουμε και δηλώσεις Ρούμπιο Γκέρα Πετρίτη στο τέλος της συνάντησης. Στις 11 ο Αμερικανός υπέξ θα πάει στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, όπου θα παρευρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησης. Στις 12 το μεσημέρι, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας θα γίνει ο στρατηγικός διάλογος, η συνεδρία του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδων και Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία των Γκέρα Πετρίτη και Ρούμπιο. Στις 12.30 μαζί με τον κύριο Νίκο Δέδια θα παραστούν σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Και αυτό που έχει έτσι με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στις 6 θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Στις 7 θα συναντηθεί με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στις 8 θα ακολουθήσει το δείπνο προς τιμήν του, το οποίο παραθέτει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα, μεγάλη κουβέντα γίνεται για την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Θα μιλήσει για την αναγέννηση του δυτικού πνεύματος. Αυτό λένε οι πληροφορίες που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βοηθός υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για τις παγκόσμιες δημόσιες υποθέσεις, ο κύριος Ντίλαν Τζόνσον, σε δήλωσή του στο Breitbart News, τόνισε ότι ο Μάρκο Ρούμπιο θα χρησιμοποιήσει την ιστορική παρακαταθήκη της αρχαίας Ελλάδας ως αφετηρία για να αναπτύξει ένα ευρύτερο μήνυμα σχετικά με την κοινή κληρονομιά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση σε μια νέα εποχή ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Θα καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους να ενωθούν σε μια μεγάλη αναγέννηση του δυτικού πνεύματος, μιας κληρονομιάς που εκτείνεται από την Αθήνα και τη Ρώμη ως τη χριστιανοσύνη και την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αυτά αναφέρουν οι αμερικανικές πηγές σχετικά με την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο στην Αθήνα, στην ΠΝΙΚΑ, σήμερα το βράδυ στις 6. Τώρα, εξοπλιστικά και ενέργεια, οι δύο βασικοί άξονες των επαφών, των συζητήσεων, του διαλόγου, σε μια ιδιαίτερα έτσι ταραγμένη περίοδο. Περιμένουμε τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις και τα όσα συμβούν σε αυτή την ημέρα γεμάτη από επαφές και συναντήσεις. Η τηλεόραση του Earth News και βεβαίως το Earth News Radio καλύπτουν πλήρως την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Οι κάτοικοι της Αθήνας θα πρέπει να είναι σήμερα λίγο υπομονετικοί. Το κέντρο θα είναι κλειστό πάρα πολλές ώρες. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων.
παρουσιαλητήρια κατά της έλευσης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, διοργανώνονται κυρίως από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και στη Λάρισα στην Κεντρική Πλατεία σήμερα στις 7. Οργανώσεις και φορείς καλούν σε συμμετοχή σε συλλαλητήριο κατά της επίσκεψης του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών. Εβδόμη Οκτωβρίου σήμερα αλλάζουμε θέμα και συμπληρώνονται 3 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Εκδηλώσεις μνήμης διοργανώνονται στο Ισραήλ, στο Τελ Αβίβ και αλλού. Για να τιμήσουν τους νεκρούς, 1029 οι άμαχοι που σκοτώθηκαν στην επίθεση, μεταξύ των οποίων 63 παιδιά και έφηβοι. Μια επίθεση που σήμανε την ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή, ξεκινώντας από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα. Μια άλλη τραγωδία.

Η επίθεση, να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε όταν ένοπλοι της Χαμάς εισέβηλαν στο Ισραηλινό έδαφος. Μακελιό σε ένα μουσικό φεστιβάλ, στο Nova Festival, όπου κυρίως νέοι άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να διασκεδάσουν και δέχτηκαν την επίθεση από τους ενόπλους της Χαμάς. 344 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο φεστιβάλ, στο μουσικό φεστιβάλ. Την ίδια ώρα η Χαμάς επιτίθονταν και στα κιμπούτς που βρίσκονται κοντά στη λωρίδα της Γάζας.

Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας όλο το Ισραήλ, έτσι, και για τις σημερινές εκδηλώσεις. Φεύγουμε από τις εκδηλώσεις μνήμης, πάμε στη Γαλλία που χθες είχαμε μεγάλες κινητοποιήσεις, μαθητικές διαμαρτυρίες. Είχαμε και επεισόδια όχι εκτεταμένα. Είμαστε δύο εβδομάδες τώρα που έχουν ξεκινήσει οι κινητοποιήσεις. Ξεκίνησαν από τα προάστια του Παρισιού, πρωτού εξαπλωθούν σε όλη τη χώρα.

Αναταραχή λοιπόν και στη Γαλλία, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές. Με άγνωστη την εξέλιξη αυτής της ανάφλεξης, θα το πούμε έτσι, της έντασης που υπάρχει κυρίως στην γαλλική πρωτεύουσα αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Γαλλίας.

Πάμε λίγο στα δικά μας, φεύγουμε από τα διεθνή, από τα εξωτερικά. Γιατί χθες μια αστυνομική είδηση έλαβε και πολιτική διάσταση. Αναφερόμαστε στην υπόθεση της εξιχνίασης εγκληματικής οργάνωσης που στην ουσία τι έκανε, ίδρυαν επιχειρήσεις, δεν κατάβαλαν ποτέ ασφαλιστικές εισφορές, κατηγορείται για εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή. Ως επικεφαλής εμφανίζεται ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζονταν ως πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Προέρχεται από το μαγικό κόσμο της τηλεόρασης και ειδικότερα από την Trust TV, τη λεγόμενη Trust TV. Τη νυχτερινή ζωή, τη διαφήμιση κτλ. Συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 8 άτομα. Συγγνώμη, άλλα 9 άτομα, 11 συλλήψεις συνολικά. Εντάξει, τα έχει αυτά η πολιτική, τι να πούμε. Βάλε την πολιτική με εισαγωγικά, έτσι.

κύριος Σαμαράς, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς μίλησε χθες σε συνέδριο της εφημερίδας στο Βήμα. Άφησε και άλλη μια φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο να δημιουργήσει, να προχωρήσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Υποχρέωσέ μου είναι να συνεισφέρω στην πατρίδα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για παρατεταμένη παρακμή. Γενικά περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την ενασχόλησή του με την πολιτική, δίνοντας έμφαση στο καθήκον και τη συνείδηση. Για μένα η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμία πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος. Όλα αυτά εκλαμβάνονται ως μια νέα όθηση, μια νέα δήλωση πρόθεσης δημιουργίας κόμματος. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε για αυτή τη νέα κρίση. Βρίσκεται εν τη γενέση της, έχει ήδη ξεκινήσει, για τα ομόλογα και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Θα το δούμε.

Θα πρέπει να σχολιάσουμε λίγο και τα δικά μας εδώ, αυτό το beef, πώς λέμε στην καθομελουμένη και στα άπθεστα ελληνικά, μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του κ. Δημήτρη Κουρέτα και του κ. Δημήτρη Παπαστερκίου, του Υπουργού Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, του Τρικαλινού πολιτικού, θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Λαμό Τρικάλων. Και κατά πολλούς θα μπορούσε να ήταν και μια ιδανική επιλογή για την υποψηφιότητα που θα μπορούσε να στηρίξει η Νέα Δημοκρατία στην περιφέρεια Θεσσαλίας όταν έρθει εκείνη η ώρα για τις περιφερειακές εκλογές. Έχουμε το τελευταίο 48ωρο, ίσως και λίγο παραπάνω, μια έτσι αντιπαράθεση μέσω αναρτήσεων και δηλώσεων με τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Που, εντάξει, έχει το ενδιαφέρον της.

Όλα ξεκίνησαν από μια ανάρτηση του κυρίου Παπαστεριού για το αστυνομικό μέγαρο Τρικάλων. Απάντησε, μάλλον σχολίασε ο κύριος Κορέδας με δική του ανάρτηση πριν λίγο είδα τυχαία πάνω στο ποδήλατο του καθώς κερνούσε από βγούνενα μια ανάρτηση του φίλου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου που πήγε στο αστυνομικό μέγαρο Τρικάλων και διαφημίσει το έργο της περιφέρειας της Αλίας. Το αστυνομικό μέγαρο με 5 εκατομμύρια ευρώ δημοπρατεί σε πολύ λίγο η περιφέρεια Θεσσαλίας, Δημήτρη Thanks. Υπήρξε μια άλλη τοποθέτηση σε ραδιοφωνικό σταθμό του κυρίου Παπαστεργίου για καλαμοκαβαλάριδες. Υπάρχει μια έτσι ψηλο αντιπαράθεση, ενδιαφέρουσα. Έχει το ενδιαφέρον να την παρακολουθεί κανείς. Σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι τις 9.30, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι ειδήσεων από την περιφερειακή επικαιρότητα, περιφερειακή ειδησιογραφία και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Συγκλονίζουν οι εικόνες των γονιών που κρατώντας φωτογραφίες των αδικοχαμένων τους παιδιών καταθέτουν στο δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών. Χθες ο Δημήτρης Παπαγγελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, στην κατάθεση του μίλησε για πολιτική διάσταση του δυστυχήματος και σημείωσε ότι η παθολογική σχέση πολιτικών και επιχειρηματιών όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε θάνατο. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα επίσης με καταθέσεις συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επαγγελματιών καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ στον Βόλο αλλά και στην υπόλοιπη Θεσσαλία που πραγματοποίησαν χθες στάση εργασίας στο πλαίσιο πανελλαδικής κινητοποίησης του κλάδου. Ζητούν αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του νέου πληροφοριακού συστήματος και εκπαίδευση. Την κινητοποίηση στήριξαν το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο και Φορείς της Μαγνησίας. Τα έργα υποδομών και τις παρεμβάσεις που υλοποίησε και δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Φαρκαδόνας παρουσίασε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή. Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή Φορών. Μαζικό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν οι διοργανωτές, ενώ δεκάδες συλλόγοι, σωματεία και φορείς έχουν δηλώσει ότι θα δώσουν το παρόν. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκε με συμπτώματα εμφράγματος συνοδός απορριμματοφόρου του Δήμου Ρήγα Φεραίου που ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος αναλαμβάνοντας βάρδια. Η ΔΑΣ σωτάζει τα συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους υγείας και προσαρμογή των θέσεων εργασίας στις ανάγκες των εργαζομένων στην καθαριότητα. Δύο φωτιές σε συλλεκτικές μηχανές Βάμβακος μέσα σε λίγες ώρες στα Τρίκαλα. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Σε συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ καλεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της κάψης απορριμμάτων. Η προσυγκέντρωση έχει οριστεί για τις 11 το πρωί στο νοσοκομείο του Βόλου ενώ θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα κοιτώντας το στήθος μου, συζητώντας για μια σχέση γνώσης και φροντίδας, πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Λάρισας στις 7. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα ανοιχτό χώρο ανταλλαγής γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και τις πολλαπλές διαστάσεις του καρκίνου του μαστού. Χρηματοδότηση 1,2 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση του 18ου και 21ου Δημοτικού και του 14ου και 32ου Νηπιαγωγείου στο Βόλο. Σε εξέλιξη διπλό έργο αποκατάστασης ζημιών και καθαρισμού από στρακιστική ζώνη στην παλιά κήτη του Λιθέου ποταμού που τρέχει ο Δήμος Τρικαίων. Δωρεάν συνεχίζεται η θεραπευτική υπασία για τους οφειλωμένους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία του Δήμου Βόλου. Εκδήλωση με θέμα η Θεσσαλία ως θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, η περιπτώση του Αττικούς Πολέμου του 1897 και η έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές όψεις διοργανώνεται σήμερα σε 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Δίο της Λάρισας από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού με αφορμή την επέτειο έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων. Εκδηλώσεις ενημέρωσης για την ψυχική υγεία διοργανώνονται στις 10 και 11 Οκτωβρίου στην παραλία του Βόλου μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Θα λειτουργήσουν περίπτερα φορέων το Σάββατο από τις 6 και τις 10 το βράδυ προγραμματίζονται μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ERT Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

Πολιτικό ημερολόγιο, δεύτερο μέρος. Καλώς ήρθατε, φίλες και φίλοι, στην ΕΡΤ Λάρισα. Μας ακούτε από τους 98,3 και από την πλατφόρμα ertecho.gr ψηφιακά. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ήδη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει συνομιλίες με τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις. Επί του παρόντος πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια.

Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και συμφωνίες. Συναγερμός για κρούσμα πανόλη στη Σιβηρία, καθησυχάζει η Μόσχα. Επίσης, φρένο του Συμβουλίου της Επικρατείας σε νέο μπόνους δόμησης. Ακρίβεια, τα πλαφόν δεν ήταν αρκετά. Πάμε στην εφημερίδα τα νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Επίσης, τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Μαύρη τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Ενώ η Wall Street Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο δύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο. Μητσοτάκης αναβάθμιση της προειδοποίησης στο Λονδίνο ενόψει των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, πολιτικό παρασκήνιο, αποστολή στην Ιερουσαλήμ για το Σινά και νέες βολές από Σαμαρά για παρακμή. Παράνομος τζόγος ύψους 1,8 δις ευρώ σε έναν χρόνο. Μηνύσεις σε 18 influencer με χιλιάδες ακόλουθους. Βιομηχανία, κυβερνητική στήριξη με επιδότηση στο αέριο. Εφημερίδα απογευματινή, άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτοκαζίνο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Μεγάλη κοπή 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trash TV. Φίλιππος Καμπούρης αναφέρει η εφημερίδα και η φωτογραφία του κυρίου Καμπούρη, ο οποίος κατηγορείται, είναι και πρόεδρος, συμφωνιζόταν και ως πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έτσι. 25 εταιρείες φαντάσματα, αιχεράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Επίσης, στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μηνύματα από την Πνίκα και τέτα τέτη με τον Κυριάκο. Το θέμα για την, ο τίτλος μάλλον για, για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Μια τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά από την εποχή που ήταν πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης. Το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή, 7 Οκτωβρίου 2023. 3 χρόνια από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς. Ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη. Επίσης, από την εφημερίδα, συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Νάπιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύς και μελαγχολικός απόϊχος της φιάσας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράδοξης. Μια φωτογραφία με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να κρατάει μια σημαία της Νέας Δημοκρατίας. Έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο σε κλειό απαγορεύσεων η Αθήνα. Οι αλλιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα, αφανισμός μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Ποσά και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή e-banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα υπόλοιπα, σε διπλή κρίση η Γαλλία, μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου. Μητσοτάκη στον ΣΕΒ, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Αθήνα, ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Στα άκρα, η κόντρα Καρβέλα Βύση. Τι έγινε, παιδιά,

showbiz. Τι συμβαίνει? Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Τι απαντά ο δικηγόρος της? Μάλιστα. Έχουν οικονομικές διαφορές, μου λέει ο Βαγγέλης Βούλγαρης εδώ, οικονομικές διαφορές από τη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Να κάνουν, υπάρχουν και στις καλύτερες οικογένειες αυτά. Εφημερίδα Εστία. Όχι Νέξαν σε Μακρόν Μητσοτάκη, διαψεύδει με επιστολή της στην... στην ΚΑΠΑ, στην Καθημερινή, διαρροή κυβερνητικών πηγών, αρνείται να βγάλει το φίδι από την Τρύπα, η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Ναι, είναι η εταιρεία γαλλική που έχει αναλάβει την, το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μάρκο Ρούμπιο, υποψήφιος πρόεδρος από την ΠΝΙΚΑ. Παράθυρο για το κόμμα άνοιξε ο κύριος Σαμαράς. Το χρηματιστήριο κλονίζει τον Ερντογάν, αναφέρει η εφημερίδα. Εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκιλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δις έφερε μαζί του ο Αμερικανός υπέξ. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της Μπίζινας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Και Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας. Συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Τώρα να το πούμε, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Το μεγαλύτερο πλήγμα που μπορεί να δεχθεί μια υπηρεσία ασφαλείας, μυστικές υπηρεσίες, κρατικές, πλήγμα γοήτρου και ουσίας, είναι ο επικεφαλής της να συλληφθεί για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Εντάξει, το καταλαβαίνετε, έτσι. Ο επικεφαλής μιας κρατικής μυστικής υπηρεσίας να συλληφθεί για ότι δούλευε για άλλους. Υπάρχει μεγαλύτερο πλήγμα στο γόητρο μιας υπηρεσίας τέτοιου είδους. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε. Ανεπιθύμητο το κεράκι του πολέμου στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ.

Αφιέρωμα, η 7η Οκτώβρη του 2023 δεν ήταν ημέρα μηδέν. Σοβαρό βήμα κλιμάκωσης η ανάπτυξη στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη. Συνεχίζουμε στην εφημερίδα Κόντρα. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτήσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα ξεγγείλει την ίδρυση κόμματος. Ξεχυλής γεωργή στη Γαλλία, σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία. Κυριάκος Πιερακάκης, μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομικός ρόλος της Ελλάδας. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα το Μανιφέστο. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων, φεστιβάλ Supernova, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. Αγωγή κατάθεση Νοβάρτης με τον Λί Γεωργιάδη, ο ΕΟΠΗ ζητάει 228 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο, οικονομικές παροχές και άλλες διευκολύνσεις προς γιατρούς και η αύξηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων της εταιρείας. Αυτά, φίλες και φίλοι, με τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου.

0: Όπως προαναγγέλαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θα κάνουμε μια συζήτηση για όλη αυτήν την υπόθεση που έχει ξανανοίξει και συζητιέται έντονα τις τελευταίες ημέρες περί νέας κρίσης ομολόγων. Βάλτε ερωτηματικό, μην βάζετε ερωτηματικό, θα το δούμε στη συνέχεια. Μια νέα κρίση ομολόγων που απασχολεί την παγκόσμια οικονομία. Ο κύριος Φίλιππος Αχινίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχει περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών σε ανώτερη θέση. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Ένα άρθρο του δημοσιεύτηκε στα νέα προχθές σχετικό με τίτλο Το 2027 ίσως ξυπνήσει η μνήμη στις περίοδου 2007-2009. Τι κρατάω το ίσως. Καλημέρα κύριε Αχινίδη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά. Εδώ προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις. Τι είναι αυτή η νέα κρίση ομολόγων, η οποία είναι απότοκο των κρίσεων που έχουν προκληθεί από τα πολεμικά μέτωπα, είναι κάτι πρωτογενές που δεν σχετίζεται? Τι συμβαίνει?
1: Είναι θα έλεγα ένας συνδυασμός δύο παραγόντων. Του γεγονότος ότι τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε πολλές χώρες είναι αρκετά ψηλά, άρα οι αγορές επανατιμολογούν τις συνθήκες δανεισμού σε πολλές χώρες με υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα.
0: Και ισχυρές χώρες θεωρητικά.
1: Ναι, ναι. Και ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι πλέον το δημόσιο χρέος σε πολλές χώρες είναι πολύ ψηλότερο από ό,τι ήταν πριν από την κρίση του 2007-2009. Και μέσα σε αυτό το τοπίο έρχεται να προστεθεί και η επανατιμολόγηση του πολιτικού ρίσκου. Αν λάβουμε υπόψη τι συμβαίνει στην Ισπανία, όπου ο Σάντσεφ προκήρυξε προώρες εκλογές, αν λάβουμε υπόψη τι συμβαίνει στη Γαλλία και τη ρητορική των κομμάτων που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν εντολή στις προεδρικές εκλογές, καταλαβαίνετε ότι Γαλλία και Ισπανία είναι αυτές που τροφοδοτούν σε ένα μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα, το πολιτικό ρίσκο. Άρα οι αγορές τιμολογούν περισσότερο πλέον το πολιτικό ρίσκο, πιο ακριβά το πολιτικό ρίσκο στη Γαλλία και στην Ισπανία. Υπάρχει μια μαζική πώληση των ομολόγων και μέσα σε αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, δηλαδή μέσα σε αυτούς τους παράγοντες θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι μέχρι το 2030 έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, θα πρέπει να δανειστούν 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Και γιατί κάνω αυτή την αναφορά και γιατί έχει αυτό σημασία? Η μεγάλη λιτότητα μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα αυξάνει τις ανάγκες δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα προσφεύγουν μαζικά και το 27 και το 28 πολλές χώρες για να αναχρηματοδοτήσουν ομόλογα που λήγουν, αλλά υπάρχει μια ποιοτική διαφορά. Ένα μεγάλο μέρος από αυτό το χρέος που λήγει το 27, το 28 και το 29 είναι χρέος το οποίο έχει πολύ χαμηλό επιτόκιο. Δηλαδή το δανειστήκαν οι χώρες στην εποχή της πανδημίας, στην εποχή που τα επιτόκια ήταν σχεδόν μηδενικά.
0: Φτηνά. Το δανειστήκαν φτηνά.
1: Πολύ φτηνά. Και τώρα θα το αντικαταστήσουν με χρέος το οποίο θα αναγκαστούν να δανειστούν με ομόλογα, δηλαδή με επιτόκια ανάλογα με τη χώρα στην οποία αναφερόμαστε, που μπορεί να ξεκινάει από το 3,5% μέχρι και το 4,5%. Πριν από λίγες ημέρες το IIF είχε πει ότι πλέον οι αναπτυγμένες χώρες διαθέτουν πάνω από 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ για την εξυπηρέτηση του χρέους. Και θα πει κάποιος, μα καλά, γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η αναφορά, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Το γεγονός πλέον ότι ένα μεγάλο μέρος από τα φορολογικά έσοδα χρησιμοποιείται για να ξεπληρώσουμε το κόστος του χρέους, σημαίνει ότι στερούμε την οικονομία και τους πολίτες από άλλες δυνατότητες που θα μπορούσαν να υπάρχουν.
0: Κοινωνικές δαπάνες, ας το πούμε.
1: Έτσι, κοινωνικές δαπάνες, και υπάρχει και το αντίστροφο ενδεχόμενο. Δηλαδή, ακριβώς επειδή ανεβαίνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, κάτω από την πίεση να μην ξεφύγουν εντελώς τα ελλείμματα, πολλές φορές να καταφύγουν σε περικοπές των κοινωνικών δαπανών σε μια περίοδο που το κοινωνικό και το πολιτικό περιβάλλον είναι πολύ ασταθές. Δείτε τώρα τι γίνεται με τις διαδηλώσεις.
0: Ναι, είναι Γαλλία. Χαρακτηριστικός ο τίτλος σήμερα στην Καθημερινή, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Έτσι,
1: δηλαδή. Ακριβώς. Ναι. Δείτε επίσης τι έγινε στην Ισπανία μετά την έξωση που έγινε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα.
0: Την προσφυγή στις κάλπες από το.
1: Ακριβώς. Που οδήγησε ουσιαστικά, υποχρέωσε τους άνθρωπους να προσφύγει στις κάλπες, και αυτό μόνο είναι ενδεικτικό.
0: Και σε μια εποχή, κύριε Σαχινίδη, που ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει την απόφασή της να κινηθεί στην κατανομή πόρων από τον κοινωνικό πυλώνα, να το πούμε έτσι, προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς.
1: Και τους πόρους του Ταμείου Συνοχής ενδεχομένως, ναι, ας πούμε, να συμπιέσει. Δηλαδή είναι δύο. Η συνοχή και η κοινωνική πολιτική, και οι πόροι συνοχής, ας πούμε, περιφερειακής συνοχής, ενδεχομένως να βρεθούν υποπίεση, διότι θέλει να επανεπενδύσει ένα σημαντικό μέρος από τον καινούριο προϋπολογισμό, αν και όταν συμφωνηθεί, κυρίως στις αμυντικές δαπάνες και στους εξοπλισμούς. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ έτσι ρευστό πολιτικό και οικονομικό τοπίο, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τροφοδοτεί ή ανατροφοδοτεί τις αντισυστημικές εκείνες δυνάμεις που αμφισβητούν και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι σχεδόν σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις της τελευταίας περίοδου όλες οι δυνάμεις της ακροδεξιάς βγαίνουν ενισχυμένες.
0: Πάει προς τα εκεί η κατάσταση, είναι εμφανές.
1: Θα περίμενε κανείς δηλαδή οι μεγάλοι ωφελημένοι σε αυτή την περίοδο κρίσης να είναι τα εργατικά, τα σοσιαλιστικά και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, αλλά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Γιατί το λέω αυτό? Διότι τα κόμματα αυτά είναι αυτά που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει, να έχει εκείνα τα αναγκαία εργαλεία για να μπορεί να στηρίζει όσους βάλλονται ή χάνουν από τους μετασχηματισμούς, είτε αυτοί είναι ψηφιακοί μετασχηματισμοί είτε πράσινοι μετασχηματισμοί, αλλά αποδεικνύεται ότι τελικά δεν έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν πλέον και να τις απόψεις τους και να πείσουν τους πολίτες. Γι' αυτό και σε πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις τα κόμματα αυτά ανά την Ευρώπη χάνουν έδαφος, και το έδαφος αυτό φαίνεται ότι το κερδίζουν πλέον κυρίως τα κόμματα της ακροδεξίας ή ας πούμε οι λεγόμενες αντισυστημικές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται και από τον ευρωσκεπτικισμό τους. Δηλαδή εδώ πέρα μπαίνει και ένα μεγάλο δίλημα. Σκεφτείτε τώρα, για παράδειγμα, χθες η Λεπέν σε μια ομιλία της έβαλε μια σειρά από ζητήματα που σχετίζονται και με τη θέση της Γαλλίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τις υποχρώσεις της Γαλλίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλη αυτή η συζήτηση πλέον αρχίζει και τραντάζει για τα καλά το οικοδόμημα που φαίνεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φαίνεται πλέον δεν έχει και στις χώρες που στηρίζανε την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γαλλία και Γερμανία, και είναι στις πολιτικές ηγεσίες που θα μπορούσαν πραγματικά να κάνουν ένα βήμα εμπρός.
0: Και ποιος τον περίμενε ότι το πολιτικό προσωπικό, τα στελέχη αυτών των κομμάτων που είπατε, σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, εργατικά, να κοιτάνε προς την άλλη άκρη του Ατλαντικού, τι γίνεται στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος? Θα το έλεγε πριν. Κανένα 20 χρόνια θα το συζητούσαμε, ας πούμε, και θα λέγαμε
1: στη έδεση. Είναι ένα από τα παράδοξα της πολιτικής ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Η θέση της Ελλάδας τώρα σε αυτή την κρίση ποια είναι? Εκεί θέλω να μου πείτε, έχουμε 2 λεπτά. Ωραία. Να περιγράψουμε την κατάσταση.
1: Θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσο και αν ακούγεται παράξενο και παράδοξο αυτό, εποφελείται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους της είναι στα χέρια των θεσμικών δανειστών. Μάλιστα. Δηλαδή ένα σχετικά μικρό κομμάτι, περίπου 30% μόνο, είναι στις αγορές, και το υπόλοιπο το έχουν στα χέρια τους ο EFSF, ο ESM και οι χώρες που έδωσαν στο πρώτο μνημόνιο τα διμερή δάνεια. Με αυτήν την έννοια έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού της Ελλάδος, έφτασε σχεδόν τα 4,5%, δηλαδή, και διευρύνθηκε και η απόσταση από το γερμανικό, που είναι το σημείο αναφοράς, ας πούμε, δεκαετές ομόλογο. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει μεγάλες ετήσιες ανάγκες δανεισμού, περίπου δανειζόμαστε από 7, 8 μέχρι 9 δισεκατομμύρια το χρόνο, και αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό την βοηθά να κρατήσει υπό έλεγχο το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους περισσότερο σε σχέση με ό,τι αντιστοιχεί στις υπόλοιπες χώρες. Βεβαίως και η Ελλάδα, καθώς σιγά σιγά θα μειώνεται το κομμάτι του χρέους που είναι στα χέρια των θεσμικών δανειστών και θα πρέπει να καταφεύγει στις αγορές, αργά ή γρήγορα, αν τα επιτόκια παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, θα βρεθεί και αυτή αντιμέτωπη με τις συνέπειες του υψηλού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Όχι όμως στο βαθμό που είναι εκτεθειμένες τώρα οι υπόλοιπες χώρες, στις οποίες αναφέρθηκα στην αρχή της συζήτησής μας.
0: Ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Σαχινίδη, πάρα πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε. Η ώρα είναι 10. Θα ακολουθούν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μια σύνδεση με το Art News Radio και σύντομο δελτίο ειδήσεων. Καλή σας ημέρα από τον Βαγγέλη Βούλγαρη, την Κατερίνα Παπακουσταντίνου και τον Άρη Ψύχα. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλύπτουν τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
3: Ο καιρός.
2: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροατρίες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, 28η ημέρα του έτους που έλειωσε ανέτειλε στις 7 και 24 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 ακριβώς. Βάκχος, Πολυχρόνης, Πολυχρονία, Σεριανός, Σεριανή, Σέργιος, Σεργία έχουν την τιμητική του σήμερα, καθότι η ονομαστική του εορτή. Να ευχηθούμε λοιπόν χρόνια πολλά στους και στις εορτάζοντες και εορτάζουσες αντίστοιχα. Χρόνια πολλά επίσης σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οτιδήποτε άλλο, γιορτή ή επέτειο. Και μιας και λέω επέτειο, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Βρισκόμαστε 12 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ανατή Θεσσαλία. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, εκπομπή που ακούτε από τώρα μέχρι και τις 12 σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ Τρίκαλα και Καρδίτσα. Συντονίζεται σήμερα και όλη αυτή την εβδομάδα από την ΕΡΤ Βόλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου είναι στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι μαζί με την Μίνα τη Μαυρογιάννη σήμερα από την Λάρισα και τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο από τα Τρίκαλα. Και μαζί βέβαια με τους τεχνικούς μας, ο Παναγιώτης ο Σωτήρης από τον Βόλο, σε λίγο θα δούμε ποιος είναι και ο ομολογός του από την Λάρισα. Σε ό,τι αφορά τον καιρό τώρα, εντάξει, μια χαρά καιρός θα λέγαμε, κυρίως ηλιοφάνεια, αν όχι απόλυτη ηλιοφάνεια, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλη την Θεσσαλία και σήμερα. Λοιπόν, η θερμοκρασία στο Βόλο θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στη Λάρισα από 9 έως 26, από 7 έως 27 στα Τρίκαλα και από 6 έως 25 στην Καρδίτσα. Είπα λοιπόν ότι δεν δείχνουν οι σχετικές εφαρμογές βροχοπτώσεις για καμιά περιοχή της Θεσσαλίας σήμερα. Ωστόσο, το αν θα είναι καθ' όλη τη διάρκεια ημέρα ηλιοφάνεια ή θα έχουμε και διαστήματα με συννεφιά, αυτό μάλλον παίζει κατά τόπους τελικά τώρα που το βλέπω καλύτερα.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στη χώρα μας, βρίσκεται στην Αθήνα, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Λίγο μετά τις 9 ξεκίνησε η συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον ομολογό του τον Έλληνα, με τον οποίο θα κάνουν και δηλώσεις. Αυτή την ώρα είναι οι δηλώσεις. Τώρα δεν έχει νόημα όχι να ακούσουμε. Θα ασχοληθούμε με το θέμα στη διάρκεια της εκπομπής. Θα έχουμε καλεσμένο για να σχολιάσουμε όλα αυτά, δηλαδή την επίσκεψη Ρούμπιο, τον κύριο Χαράλαμπο Τσαρδανίδη, είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Οπότε θα έχει, θα λέγαμε, καθότι θα μιλήσουμε μαζί του προς το τέλος της εκπομπής, θα έχει και ο ίδιος μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την επίσκεψη αυτή, αφού θα προηγηθούν και οι σχετικές δηλώσεις. 7 το απόγευμα η συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό της χώρας μας στο Μαξίμου, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, και βέβαια το αντιλαμβάνεστε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, την κατάσταση που επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας από την ώρα της άφιξης του κυρίου Ρούμπιο στην χώρα μας, σε κλειό ασφαλείας, ειδικά το κέντρο, και πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

0: Λοιπόν, για να πάμε στην Λάρισα, στη Μίνα τη Μαυρογιάννη, να πούμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα, Μίνα.
1: Καλημέρα, Ελένη μου. Καλημέρα από μένα και από το Βαγγέλη το Βούλγαρη, τον τεχνικό μας.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη.
1: Έτσι, έχουν ξεκινήσει οι δηλώσεις, ναι, βλέπω και εγώ. Έχω απέναντί μου, ξέρεις, την τηλεόραση ανοιχτή. Η Ελλάδα είναι σημαντικός πυλώνας για την περιοχή της Μεσογείου, σημαντικός εταίρος, έτσι από ό,τι βλέπω στους τίτλους. Το θέμα αυτό, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και το τι σημαίνει η επίσκεψη αυτή, βεβαίως και το τι θα προκύψει από την επίσκεψη αυτή, είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Τώρα, διαμαρτυρίες έχουμε, Ελένη μου, από χθες ήδη ξεκίνησαν για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Ρούμπιο. Στη Λάρισα, 7 η ώρα, έχουμε το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο. Διοργανώνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων. Φωνή διαμαρτυρίας κατά της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. 7, όπως είπα, το απόγευμα, χθες οι φορείς απίφθηναν κάλεσμα συμμετοχής προς όλους. Και ήδη σωματεία, φορείς, σύλλογοι έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν στη συγκέντρωση αυτή. Και νομίζω με λεωφορεία θα αναχωρήσουν. Θα αναχωρήσει κόσμος και από τις άλλες πόλεις και από Βόλο, από ό,τι άκουσα, και από τις άλλες θεσσαλικές πόλεις, προκειμένου να βρίσκονται στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία. Ελένη μου, συνεχίζεται η δίκη και πραγματικά είναι συγκλονιστικές οι δίκες για τα Τέμπη, εννοώ, έτσι. Είναι συγκλονιστικές οι στιγμές, οι εικόνες, οι καταθέσεις. Όταν βλέπεις, ας πούμε, ένα γονιό με τη φωτογραφία του παιδιού του να καταθέτει, να μιλά για αυτό, για αυτό το οποίο, να μιλά για το παιδί του, να μιλά για αυτά τα οποία έζησαν, τα οποία ζουν, να απευθύνει δρυμή κατηγορό και να ζητά δικαιοσύνη, είναι συγκλονιστικά όλα αυτά. Και μόνο που κάποιος έχει απέναντι τους ανθρώπους αυτούς, έτσι, μέσα στον ανίποτο πόνο τους, βρίσκουν το κουράγιο να σταθούν διεκδικώντας τη δικαίωση οι περισσότεροι των παιδιών τους, έτσι, γιατί τα περισσότερα τα νέα παιδιά, αλλά και γενικότερα το δικό τους ανθρώπων. Παρακολουθούμε βεβαίως τη δίκη, όπως καθημερινά άλλωστε, και η Ελπίδα Κουτσογιάννη και ο Άρης ο Ψύχας βρίσκονται εκεί. Θα είναι μαζί μας ο Άρης, θα μας πει περισσότερα. Πάντως, από ό,τι ξέρω, η δίκη συνεχίζεται σήμερα με καταθέσεις επίσης συγγενών θυμάτων. Κάτι άλλο, έτσι, ιδιαίτερο να σημειώσω στην πρώτη μας αυτή επικοινωνία. Δεν έχω, Ελένη, με εκτός αν θες να ρωτήσεις κάτι.
0: Όχι. Θα τα δούμε στην πορεία όλα τα θέματά μας. Εγώ απλά να συμπληρώσω ότι επίσης στη διάρκεια της εκπομπής θα δούμε ένα θέμα, νομίζω, που έχει ενδιαφέρον, με την έννοια ότι δεν γνωρίζουμε και πολύ τι είναι η ανώνυμη υπερφάγη. Πάει το μυαλό μας κάπου, αλλά περισσότερο γνωστούς
1: οι ανώνυμοι αλκοολικοί.
0: Αλκοολικοί ακριβώς.
1: Να σου πω ότι πρώτη φορά τα ακούω. Τον όρο τον ακούω πρώτη φορά. Και τον άκουσα από σένα κατά τη διάρκεια που μιλούσαμε για τα θέματα της εκπομπής.
0: Λοιπόν, ακριβώς. Και εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ή τουλάχιστον και να τον είχα ακούσει, δεν τον είχα συγκρατήσει.
1: Ίσως να ήταν και
0: ανώνυμη
1: αυτό,
0: υπερφάγη, λοιπόν, και αφορμή είναι το συνέδριό τους που θα γίνει στο Βόλο, νομίζω αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Υπερφάγη είναι η παχύσαρκη.
0: Για να δούμε. Ναι, έχει να κάνει με το βάρος αποκλειστικά, έχει να κάνει...
1: Μήπως με τις διατροφικές διαταραχές.
0: Πραγματικά να το δούμε. Αν είναι, το βάρος σίγουρα είναι μια παράμετρος, αλλά αν είναι η αποκλειστική και αν είναι υποχρεωτικό κάποιος για να χαρακτηριστεί υπερφάγος, να είναι και υπέρβαρος. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με δύο μέλη, τη Μαρία και τη Νίκη, και νομίζω θα μας διευκρινίσουν, θα μας ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Επίσης, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου συνεχίζεται. Σχολεία ολοκληρώνουν τις παρεμβάσεις, άλλα σχολεία εντάσσονται ώστε να γίνουν παρεμβάσεις στις αυλές και σε άλλους χώρους. Θα μιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας του Δήμου Νοτιού Πηλίου, τον κύριο Καφετζή, γιατί σχολεία και από την περιοχή του Δήμου εντάχθηκαν στο εν λόγω πρόγραμμα. Έχουμε και άλλα να πούμε βέβαια με τον κύριο Καφετζή σχετικά με, με δράσεις του Δήμου. Και επίσης στην Φαρκαδόνα, για τη Φαρκαδόνα μάλλον, είχαμε απολογισμό παρεμβάσεων και έργων από την περιφέρεια. Θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο τον Ζαούτσο, να δούμε ακριβώς γιατί πρόκειται. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε, είμαστε σε θέση πλέον, αφού είπαμε έτσι τα αρχικά, τα βασικά, δώσαμε το στίγμα του τι θα ακολουθήσει. Να πάμε στο πρώτο τραγούδι.
1: Οικονομικά δεν θα πούμε καθόλου σήμερα.
0: Οικονομικά.
1: Οικονομικά, πάντα τα οικονομικά είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Για τις αυξήσεις.
1: Ναι. Δεν θα πούμε κάτι σήμερα, Ελένη μου, δεν θα πούμε. Που μπορεί, ας πούμε, η θερμοκρασία να είναι σε καλά επίπεδα, αλλά να πλησιάζει 15 Οκτωβρίου, 15 του μηνός δεν θα ανακοινώσουν.
0: Ναι, τα αφήνουμε εκεί, μόλις να πλησιάσει περισσότερο.
1: Α, ναι.
0: Όχι, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Το θέμα της ενέργειας και του κόστους έχει γίνει καθημερινότητα πλέον. Ναι. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να μην το θεωρούμε είδηση. Ναι. Σε τέτοιο σημείο, εντάξει, αστειεύομαι βέβαια, γιατί όταν πρέπει να βγάλεις ή την κάρτα σου ή το πορτοφόλι σου για να
1: δεις τότε πώς γίνεται
0: πληρώσεις
1: η είδηση,
0: εκεί, εντάξει, εκεί το αντιλαμβάνεσαι και το καταλαβαίνεις και το βιώνεις και, και το βιώνεις και άσχημα. Είναι αλήθεια. Θέλεις να μας πεις κάτι συγκεκριμένο, ωστόσο?
1: Όχι τίποτα, γιατί μου αρέσουν πάντα οι συζητήσεις που κάνουμε γύρω από το θέμα αυτό. Λοιπόν, διαβάζω ένα ρεπορτάζ που λέει, στο The Talk συγκεκριμένο το διαβάζω, ότι στο οικονομικό επιτελείο λέει βλέπουν με ανακούφιση σημάδια αποκλιμάκωσης στις
0: διηλυστηριακές.
1: Μπράβο, αυτές, ναι, ναι. Για πρώτη φορά ύστερα από εβδομάδες έχουμε πολύμερη πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου θα ανακοινώσει την παρέμβασή της, τα μέτρα, η κυβέρνηση. Η πρώτη αφορά την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης ακόμα και με 30 λεπτά. Ενώ η δεύτερη την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20%, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλότερα επιδόματα για όλους ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιεί ο καθένας.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Πάντως, εγώ ξέρω ότι έχει ανοίξει και μια πιο μεγάλη συζήτηση. Πιο μεγάλη. Με μεγάλη συζήτηση ψάχνουν όλοι μας τι είναι τελικά πιο, πώς να το πω, πιο συμφέρον. Πιο συμφέρουσα λύση για να ζεστάνουμε το σπίτι μας.
0: Ναι, τα υπέρ και τα κατά εν πάση περιπτώσει, γιατί με το κάθε μέσο κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, το θέμα είναι στη ζυγαριά, έτσι, να υπάρχει μια ισορροπία που μπορεί να αντέξει η τσέπη του καθενός. Είναι θέματα που τα έχουμε δει και θα τα ξαναδούμε μόλις ανοίξουν και οι θερμάνσεις. Τι είναι δηλαδή το πιο κατάλληλο και τι προσφέρει το κάθε τι. Τι δεν προσφέρει, που υπερέχει, που όχι.
1: Και πώς θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όλοι μας.
0: Έτσι, σωστά.
1: Στις ανάγκες.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι, στο πρώτο τραγούδι. Η Μαρία Δημητρίου έχει κάνει την επιλογή της μουσικής και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τα θέματά μας με τη Δίκη στα Τέμπη, να δούμε την έκβασή της, που βρισκόμαστε.
1: Ωραία.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε στην Λάρισα και πάλι για τη δίκη των Τεμπών, να δούμε πώς πορεύεται εκεί, πού βρισκόμαστε. Έχουμε τον Άρη Μίνα μαζί μας.
1: Σε λίγα δευτερόλεπτα, Ελένη.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, λοιπόν, με μουσική θα πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στον Άρη τον Ψύχα, ο οποίος μαζί και με την Ελπίδα την Κουτσογιάννη σε καθημερινή βάση παρακολουθούν τα τεκτενόμενα στη δίκη των Τεμπών.
1: Ο Άρης είναι στη γραμμή. Ναι, ναι, είναι στη γραμμή.
0: Καλημέρα, Άρη.
1: Άρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Λέγαμε με την Ελένη έτσι από την αρχή της εκπομπής για τις συγκλονιστικές έτσι, εικόνες στην δίκη με τους γονείς που καταθέτουν, τις μαρτυρίες τους, την εικόνα αυτών των ανθρώπων που με τις φωτογραφίες των παιδιών τους στα χέρια έτσι στέκονται απέναντι στο δικαστήριο, απέναντι στις κάμερες και μιλούν ζητώντας τη δικαίωση της μνήμης των δικών τους ανθρώπων, κυρίως των παιδιών τους.
2: Και μέχρι στιγμής, Μίνα και Ελένη, το πιο βαρύ, βάζω τη λέξη, των εισαγωγικών κλίμα που επικρατεί στη δίκη, όλες αυτές τις ημέρες που έχουμε τις καταθέσεις των γονέων, ναι, των θυμάτων της τραγωδίας. Χθες, επί παραδείγματι, είχαμε την κατάθεση του κυρίου Ηλία Παπαγγελή, είναι ο πατέρας της Αναστασίας που έχασε τη ζωή της ηλικία 18,5 ετών. Mm. Κατέθετε επί 6 ώρες, έχοντας μπροστά στο βήμα μια μεγάλη φωτογραφία της κόρης του, με εμφανή τα σημάδια της σύντριβής. Αναφέρθηκε 6 ώρες, περισσότερο από 6 ώρες κατέθεσε ο κ. Παπαγγελής. Μίλησε για το παιδί του, ναι, για την Αναστασία, τη χαρακτήρισε έναν άγγελο με φιλοδοξίες, με σπουδές, με ευχάριστη διάθεση, με διάθεση για ζωή.
1: Έτσι, με όνειρα, όπως κάθε παιδί, ας πούμε, στα 18
2: παιδί,
1: του χρόνια.
2: Όπως, όπως κάθε παιδί. Mm. Περιέγραψε όλα όσα έγιναν από τη στιγμή που άρχισαν να αντιλαμβάνονται και να ενημερώνονται μέσα από τα μέσα ενημέρωσης για το τροχαίο, για την τραγωδία στα Τέμπη. Για τη σύγκρουση, ξεκίνησαν από την Αθήνα. Ο κ. Παπαγγελής, να πούμε ότι είναι γιατρός ορθοπαιδικός στο ΚΑΤ και η σύζυγός του νοσηλεύθερη στο ίδιο νοσοκομείο. Ξεκίνησαν από την Αθήνα, έφτασαν στη Λάρισα για να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση που έχουν περιγράψει πάρα πολλές φορές και στα δύο νοσοκομεία της πόλης, ναι, με τις συγκεντρώσεις των συγγενών, τη διαδικασία της ταυτοποίησης κτλ. Έθεσε θέματα για τη διαχείριση του χώρου αμέσως μετά τη σύγκρουση, για την κατάσταση που επικράτησε και την αλλίωση και ναι, τις επεμβάσεις που έχουν οδηγήσει βεβαίως και στο ειδικό δικαστήριο τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Γουραστό και άλλα στελέχη της πολιτικής προστασίας και των σωμάτων ασφαλείας που διαχειρίστηκαν την κατάσταση εκείνες τις πρώτες ώρες. Επισήμανε ότι εκείνη τη στιγμή και εκείνες οι παρεμβάσεις δεν μας επιτρέπουν πλέον να δούμε τι συμβαίνει, τι συνέβη με την πυρόσφαιρα, ποια είναι τα ακριβή αίτια της πυρόσφαιρας και από τι κάηκαν 27 περίπου άνθρωποι που επέλυσαν της σύγκρουσης. Ζήτησε δικαιοσύνη, επισήμανε ότι όλα αυτά είναι τα παιδιά που χάθηκαν, οι 57 άνθρωποι έπεσαν στο βωμό του κόστους, γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας. Αν γνώριζα ότι υπήρχε αυτή η κατάσταση στο ελληνικό σιδηρόδρομο, δεν θα επέτρεπα ποτέ, δεν θα άφηνα το κορίτσι μου να ανεβεί στο τρένο. Και μια ανθρώπινη διάσταση, Μίνα και Ελένη, την ώρα που κατέθετε, υποστήριξε κάποια στιγμή, περιγράφοντας τις ώρες πριν ξεκινήσει το κορίτσι για να πάει στο ταξίδι από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, τον ρώτησε κάποια στιγμή να πάρω τρένο ή λεωφορείο, επειδή ήταν χειμώνας και ήταν παγωμένοι δρόμοι. Ο πατέρας πρότεινε το τρένο και είναι κάτι που μου το χρεώνει η σύζυγός μου και η μητέρα του παιδιού και θα το φέρω σε όλη
1: θα στοιχιώνει και τον ίδιο, ναι, δυστυχώς αυτό.
2: Αυτά είναι ενδεικτικό του άγχους, του φορτίου που μεταφέρουν συγγενείς. Φαντάζομαι αρκετοί συγγενείς το έχουν πει εξάλλου στις καταθέσεις τους. Έχουν βρεθεί σε αντίστοιχη θέση. Τώρα, σήμερα, αυτά χθες. Ναι. Σήμερα έχουμε την κατάθεση των συγγενών της οικογένειας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου από την περιοχή της Καρδίτσας. Ναι. Ακολουθεί η κυρία Βασιλική Χλωρού, Λαρισαία, γνωστή, την ξέρουμε. Είναι αδελφή θύματος της τραγωδίας Και στη λίστα των σημερινών μαρτύρων είναι και η οικογένεια του, η οικογένεια Ρούτσι. 12 συνολικά μάρτυρες είναι να καταθέσω σήμερα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Πάντως θες, μόνο ένας ήταν ο μάρτυρας, έτσι.
2: Θες, ο κ. Παπαγγελής.
1: Ο κ. Παπαγγελής,
2: έτσι, κατέθεται επί 6 πλέον και πλέον ώρες. Ήταν αρκετές και ερωτήσεις από τη συνήγορό του, την κυρία Ζουίκο Σαντοπούλου, και η χθεσινή μέρα κύλησε έτσι. Θα δούμε σήμερα αν θα είμαστε στο ίδιο μοτίβο. Ναι. Ήδη πάντως έχει υλοποιηθεί η κατάθεση του πατέρα του θύματος του Κουτσόπουλου από την Καρδίτσα. Καταθέτει η μητέρα του και ακολουθεί και ο παππούς, ο κύριος Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος να πούμε ότι είναι καθημερινά όποτε υπάρχει δικάσιμος στο δικαστήριο και παρακολουθεί την εξέλιξη της
1: δίκης. Ο παππούς
2: του παιδιού του θύματος.
1: Άρημο, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.
3: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και Θεσσαλικό Περισκόπιο, συνεχίζουμε στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Και Μίνα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να λύσουμε απορίες που διατυπώσαμε και στην αρχή της εκπομπής γύρω από το θέμα που θα μας απασχολήσει και έχει να κάνει με το Πανελλήνιο, 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανώνυμων Υπερφάγων που θα γίνει στο Βόλο από 16 μέχρι 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αναρωτηθήκαμε νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής τι είναι η υπερφαγία τελικά. Είναι ασθένεια, είναι διαταραχή, πώς θα έπρεπε να το χαρακτηρίσουμε. Και παρατηρήσαμε ότι ο σύλλογος αυτός, αν είναι σωστός ο χαρακτηρισμός σύλλογος, θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό, δεν είναι τόσο γνωστός όσο ας πούμε είναι η ανώνυμη αλκοολική. Λοιπόν, αυτά και πάρα πολλά άλλα θα τα θέσουμε σε μία σειρά και θα τα συζητήσουμε και θα δώσουμε διευκρινήσεις και εξηγήσεις και επεξηγήσεις με τη Μαρία και τη Νίκη που φιλοξενούμε τηλεφωνικά βέβαια σήμερα στην εκπομπή μας και τις οποίες καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα, κυρία Ραυτοπούλου.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στις δύο. Λοιπόν, θα μας λύσετε.
1: Καλημέρα, κυρία Ραυτοπούλου.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στις δύο.

0: πολύ σωστά αναφέρατε και τους αλκοολικούς προηγουμένως. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει νομική υπόσταση. Εδώ στην Ελλάδα είναι σύλλογος, σωματείο όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά και στο εξωτερικό, στη ΜΕΝ Ευρώπη είναι κοινοφελές σε νομικό πρόσωπο, στη ΔΕ την Αμερική είναι incorporation αυτό που λένε, υπάρχει δηλαδή νομική υπόσταση. Είναι ένα πρόγραμμα αυτοβοήθειας. Μιλάμε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν το πρόβλημα όχι απλώς της υπερφαγίας, αλλά αυτής της ακατανίκητης επιθυμίας να θέλω να φάω ανεξάρτητα από το αν η υγεία μου ή η λογική μου μου λέει ότι δεν πρέπει να φάω.
1: Ανεξάρτητα και από το αν πεινάω ενδεχομένως.
0: Ανεξάρτητα από το αν πεινάω, ναι. Δεν αποτελεί το πρόγραμμα μας λέσχη δίαιτας και δεν έχουμε ούτε επιστημονική ούτε κάποια θεραπευτική προσέγγιση, αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε, να το ξέρουμε. Μοιραζόμαστε με τον κάθε συνάνθρωπό μας που υποφέρει από το ψυχαναγκασμό του φαγητού, από αυτή την ακατανίκητη δηλαδή επιθυμία, μοιραζόμαστε εμπειρία, δύναμη και ελπίδα. Και αυτός είναι και ο μοναδικός και ο πρωταρχικός μας σκοπός. Να αγκαλιάσουμε το άτομο που θα μας πλησιάσει και να μεταφέρουμε το μήνυμα της ανάρρωσης. Δηλαδή, τη λύση που προσφέρουν, ναι.
1: Ποιο είναι το σημείο εκείνο που θα διακρίνει έναν άνθρωπο που του αρέσει να τρώει πολύ από τον υπερφάγο? Βασίζεται σε μια διάγνωση όλο αυτό? Είναι υποκειμενικό, υπάρχει κάτι αντικειμενικό που μπορεί να κάνει τη διάκριση αυτή, ένα στοιχείο υποκειμενικό?
0: Όπως σας είπα εμείς δεν έχουμε επιστημονική προσέγγιση, όμως με βάση κάποιες μελέτες που έχουν κάνει οι διαιτολόγοι γενική, υπάρχει ένα σύνολο ερωτήσεων, 15 ερωτήσεις, τις οποίες το μέλος που μας προσεγγίζει, ναι, τις απαντάει.
1: Ναι.
0: Οι ερωτήσεις αυτές είναι, για παράδειγμα, τρώω ακόμη και όταν δεν πεινάω, τρώω φαγητό από τα σκουπίδια, τρώω φαγητό από την κατάψυξη, τρώω φαγητό όταν είμαι στεναχωρημένος, μόνος, βαριέμαι, έχω κάνει πολλές δίαιτες προκειμένου να χάσω βάρος, με απασχολεί πολύ η εμφάνισή μου, σας ανέφερα ενδεικτικά κάποιες που θυμάμαι τώρα απ' έξω. Αν λοιπόν αυτό το άτομο που μας προσεγγίσει απαντήσει σε αυτές τις περισσότερες ερωτήσεις ναι, εγώ έχω απαντήσει ας πούμε 13 στα 15, σημαίνει ότι έχει αυτό το πρόβλημα της ακατανίκητης παρόρμησης, της ψυχαναγκαστικής υπερφαγίας. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος τρώει μία μέρα παραπάνω επειδή βγήκε έξω, επειδή γλέντισε και την άλλη μέρα θα φάει λιγότερο. Είναι ο άνθρωπος που θα φάει το μεσημέρι, θα σκάσει και θα φάει και το βράδυ πάλι. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν απλός άνθρωπο που τρώει φυσιολογικά. Δηλαδή το μυαλό του ψυχαναγκαστικού υπερφάγου λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Όπως λειτουργεί και άλλων ανθρώπων που έχουν εθισμούς. Όταν εγώ είμαι σε ένα πρόβλημα βυθισμένη, σκέφτομαι τι θα με παρηγορήσει. Δεν σκέφτομαι να πάρω ένα τηλέφωνο, να βγω έξω να περπατήσω. Σκέφτομαι ότι είναι το φαγητό, το φιλαράκι μου στο ψυγείο και εκεί θα στραφώ για να βρω την παρηγοριά την οποία χρειάζομαι. Το φαγητό με μουδιάζει για λίγο. Και μετά μου δημιουργεί ενοχές. Είναι αυτός ο λεγόμενος κύκλος εθισμού, που είναι επιστημονική προσέγγιση και τον χρησιμοποιούμε και εμείς στις ομάδες μας, προκειμένου να εξηγούμε επιστημονικά σε εισαγωγικά τι σημαίνει εθισμός.
1: Ένας υπερφάγος είναι πάντα και υπέρβαρος?
0: Όχι. Δεν είναι απαραίτητο, γιατί είναι θέμα νοοτροπίας. Καταρχάς, μέσα στους ανώνυμους υπερφάγους υπάρχουν όλες οι διατροφικές διαταραχές. Μπορεί κάποιος να είναι ανορεξικός, βουλιμικός, μπορεί να παίρνει καθαρτικά, μπορεί να κάνει ενέσεις. Το θέμα είναι στην νοοτροπία. Εγώ πώς διαχειρίζομαι το φαγητό? Το διαχειρίζομαι σαν μια λύση στα προβλήματά μου ή τρώω σαν καύσιμο για να ζήσω και κάποιες φορές για να το απολαύσω κιόλας? Είναι στην νοοτροπία και πολλά μέλη μας έχουν υγιές βάρος. Ή έρχονται με 2-3 κιλά επειδή φοβούνται, και ξέρετε καμιά φορά μετά την κλιμακτήριο μία μικρή απόκληση στα κιλά, μετά την κλιμακτήριο ξαφνικά εξπεντονίζεται. Είναι πολλά μέλη που φοβούνται αυτό και έρχονται στις ομάδες προκειμένου να υποστηρίξουν αυτή τη σχέση με το φαγητό, να βρουν βοήθεια για τη σχέση για το φαγητό τους.
1: Από την εμπειρία σας, ενώ όχι από την προσωπική αποκλειστικά, γενικότερα από την

0: εμπειρία της ομάδας. Η οποία πόσα χρόνια δραστηριοποιείται, πείτε, δεν το είπαμε αυτό.
1: Στην Ελλάδα, καταρχάς στο εξωτερικό είναι από το 60. Ναι. Στην Ελλάδα είναι από το 80, αλλά θα ήθελα εδώ να πω ότι στο Βόλο λειτουργεί η ομάδα από το 2023.
0: Θα τα πούμε λίγο, θέλω να πούμε για όλη τη Θεσσαλία αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, θα το πούμε στη συνέχεια.
1: Μόνο στο Βόλο.
0: Μόνο στο Βόλο, από πότε είπατε?
1: Από το 2023.
0: Με πόσα μέλη γενικότερα, όχι μόνο στο Βόλο, αλλά...
1: Μέλη συνολικά σε όλη την Ελλάδα είναι 150.
0: 150. Έχετε εικόνα για το Βόλο, αριθμό?
1: Για το Βόλο, ναι, είμαστε γύρω στα 20 μέλη, από τα οποία τα 10 είναι σταθερά. Και άλλα 10 που πηγαίνω έρχονται. Γιατί θέλω να το πω, η λύση δεν είναι μαγική που προσφέρουν οι ανώνυμοι υπερφάγοι. Αν κάποιος τρώει, δεν μπορεί να χάσει βάρος. Χρειάζεται δηλαδή να έχει μία... αυτό το οποίο κάνει η ομάδα είναι υποστηρίζει ψυχολογικά μέσα από την εμπειρία, τη δύναμη και την ελπίδα. Δεν είναι μία λύση, πάω στην ομάδα και χάνω βάρος.
0: Παράλληλα, μπορεί το άτομο που είναι στην ομάδα να ακολουθεί και συμβουλές διατροφικές από ειδικούς επιστήμονες.
1: Βεβαίως. Εγώ προσωπικά που μιλάμε τώρα μαζί, έχω και τον ψυχολόγο μου που μου υπεστηρίζει και πηγαίνω και σε διατροφολόγο που μου δίνει σχέδιο διατροφής. Το θέμα είναι ότι εγώ όποτε πήγαινα σε διατροφολόγο δεν το τηρούσα, ενώ τώρα με την υποστήριξη της ομάδας το τηρώ.
0: Μάλιστα. Πώς μπορεί κάποιος, αυτό που πήγα να ερωτήσω πριν, αλλά μετά παρεμβλήθηκαν άλλες απορίες, σας είπα είναι πολλές οι απορίες, να καταλάβει λοιπόν, πώς μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι η σχέση του με το φαγητό είναι πια προβληματική? Υπάρχουν κάποια σημάδια που θα τον κάνουν να πει ότι εδώ χρειάζομαι βοήθεια ενδεχομένως?
1: Θα πω την προσωπική μου εμπειρία, κύριε Ραστοπούλου. Εγώ κάποια στιγμή, πριν από 4,5 περίπου χρόνια, είχα αρχίσει να σκέφτομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό μου. Λέω, δεν γίνεται, εγώ αυτοκτονώ. Είναι δυνατόν να κάθομαι να τρώω το βράδυ μια τούρτα, να μην μπορώ να κοιμηθώ, γιατί πάθαινα παλινδρόμηση, κοιμόμουν στον καναπέ όρθια και την άλλη μέρα ξαναέτρωγα και έλεγα, τι γίνεται, αυτοκτονώ σιγά σιγά. Κατάλαβα, ναι. Δηλαδή πέρασε από το μυαλό μου ότι έχω κάποια πάθηση στο μυαλό, ψυχολογική, κάτι, δεν έχω κάποια ψυχασθένεια. Δηλαδή, και μετά βέβαια που άρχισα να ασχολούμαι λίγο περισσότερο, βρήκα μέσω του ίντερνετ ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σε μένα, συμβαίνει και σε πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους. Άλλοι το παραδέχονται, άλλοι όχι, μάλλον όλοι το παραδέχονται. Αλλά με το φαγητό η σχέση δεν είναι όπως με το αλκοόλ που σε καταστρέφει. Ναι. Το φαγητό είναι λίγο πιο μαλακό. Δεν καταστρέφει σιγά σιγά. Δεν είναι το να κυλιέμαι κάτω, ας πούμε, στο δρόμο και να με μαζεύουν, να με πηγαίνουν στο νοσοκομείο και τέτοια. Οπότε πίστευα ότι μπορώ να το διαχειριστώ με διατροφολόγους. Το ξέρω ότι είχα παραπάνω κιλά, το ήξερα. Αλλά αναζήτησα κάτι πιο βοηθητικό, επειδή απόρρισα με τον εαυτό μου. Και φοβόμουν, επιπλέον φοβόμουν ότι θα ξυπνήσω το πρωί. Δηλαδή, όταν έτρωγα μια τούρτα το βράδυ και πάθανα παλινδρόμηση, μετά έλεγα θα ξυπνήσω το πρωί. Ή θα πνιγώ στον ύπνο μου. Επομένως, αυτή είναι η προσωπική μου εμπειρία και αυτό μπορώ να μοιραστώ. Άλλοι μπορεί να έχουν άλλες ενδείξεις.
0: Πόσο μακριά ήταν η διαδρομή μέχρι να φτάσετε σε αυτή την αποδοχή του θέματος, του προβλήματος που αντιμετωπίζετε?
1: Ναι, κράτησε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι 65 χρονών, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι τα 60 μου περίπου πηγαίνω ερχόμουν σε διατροφολόγους και σε ψυχολόγους. Βέβαια αυτό δεν ήταν από την αρχή, μου παρουσιάστηκε η αύξηση, η εκτόξευση των κιλών παρουσιάστηκε γύρω στην κλιμακτήριο, δηλαδή στα 45 μου. Μόλις γύρω στα 60 μου κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, άρχισα αμέσως να αναζητώ στο ίντερνετ κάποια ομάδα αυτοβοήθειας και βρήκα ευτυχώς μέσω μιας φίλης από το Facebook τους ανώνυμους υπερφάγους. Ευτυχώς υπάρχουν τα κοινωνικά δίκτυα σήμερα, ναι, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπορούμε να πληροφορούμαστε πιθανές λύσεις.
0: Άρα,
1: που ίσως μας βοηθήσουν.
0: Αυτό το πρόβλημα, αυτή η διατροφική διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε φάση. Δεν σημαίνει ότι κάποιος που του άρεσε το φαγητό ανέκαθεν από μικρό και έτρωγε θα αναπτύξει μια, έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξει μια τέτοια διαταραχή. Μπορεί οι συνθήκες να το φέρουν στην πορεία της ζωής και σε οποιαδήποτε στιγμή, υπό προϋποθέσεις.
1: Ναι, μπορεί. Μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί. Μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας, ένα διαζύγιο ή κλιμακτήριος, όπως σας είπα. Ή το να κάνει μια γυναίκα οικογένεια και ξαφνικά να αποκτήσει αυξημένες υποχρεώσεις, δεν είναι απαραίτητο ότι γεννιέμαι εγώ μια διαταραχή. Όχι, δεν είναι απαραίτητο, δεν γεννιέμαι με διαταραχή. Δεν γεννιέμαι. Ο κάθε άνθρωπος, φαντάζομαι ότι είναι αποδεκτό αυτό, δεν το λέω σαν εξυπνάδα, ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται χωρίς αυτά τα ελαττώματα.
0: Λευκό χαρτί. Λευκό χαρτί που γράφει πάνω μετά.
1: Ευχαριστώ που με βοηθάτε, δεν μπορώ να το εκφράσω. Αλλά μετά σιγά σιγά αρχίζουν και αναπτύσσονται διάφορα. Δηλαδή ένα μικρότερο παιδί στην οικογένεια, το μεγαλύτερο παιδί στην οικογένεια, τα φαγητά που δείχνουν μια στοργή από τους γονείς. Και σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργείται αυτή η σχέση με το φαγητό. Το φαγητό είναι η παρηγοριά μου, είναι ο φίλος μου. Είναι εκεί που θα καταφύγω όταν είμαι δύσκολα. Αυτό συνδέεται και γι' αυτό και πολλοί, ίσως το έχετε ακούσει, και συναισθηματικό φαγητό. Το λένε πολύ και συναισθηματικό φαγητό.
0: Ναι, ακριβώς το έχουμε.
1: Και αυτό κερδίζει έδαφος όλο και περισσότερο. Σαν σκέψη ότι το φαγητό έχει άμεση σχέση με το συναίσθημα. Κάτι το οποίο παλιότερα δεν το συνέδεε κανένας.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας τώρα, μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή και βλέπει σε αυτά που περιγράφεται στοιχεία της προσωπικότητάς του, της δικής του. Θέλει να κάνει ένα βήμα, να δοκιμάσει τι είναι η ανώνυμη υπερφάγη, ποιες είναι οι δράσεις τους, τι γίνεται σε μια συνάντηση, τι γίνεται στην πρώτη συνάντηση. Πείτε μας λίγο έτσι, τι γίνεται σε κάποια συνάντηση που έχετε και ειδικά στην πρώτη κάποιου.
1: Σήμερα έχουμε ένα νέο φερμένο στη συνάντησή μας και είμαι πολύ ιδιαίτερα συγκινημένη που θα έρθει ένα νέο άτομο. Στην πρώτη συνάντηση συνήθως, καταρχάς σε όλες τις συναντήσεις να πω, αυτό είναι ένα κλίμα γενικό, ότι η δομή των συναντήσεων είναι ότι διαβάζουμε κάποιο κείμενο και αυτό το κείμενο δημιουργεί στον καθένα μας κάποιες σκέψεις. Αυτές τις σκέψεις τις μοιραζόμαστε ανάμεταξύ μας. Όταν έρθει ένα καινούριο άτομο, ζητάμε να μας πει την ιστορία του, τι τον έφερε, πώς μας βρήκε και προσπαθούμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο να εξηγήσουμε τι είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι απλό, αλλά είναι και απαιτητικό και χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να το κατανοήσει κάποιος. Αν έχετε ακούσει, βασίζεται στα 12 βήματα, που τα 12 βήματα είναι επανανθρώπινες αρχές που προτείνεται να ακολουθεί κάποιος στη ζωή του, και επίσης υπάρχουν και κάποια εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθηθεί ένα μέλος να μην τρώει ψυχαναγκαστικά, και τα εργαλεία αυτά είναι μια συνάντηση, ένα τηλέφωνο, δεν είναι τίποτα εργαλεία τα οποία δεν τα βρίσκει κάποιος. Μέσα είναι αυτό το οποίο λέμε ότι στις συναντήσεις μας το μέλος που θα έρθει είτε είναι λιποβαρές, είτε είναι υπέρβαρο και πάνω από 50-100 κιλά παραπάνω, θα βρει αποδοχή, θα βρει ανθρώπους που τον καταλαβαίνουν, ακούνε με ανοιχτή καρδιά και μιλάνε επίσης με ανοιχτή καρδιά, γιατί το πρόβλημα που έχει το μέλος, το καινούριο που θα έρθει, είναι και δικό μου πρόβλημα. Και λένε πολλές φορές μες στα βιβλία μας ότι ήταν καταπληκτικό το ότι μπήκα σε μια συνάντηση και άκουσα να λένε την ιστορία μου. Δηλαδή, το λέω και να τριχιάζω. Πόσο κοινές είναι οι ιστορίες μας.
0: Μαρία, να ρωτήσω κάτι. Ο στόχος ποιος είναι αυτού του προγράμματος? Είναι ψυχολογική υποστήριξη του άλλου, να βρει ανθρώπους που έχουν το ίδιο πρόβλημα, βιώνουν τις ίδιες καταστάσεις, ή παράλληλα είναι και απότερο στόχος να βρει τη λύση του προβλήματός του και να σταματήσει την υπερφαγία?
1: Ο στόχος του προγράμματος είναι να βρει τη λύση και να σταματήσει κάποιος να τρώει ψυχαναγκαστικά. Η λύση δεν είναι για μια ζωή. Δηλαδή είναι για μια ζωή, αλλά όχι ότι βρίσκω μια λύση και αποφυτώ κατά κάποιο τρόπο. Παίρνω ένα πτυχίο και μου λένε τώρα...
0: Έλυσα το πρόβλημά μου, εφόρου ζωής.
1: Το πρόβλημα δεν λύνεται, γιατί το πρόβλημα υπάρχει μέσα μου. Εγώ ξέρω 60 χρόνια λύνω το πρόβλημά μου με το φαγητό. Μέσα σε 4-5 χρόνια δεν μπορεί να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Χρειάζεται να μπαίνω στην ομάδα. Μπαίνω κάθε εβδομάδα στην ομάδα για να ακούω και τα άλλα μέλη, να λέω και το δικό μου πρόβλημα, να λέω ότι χθες το βράδυ εγώ μάλωσα με τον άντρα μου και σκέφτηκα να φάω, αλλά ευτυχώς πήρα ένα τηλέφωνο και το γλίτωσα.
0: Να μοιράζεσαι.
1: Να μοιράζομαι την εμπειρία μου, ναι, και τη δύναμή μου.
0: Η Μίνα η Μαυρογιάννη από τη Λάρισα θέλει να ρωτήσει κάτι. Ναι, Μίνα.
2: Ελένη, ήθελα να ρωτήσω, γεια σας και από μένα, την καλεσμένη μας. Για, έτσι πραγματικά σας ακούω όλη αυτή την ώρα. Για τις διαστάσεις, γιατί ακούω με επιστροφή. Ακούω με επιστροφή και με δυσκολεύει.
0: Λοιπόν, λίγο οι τεχνικοί μας να το διορθώσουν αυτό.
2: Λοιπόν, ακούω με επιστροφή, Βαγγέλη.
0: Ακούω με επιστροφή. Για τις διαστάσεις του προβλήματος ήθελες να πεις.
2: Με ποια έννοια το λέω. Ναι. Ποιες μπορεί να είναι οι διαστάσεις, γιατί αυτό που μου περιγράφει, που μας περιγράφει η καλεσμένη μας, είναι κάτι το οποίο νομίζω ακουμπά την πλειοψηφία του κόσμου. Ποιος δεν έχει ακούσει, να πω εγώ για τον εαυτό μου, πόσες φορές ας πούμε θα φάω το βράδυ ακατάστατα αργά τη νύχτα, επειδή βαριέμαι, επειδή είμαι στεναχωρεμένη, επειδή οτιδήποτε άλλο. Θα φάω υπερβολικά, όπως ακούσαμε πριν για την τούρτα. Θέλω να πω μήπως έχουμε...
0: Και να πούμε ότι η Μίνα είναι πετίτ, έτσι.
2: Ναι, μήπως... τελικά έχουμε αρκετή το πρόβλημα ή μήπως η συχνότητα που αυτό κάνουμε τέτοιες ενέργειες του δίνει τις διαστάσεις του προβλήματος. Δεν ξέρω.
1: Αυτό που είπα, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που είπα προηγουμένως για την ακατανίκητη παρόρμηση δεν έχει μία φορά και τελείωσε.
2: Ναι.
1: Μίλησα και για 15 ερωτήσεις. Τρως από τα σκουπίδια.
2: Ναι.
1: Τρως από την κατάψυξη.
2: Ναι,
1: έχεις χρησιμοποιήσει επανειλημμένες δίαιτες προκειμένου να χάσεις βάρος. Έχεις χρησιμοποιήσει καθαρτικά. Η σχέση σου με το φαγητό δημιουργεί προβλήματα στην υγεία σου και στην οικογένειά σου.
2: Είναι πιο σύνθετο.
0: Είναι σύνθετο, ναι. Είναι πολύ σύνθετο.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτές οι 15 ερωτήσεις οι οποίες δίνονται στον νεοφερμένο αποδεικνύουν τη διάσταση. Δηλαδή, αν τώρα τις έπαιρνε κάποιος ο οποίος τρώει ένα βράδυ ή τρώει μία φορά το μήνα έτσι, ενδεχομένως να μην απαντούσε ή να απαντούσε σε μία-δύο ερωτήσεις. Ναι. Εγώ σας είπα ότι απάντησα 13 στις 15. Στην άλλα μέλη που απαντάνε 15 στις 15.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε μόνο 2 λεπτά.
1: Να μιλήσουμε για το συνέδριο.
0: Λοιπόν, να πούμε. Και θέλω όμως πολύ σύντομα μία απάντηση. Υπάρχουν άτομα που δεν τα καταφέρουν και βγαίνουν από το πρόγραμμα? Σε τι ποσοστό?
1: Ναι, υπάρχουν άτομα. Σας είπα ότι και στο Βόλο είναι 20 άτομα, τα 10 είναι σταθερά. Τα άλλα πηγαίνω έρχονται. Αλλά άμα φύγει κάποιος από το πρόγραμμα, επιστρέφει. Γιατί δεν μπορεί να βρει λύση.
0: Μάλιστα.
1: Αλλού.
0: Ωραία.
1: Το πρόβλημα. Θα δίνω τη Νίκη.
0: Μαρία, να πάμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στη Νίκη να πούμε τα του συνεδρίου, λοιπόν. Νίκη.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Έχουμε απλά πολύ λίγο χρόνο.
3: Θα σας πω εγώ για το συνέδριο, εκτός αν θέλετε κάτι να
0: ρωτήσετε. Όχι, ναι, παρακαλώ.
3: Καταρχήν το συνέδριό μας γίνεται στο ξενοδοχείο Βαλή στην Αγριά, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου και είναι ανοιχτό σε όλους, γυναίκες και άντρες, γιατί έχουμε και άντρες στις ομάδες μας. Την Παρασκευή θα σας πω για τις θεματικές ενότητες. Οι θεματικές ενότητες για την Παρασκευή είναι μια συνάντηση που έχει θέμα πώς έγινε πράξη, το βάζω το χέρι στο δικό σου και πώς βιώνω τη νέα αρχή. Το Σάββατο το πρωί έχουμε δύο συναντήσεις. Η μία έχει θέμα η εφαρμογή των πνευματικών αρχών στις υποθέσεις της ζωής μου και η άλλη πώς βίωσα την ένταξή μου στην αδελφότητα και πώς αυτό άλλαξε τη ζωή μου. Το απόγευμα στις 5 έχουμε μια ιδιαίτερη θεματική συνάντηση που απευθύνεται σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης αλλά και σε επαγγελματίες υγείας. Στόχος μας είναι η ενημέρωση και η καλύτερη κατανόηση του προβλήματος της ψυχαναγκαστικής υπερφαγίας και του τρόπου με τον οποίο οι ανώνυμοι υπερφάγοι μπορούν να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Στη συνέχεια έχουμε ένα εργαστήριο με θέματα 12 βήματα των ανώνυμων υπερφάγων για κάθε πρόβλημα. Και την Κυριακή το πρωί έχουμε δύο συναντήσεις. Η μία έχει θέμα πώς προσεγγίζω την υποστήριξη και την υπηρεσία και η άλλη βάζω το χέρι μου στο δικό σου και οραματίζομαι το επόμενο συνέδριο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη. Μία τελευταία ερώτηση, άντρες ή γυναίκες περισσότεροι, όχι μόνο στην ομάδα.
3: Έχουμε γυναίκες στην Ελλάδα, έχουμε και μερικούς άντρες, στο εξωτερικό έχει περισσότερους άντρες.
0: Σημαίνει ότι το πρόβλημα αφορά περισσότερο τις γυναίκες ή απλά, ή δεν σημαίνει κάτι?
3: Νομίζω ότι οι άντρες δύσκολα πλησιάζουν, έχουν επίσης πρόβλημα και πάρα πολλοί άντρες, αλλά δεν είναι εύκολο να μας πλησιάσουν και να ενταχθούν.
0: Ευχαριστώ θερμά και τη Μαρία και τη Νίκη και τη Νίκη και τη Μαρία για την κουβέντα αυτή. Θα είχαμε πολλά περισσότερα
4: πολύ,
0: να πούμε.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραυτοπούλιο.
0: Εγώ ευχαριστώ.
4: Σας περιμένουμε στις 5 το Σάββατο.
5: Και την κυρία Μίνα στη Λάρισα.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
4: Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς ευθύς αμέσως νομίζω πάμε στο Earth News Radio για τίτλους ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές των επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος.
Τρία χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση δύο κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών, και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των δύο κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων. Ο καιρός. Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι. Και πάμε στο Δήμο Νοτίου Πηλίου. Με αφορμή το γεγονός ότι τρεις σχολικές μονάδες του Δήμου εντάσσονται στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για αναβάθμιση των σχολείων, των εγκαταστάσεων. Μιλάμε με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού, τον κύριο Απόστολο Καφετζή. Καλή σας μέρα, κύριε Καφετζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη κοπή σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Καλά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Είμαστε τώρα που ενταχθήκαμε και στο πρόγραμμα ακόμη καλύτερα.
0: Το διεκδικούσατε, έτσι, αυτό?
1: Η παιδεία είναι ευαίσθητος, είναι ένας ευαίσθητος παράγοντας του Δήμου μας, ξέρετε. Έχουμε με τρομερή ευαισθησία σε αυτό το θέμα και το κυνηγήσαμε από την πρώτη στιγμή. Και ο Δήμαρχος καταβάλαμε τα σχέδια ένταξης από την αρχή για να μπούμε στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δεν υπέστη εφικτό την πρώτη περίοδο. Και τη δεύτερη φάση, μετά από ενέργειες του Δημάρχου και δικές μας ενέργειες, καταφέραμε και ταχθήκαμε πλέον στην αναβάθμιση αυτών των τριών σχολείων που το είχαμε ζητήσει από την αρχή.
0: Τρία σχολεία. Για ποια σχολεία μιλάμε?
1: Ναι. Μιλάμε για το Δημοτικό Σχολείο του Νεοχωρίου.
0: Ναι.
1: Που χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Είναι ένα εξαιρετικό σχολείο και χρειάζεται κάποιες διορθώσεις να κάνουμε. Μιλάμε για το Ιστορικό Σχολείο, Δημοτικό Σχολείο της Αργαλαστής. Το δημοτικό, και μιλάμε και για το νεοιδρυθέν ΕΠΑΛ της Αργαλαστής πάλι, που είναι ένα καινούργιο κτίριο, αλλά θέλει και αυτό αρκετές επιδιορθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς ούτως ή άλλως, σας είπα και από την αρχή, δείχνουμε τεράστια ευαισθησία στα σχολεία. Πέρυσι δημιουργήσαμε το γέλ καλών νερών από την αρχή σχεδόν. Ήταν ένα ερυπωμένο κτίριο, το φτιάξαμε, το ανακαινήσαμε, το ωραιοποιήσαμε, έγιναν και τα εγκαίνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο σχολείο το ΓΕΛ Καλών Νερών πέρυσι. Και γενικότερα έχουμε αναβαθμίσει όλη τη γκάμα της παιδείας στο Δήμο Νοτιού Πηλίου.
0: Τι είδους είναι οι παρεμβάσεις αυτές, τι αφορούν ακριβώς που θα γίνουν?
1: Το πρόγραμμα Μαργαρίτα Γιαννάκου είναι και συγκεκριμένα πράγματα. Είναι για να φτιάξουμε γήπεδα, χώρους εξωτερικούς, για να κάνουμε, να αποκαταστήσουμε κάποιες βλάβες, κάποια επιχρήσματα, κάποια βαψίματα που να κάνουμε έξω, προσβάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες, αμαία και γενικότερα αναβάθμιση των κτηρίων. Κοιτάζουμε να το πρόγραμμα να το κάνουμε όσο πιο επικοδομητικό γίνεται για τις σχολικές μονάδες, τις κτηριακές φυσικά εννοώ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και δεν μου λέτε και πότε οι εργασίες αυτές, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα τώρα, πότε θα ξεκινήσουν, δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει και η σχολική χρονιά, δεν ξέρω αν γίνεται.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα θα έχουμε, μας ζητήσαν τεχνική ένταξη από το Υπουργείο, σε μια εβδομάδα θα την έχουμε δώσει, την τεχνική έκθεση δικιά μας από το Δήμο κλπ. Ήδη ο μηχανικός μας έχει κάνει τις μελέτες. Με κάποιες διαμορφώσεις που βάλαμε, κάποιες λεπτομέρειες, να σου πω την αρχή, γιατί τα είχαμε σχεδόν έτοιμα.
0: Ναι.
1: Θα τα στείλουμε στο Υπουργείο και θα μας απαντήσουν μέσα, όσο πιο άμεσα γίνεται. Ναι. Μέσω της ΚΤΥΠ θα γίνει αυτό,
0: ναι,
1: για να γίνεται όσο πιο άμεσα γίνεται. Είναι θέμα Υπουργείο.
0: Πάντως, μέσα στη σχολική χρονιά δεν παίζει ρόλο, δεν εμποδίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι έχουν ξεκινήσει τα σχολεία. Μπορούν να γίνονται εργασίες σε ημέρες και ώρες που δεν γίνονται μαθήματα?
1: Εννοείται. Αποκλείεται να γίνουν σε ώρες μαθημάτων. Δεν είναι δυνατόν. Θα τα κάνουμε ή την περίοδο των εορτών ή Σαββατοκυριακά.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
1: Έτσι. Σας είπα ότι ο Δήμαρχός μας ειδικά έχει ιδιαίτερη ευαισθησία, που σας είπα και πριν. Και συγκεκριμένα χθες, Τρίτη,
0: ναι,
1: κάναμε μία δράση λόγω της ημέρας της Ολυμπιακής Παιδείας που κάνουμε στη σχολή. Εμείς την κάναμε λίγο πιο ετεροχρονισμένα, ήταν για να γίνει 25 Σεπτεμβρίου, αλλά την κάναμε πιο μεθοδευμένα στο γέλ των καλών νερών.
0: Ναι.
1: Κάναμε μία δράση, έχουμε ένα δικό μας σκάφος,
0: ναι,
1: ένα ωμέγα πάρα πολύ ωραίο που είναι εκπαιδευτικό, και φωνάξαμε τον κύριο Πινιάδη, τον προπονητή του Νόβα, του Βόλου, και μας έκανε επίδειξη το πώς φτιάχνουμε το σκάφος, το πώς μπαίνουμε στη θάλασσα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και ζητήσαν να το εξελίξουμε. Ο δήμαρχος μας λοιπόν τα άκουσε και θεώρησε σωστό λοιπόν τον προπονητή αυτόν κάθε Τρίτη να το φέρει στο σχολείο να κάνει μαθήματα στα παιδιά.
0: Α,
1: και, όχι μόνο στο, και όχι μόνο στο γέλ των καλών νερών, αλλά πρότεινε και στο ΕΠΑΛ που έχει κατεύθυνση στην Αυτιλιακά να έρθουν και αυτοί να πάρουν μέρος όσο γίνεται περισσότερο.
0: Πολύ ωραία. Για μισό λεπτό λίγο να το καταλάβω. Υπάρχει, νομίζω θυμάμαι πότε αποκτήθηκε αυτό το σκάφος.
1: Αποκτήθηκε πέρυσι τον Οκτώβριο.
0: Πέρυσι, ένα χρόνο ακριβώς πριν λοιπόν. Είναι ένα σκάφος που ανήκει, φουσκωτό είναι.
1: Όχι, δεν είναι φουσκωτό, είναι πολύ αστερικό, είναι τύπου ωμέγα, είναι εξαιρετικό εκπαιδευτικό, είναι για ενήλικες αυτό το σκάφος. Και τώρα θα το πω, ήταν να μην το πω, θα το πω. Ο Δήμαρχος είχε την τρομερή ιδέα να πάρουμε και δύο όπτιμα μικρά και να μπορέσουμε να κάνουμε και σε ένα άλλο παραθαλάσσιο σχολείο του Δήμου μας, στη Μιλίνα, να κάνουμε και εκεί κάποιες δράσεις, να αγοράσουμε δύο όπτιμα, δύο μικρά σκάφη και να μάθουμε και τα παιδιά του Δημοτικού την ιστιοπλοεία και τη μέθοδο προπόνησης και τη μέθοδο να ξέρουν να γνωρίζουν τα παιδιά να έχουν μια πρώτη επαφή με τη θάλασσα.
0: Εξαιρετικά, δηλαδή ένα συν δύο σκάφη στο Δήμο Νοτίου Πηλίου, τα οποία χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς για τα παιδιά, για τους μαθητές ή όχι μόνο, είναι και άλλη χρήση.
1: Την αρχή έχουν ξεκινήσει για τους μαθητές και φυσικά όσοι θέλουν και μπορούν και χρειάζεται, έχει ανάγκη στο Δήμο και αν κάποιος το ζητήσει, είναι
0: διαθέσιμο.
1: Πάντα έτοιμο στη διάθεση να διατεθεί, δηλαδή, καταλαβαίνετε.
0: Αν κάπου μπορεί να φανεί χρήσιμο πέραν της εκπαίδευσης.
1: Εννοείται. Αν υπάρχει κάποιος προπονητής, βέβαια, κάποιος που να ξέρει. Γιατί, ξέρετε, το ιστιοπλοεία είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται αρκετή τεχνική.
0: Για να επαναλάβετε λίγο τα μαθήματα που γίνονται, τα εκπαιδευτικά, που και
1: τα
0: πότε.
1: Τα εκπαιδευτικά γίνονται κάθε Τρίτη τώρα, προς το παρόν. Στο μάθημα δηλαδή, της φυσικής αγωγής το έχουμε κανονίσει. Επειδή είμαι και εκπαιδευτικός και είμαι και καθηγητής φυσικής αγωγής στο ΓΕΛ Καλών Νερών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με 10.30 με 12 περίπου.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε μαθήματα ιστιοπλοεία στα παιδιά. Το ζητήσαν από μόνοι τους και εμείς φυσικά τους το δώσαμε.
0: Και τα άλλα δύο που θα. Τα προμηθευτήκατε, θα τα προμηθευτείτε.
1: Και τα άλλα δύο σκάφη θα τα προμηθευτούμε για τη Μιλίνα. Όπτιμους πιο μικρά. Εκπαιδευτικά για τη Μιλίνα, το Δημοτικό Σχολείο Μιλίνας.
0: Σε τι φάση είναι η διαδικασία της προμήθειας αυτής?
1: Είναι στη φάση της αγοράς των σκαφών. Μεταχειρισμένα θα είναι βέβαια και αυτά, αλλά σε άριστη κατάσταση, εκπαιδευτικά, για να μπορούν τα παιδιά, σας είπα, να έχουν μια πρώτη επαφή με το άθλημα.
0: Νομίζω δημιουργείται σχολή εκεί στο Δήμο
1: Νοτιού
0: Πηλίου.
1: Ο Δήμαρχός μας έχει, σας λέω, είναι αρκετά ευαίσθητος με όλα αυτά τα θέματα και. Του αρέσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Εξαιρετικά. Και... Λοιπόν, μάλιστα. Όλα ωραία. Επιτέλους δώσαμε ωραίες ειδήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε, κύριε Καφετζή.
1: Όχι, να είστε καλά. Να την εκπομπή σας. Να μας υποστηρίζετε και εμείς να υποστηρίζουμε γενικότερα όσο μπορούμε το Δήμο.
0: Στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλησπέρα.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Πάμε στα Τρίκαλα να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες σε όλη την Θεσσαλία. Και βεβαίως έχουμε απολογισμό έργων και προγραμματισμό δράσεων από την περιφέρεια Θεσσαλίας στον Δήμο της Φαρκαδόνας με την επίσκεψη χθες το απόγευμα και την παρουσίαση όλου αυτού του απολογισμού στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας. Και όπου παρουσιάστηκαν τα έργα υποδομών και οι παρεμβάσεις που υλοποίησε και δρομολογεί βεβαίως, είναι σε εξέλιξη η περιφέρεια Θεσσαλίας. Να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης εξήγησε καταρχάς ότι η γεωγραφική θέση της Φαρκαδόνας την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις πλημμύρες. Είναι γνωστό βεβαίως ότι η περιοχή της Φαρκαδόνας αποτελεί ζώνη ανάσχεσης των νερών, βεβαίως τους χειμερινούς κατά βάση μήνες, για όλη την περιοχή της Θεσσαλίας. Όπως είπε ο κύριος Κουρέτας, στην ευρύτερη περιοχή συγκλίνουν τα νερά ενός μεγάλου συστήματος ποταμών που περιλαμβάνει τον Ποινιό, τον Λιθέο, τον Ενιπέα, τον Φασαλίτη, τον Σοφαδίτη και τον Καλέτζη. Και για τον λόγο αυτό, η προστασία της περιοχής της Φαρκαδόνας συνδέεται άμεσα με τις παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη λεκάνη απορροής και απαιτεί ένα συνδυασμό έργων στον κάμπο και στην ορεινή ζώνη. Έργα τα οποία, να πούμε ότι και μέσα από το δημόσιο ραδιόφωνο, κατά καιρούς έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει πολλά χρόνια όπου δεν έχουν υλοποιηθεί σημαντικά και μεγάλα έργα. Η Φαρκαδόνα είναι το κέντρο του προβλήματος, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κουρέτας. Έχω περπατήσει όλα τα αναχώματα της Φαρκαδόνας, τα έχω αποτυπώσει, τα έχω φωτογραφίσει και προσπάθησα να καταλάβω το πρόβλημα στην περιοχή. Επισήμανα ότι δεν λύνονται μέσα σε ένα, δύο ή τρία χρόνια προβλήματα που για 30 ή και 40 χρόνια ήταν άλυτα. Αναφέρθηκε αναλυτικά στον συνολικό προϋπολογισμό των αντιπλημμυρικών έργων και μελετών στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για την περίοδο 2024-2026. Ανέρχεται, όπως είπε, σε ένα ποσό της τάξης των 48 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 18,1 εκατομμύρια ευρώ την οκταετία 2016-2023. Ουσιαστικά αυτό αποτελεί βεβαίως και απάντηση στις επικρίσεις που κατά καιρούς έχει κάνει ο κύριος Αγοραστός, ο κύριος Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης. Ο μέσο της προϋπολογισμός αυξήθηκε από 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 16 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι περίπου επταπλάσιος για την περιοχή, και στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ολοκληρωμένες εργολαβίες ύψους 17,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ υπάρχουν εργολαβίες που είναι σε εξέλιξη συνολικού προϋπολογισμού 21,4 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν σε εκκρεμότητες κάποιες νέες δημοπρατήσεις και μελέτες, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουρέτας, και έκανε και ένα μικρό απολογισμό για τις αποκαταστάσεις στα αναχώματα που έχουν ολοκληρωθεί. Πάντα μιλάμε για την περιοχή της Φαρκαδόνας, και αναφέρθηκε στον Νεοχωρίτη ποταμό, στη συμβολή με το Λιθέο στον Πλοκοτό, σε δύο θέσεις στον Ποινιό κοντά στη συμβολή με τον Αργυρόπουλο και τον Ενιπέα, πριν από τη συμβολή με τον Ποινιό. Επίσης ανέφερε ότι ολοκληρώθηκαν αποκαταστάσεις αναχωμάτων στον Αργυρόπουλο και στο Αχλαδοχωρίτη, στον Αχλαδοχωρίτη ποταμό, καθώς και καθαρισμοί τάφρου κοντά στο αντιλιοστάσιο του ΓΟΕΒ στην περιοχή του Κεραμιδίου, αλλά και στην περιοχή της Παναγίτσας. Οι συγκεκριμένες εργασίες, να πούμε, ότι αποτελούν ένα μέρος συνολικής εργολαβίας προϋπολογισμού 9,5 εκατομμυρίων ευρώ, και παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έργα στο Λιθέο ποταμού. Είναι συνολικού προϋπολογισμού 6,7 εκατομμυρίων ευρώ για την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων, με παρεμβάσεις μέχρι την περιοχή του Κλοκοτού, αλλά και αποκαταστάσεις από το ΤΕΦΑ, το Τμήμα Επιστημής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εδώ στις Καριές μέχρι τον Ποινιό, και στην Παλιά Κήτη μέχρι την περιοχή του Γλίνους. Επίσης υπάρχει μια πρόταση από δράση της Περιφέρειας Θεσσαλίας για 45 ακόμη έργα, και είναι μεγάλος πραγματικά ο αριθμός, ορεινής υδρονομίας στις περιοχές Ζάρκου, Γριζάνου και ανάμεσα σε Διάσελο και Αχλαδοχώρη. Η ειδική αναφορά από τον κύριο Κουρέτα και στο οδικό δίκτυο που έχουν ολοκληρωθεί συντηρήσεις οδοστρώματος, άρσης καταπτώσεων και επισκευές τεχνικών έργων. Και να κλείσω κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά, όπως τουλάχιστον είπε ο Περιφερειάρχης, στην ανάγκη ενός νέου χώρου πολιτισμού και εκδηλώσεων στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Βεβαίως ήταν ένα έργο το οποίο ανέφερε συμπληρωματικά με αυτά που είπαμε λίγο πριν σχετικά με τα αντιπλημμυρικά έργα, έτσι, αλλά προανήκει ένα χώρο που μπορεί κάποιος τον χειμώνα να παρακολουθήσει θέατρο, μουσική ή κινηματογράφο, ένας χώρος, ένα σχεδιακό κέντρο περίπου 300 ατόμων που, όπως είπε, η Περιφέρεια Θεσσαλίας σχεδιάζει για την περιοχή του Δήμου της Φαρκαδόνας. Υπάρχουν και άλλα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί στον τομέα του πολιτισμού. Να πούμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό τάξη του 1,7 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και ανάδειξη της αρχαίας Πέλινας και του ελληνιστικού τύμβου Πετροπόρου, όπως επίσης ένα ποσό της τάξης των 290.000 ευρώ για δράσεις σύγχρονου πολιτισμού και 100.000 ευρώ για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Κρίνης. Αυτά έτσι γενικές γραμμές ό,τι αφορά τα βασικά τουλάχιστον που ανέφερε ο κύριος Δημήτρης Κουέτας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, χθες είπα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας, που ουσιαστικά ήταν ένας απολογισμός και προγραμματισμός των δράσεων κατά βάση σε την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το 2023 το Σεπτέμβριο η ζημιά που υπέστη η περιοχή ήταν τεράστια και τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είναι απογοητευτικά σε ό,τι αφορά και τους δημότες της περιοχής, οι οποίοι έχουν φύγει από εκεί, μένουν αλλού, διαμένουν αλλού. Δεν έχει ολοκληρωθεί και το θέμα της απόσυρσης των μπαζών, των πεσμένων κτηρίων, σπιτιών ή άλλων κτισμάτων. Υπάρχουν ακόμη πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσει και η Περιφέρεια Θεσσαλίας και φυσικά ο Δήμος της Φαρκαδόνας, η Δημοτική Αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά έτσι γενικές γραμμές, Ελένη, από τη χθεσινή ενημέρωση παρουσίαση των έργων στην περιοχή του Δήμου της Φαρκαδόνας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια. Καλά.

0: Λοιπόν, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Διαβάζω στο earthnews.gr σε σχέση με την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ότι στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα ο Υπουργός βρίσκονται ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου που παραχωρούν. Δεν ξέρω και όσο αναμένουμε και τη μήνα να επικοινωνήσει με τον καλεσμένο της, το διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών
1: είμαστε
0: Οικονομικών
1: έτοιμοι,
0: Σχέσεων
1: Ελένη,
0: για την επίσκεψη Ρούμπιο, αν θα μπορούσε ο Παναγιώτης
1: Ελένη,
0: ο
1: Σωτήρης
0: να συνδεθεί με το Earth News Radio για να ακούσουμε τι γίνεται, τι ακούγεται τώρα στην συνέντευξη τύπου. Όπως είπα, από ό,τι βλέπω πρέπει να βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε να διασφαλίσουμε τους θησαυρούς του πολιτισμού, είπε μεταξύ άλλων. Μου μιλάει, λέει, η Μίνα η Μαυρογιάννη είναι έτοιμη?
1: Ναι, δεν με ακούγατε, Ελένη μου.
0: Τώρα σε ακούω.
1: Ωραία, λοιπόν. Ο καθηγητής Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο κύριος Τσαρδανίδης, διευθυντής επίσης του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Ήδη θα μπορούσα να δώσω κάποιους τίτλους από τα όσα υποστήριξε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στις δηλώσεις που γίνονται αυτή την ώρα. Πρόθεση να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Η Ελλάδα αποτελεί έναν αληθή και ισχυρό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Το νέο μνημόνιο συνεργασίας παγιώνει ένα πρόγραμμα ασφαλείας σε επίπεδο αντιτρομοκρατίας. Δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται. Κύριε καθηγητά, τι να περιμένουμε? Η ατζέντα βαριά είναι η αλήθεια. Θέματα σημαντικά. Τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτή τη συνάντηση, αλήθεια?
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικά αποτελέσματα, κάτι ιδιαίτερα καινούργιο.
1: Ναι.
2: Εκτός από μία, από ό,τι καταλαβαίνω, μνημόνιες συνεργασίες τεχνικής φοράς της Φλόριντα με κάποιες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Λίγο πιο δυνατά, κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ. Γιατί...
2: κάποιες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε τίποτα θεαματικά αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ωστόσο ότι η επίσκεψη αυτή είναι σημαντική, διότι σηματοδοτεί την επιμονή των Ηνωμένων Πολιτειών για τη στρατηγική αξία της Ελλάδος. Ο διάλογος, ο έκτος, ο στρατηγικός διάλογος που θα λάβει σήμερα χώρα με από την αμερικανική πλευρά στο πιο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, νομίζω το υποδηλώνει αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Άρα κάτι καινούργιο σημαντικό δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένεται.
1: Μάλιστα. Από την πλευρά μας, και παρακολουθούσα και μέχρι χθες, ας πούμε, δηλώσεις που γίνονταν από κυβερνητικά στελέχη, ουσιαστικά η επίσκεψη αυτή μεταφράζεται σαν μια έμπρακτη ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη χώρα μας, με φόντο και τις αιτιάσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στέλνει μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Είναι έτσι? Στέλνει ένα μήνυμα η επίσκεψη αυτή?
2: Στέλνει ένα μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα έναν αξιόπιστο και σταθερό σύμμαχο σε ολόκληρη την περιοχή.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είχαμε στιγμή, δεν ξέρω αν θα το κάνει αργότερα ο κύριος Ρούμπο, να θέλει να κάνει μια σύγκριση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και δεν θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί για τις ΗΠΑ και με δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ, η Τουρκία αποτελεί εξίσου ένα σημαντικό σύμμαχο.
1: Mm-hmm.
2: Άρα δεν είδα μια τέτοια να βάλει στη ζυγαριά και θα περιμέναμε να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα. Το γεγονός ότι δεν επισκέπτεται την Άγκυρα, ενώ συνήθως αυτά τα ταξίδια των Αμερικανών υπουργών ήταν παράλληλα, είτε πριν είτε μετά θα επισκέπτονταν και την Ελλάδα και την Τουρκία, σημαίνει κάτι?
2: Έχει μια συμβολική σημασία. Θα πρέπει να αναλύσουμε ίσως περισσότερο τις τουρκοαμερικανικές σχέσεις σε αυτό το πεδίο. Ίσως ήθελε να αποφύγει κάποια δέσμευση, αν επισκεφτόταν και την Άγκυρα, για τα ζητήματα, τα εκκρεμή που υπάρχουν στην Τουρκία, την προμήθεια των F-35, τα S-400, το ρόλο της Τουρκίας σε σχέση με τη Μέση Ανατολή, την υποστήριξή της που έχει δώσει κατά καιρούς στη Χαμάς, τη σχέση της με το Ισραήλ. Αν τα βάλουμε αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί αυτή τη φορά δεν πήγε ο Αμερικανός υπουργός εξωτερικών στην Άγκυρα. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση τόσο πολύ με τα ελληνοτουρκικά.
1: Δεν νομίζετε λοιπόν ότι έχει σχέση. Έχει περισσότερο σχέση με τα αμερικανοτουρκικά.
2: Ακριβώς. Και τις εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι οποίες δεν φαίνεται ακόμα να έχουν επιληθεί. Εάν σε άλλες συνομιλίες, σε κατώτερο επίπεδο, θα είχαν επιληθεί, θα βλέπαμε το Ρούμπιο να πηγαίνει και στην Άγκυρα, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα. Το timing της επίσκεψης αυτής έχει κάποιο νόημα, πιστεύετε? Έχουμε δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά. Στην Αμερική έχουν επίσης σε λίγες εβδομάδες τις ενδιάμεσες εκλογές. Θεωρείτε, ας πούμε, ότι τυχαία έρχεται αυτή τη στιγμή?
2: Όχι, καθόλου. Ιδίως για το δεύτερο παράγοντα που είπατε, δηλαδή τις ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω ότι έχουν παίξει κάποιο ρόλο. Υπάρχουν αρκετοί Έλληνες.
1: Η ομογένεια.
2: Η ομογένεια στη Φλόριντα. Όπως ξέρετε, ο κ. Ρούμπιο εκλέγεται στη Φλόριντα. Εκλεγόταν μάλλον στη Φλόριντα, όχι ουσιαστής. Και αυτό νομίζω μετράει κάπως. Για να δώσει ακριβώς αυτό το σημάδι, αν θέλετε, το μήνυμα ότι η Αμερική είναι κοντά στην Ελλάδα, τη θεωρεί σημαντικό, παρακριβώς αυτό το σημάδι, αν θέλετε, το μήνυμα ότι η Αμερική είναι κοντά στην Ελλάδα, τη θεωρεί σημαντικό.

0: κύριο Γεραπετρίτη, ίσως θα θέλει να δώσει ένα στίγμα των ΗΠΑ σχετικά με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και ίσως για το πόσο απειλείται από τη μετανάστευση. Οπότε αυτό θα έχει και μία άλλη διάσταση και θα περιμένω να το δω αυτό βέβαια, γιατί αυτό το θέμα και κυρίως η αμερικανική θέση για αυτό το ζήτημα διχάζει την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα μία, έτσι κλείνοντας κύριε Τσαρτανίδη, κύριε καθηγητά, η θέση η δικιά μας τώρα, ποια πρέπει να είναι? Ναι, να ακούμε, αρκούμαστε στο ναι, είμαστε ένα σημαντικός εταίρος, ναι, είμαστε σε ένα κομβικό σημείο γεωγραφικά, είναι αρκετά όλα αυτά?
0: Όχι, ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής,
1: ναι,
0: γι' αυτό και δεν περιμένουμε κάτι άλλο θεματικό, είναι αρκετά σημαντικά.
1: Mm-hmm.
0: Η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ελλάδα είναι έντονη, θεωρείται το λιμάνι της Φιλοκτηρίου Χάρη, το οποίο συνεχώς ανακαινίζεται, ένα σημαντική βάση των ΗΠΑ για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει στρατιωτική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη.
1: Mm-hmm.
0: Κάθε τη ενεργειακή διάδρομη που τροφοδοτείται από αμερικανικό φυσικό αέριο δεν αποτελούν μόνο ένα παράγοντα ενεργειακής σταθερότητας, αλλά και ενεργειακής ασφάλειας, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που όταν επεκταθεί θα μπορέσει να καλύψει και τα Δυτικά Βαλκάνια. Οπότε, με συγχωρείτε.
1: Παρακαλώ.
0: Νομίζω ότι ήδη έχουν γίνει αρκετά και θα γίνουν και άλλα.
1: Μάλιστα. Άρα για σας, κύριε καθηγητά, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Στυπνίκα και για το τι θα πει για το μεταναστευτικό, έτσι, τι στίγμα θα δώσει για το μεταναστευτικό.
0: Και γενικά για την woke agenda,
1: ναι,
0: ποιες είναι οι αξίες του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
1: mm-hmm,
0: και πώς αυτές έχουν εξελιχθεί στο πλαίσιο ελληνικού πολιτισμού, και νομίζω ότι μπορεί να πει ότι αυτές απειλούνται,
1: mm-hmm,
0: και θα πρέπει, μία από τις απειλές είναι και η ανεξέλεκτη μετανάστευση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το αναμένω να το πει, αλλά δεν είμαι σίγουρος, mm-hmm, δεν έχω γράψει το λόγο του.
1: Σαφώς.
0: Και αυτό που αναμένω, ναι, είναι να δω το ύφος κυρίως.
1: Το ύφος.
0: Αν θα είναι όπως το ύφος του κυρίου Μπάνς στο Μόναχο πριν 2 χρόνια,
1: mm-hmm,
0: ή θα διαφοροποιηθεί κάπως, όχι ως προς την ουσία, αλλά ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα εκφέρει αυτό το λόγο.
1: Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. Ο κύριος Τσαρδανίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και καθηγητής μεσογειακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

0: Λοιπόν, συνεννοήσεις, ενδοσυνεννοήσεις με τον Παναγιώτη, τον Σωτήρη, προκειμένου να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου που δίνουν αυτή την ώρα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος.
1: Τους πολίτες και θα διασφαλίζει την πρόσβαση στην εποχή της τεχνολογίας.
2: Thank you very much. This concludes the joint press.
3: Στην ολοκλήρωση των κοινοδηλώσεων. Ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ, παραμείνετε στη θέση της Γαλλικότητα. Ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν,

0: Ναι, για τις φωτογραφίες, μια χειραψία, ένας θερμός αναγκαλισμός ανάμεσα στον κύριο Γεροπετρίδη.
1: Όχι, στο τέλος της συνέντευξης μπήκαμε εμείς. Για να ακούσουμε λίγο τι λένε οι συνάδελφοι από το Earth News.
0: Λίγες παραπάνω. Να σας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση των όσων ακούσαμε ή όσοι δεν έχετε ακούσει τι είπε ο κύριος Ρούμπιο με τον κύριο Γεραπετρίτη, να έχετε μια πολύ σύντομη εικόνα. Η πρώτη ερώτηση έγινε από την ΕΡΤ, από τον συνάδελφο τον Νίκο Μελέτη, ο οποίος ρώτησε αν μπορεί η Ελλάδα να υπολογίζει σε στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στη διασύνδεση που επιχειρεί με την Αίγυπτο, την ηλεκτρική, με το Ισραήλ, στις γεωτρήσεις της Εύρων στην Νότια Κρήτη και στη γεώτρηση της Έξον. Ο κύριος Ρούμπιο είπε ότι υπάρχει μεγάλη αφοσίωση και δέσμευση σε αυτό το θέμα, γιατί έχει να κάνει με την ενεργειακή ασφάλεια, και ενεργειακή ασφάλεια λέει ίσον εθνική ασφάλεια. Είναι σημαντικό, λέει, να έχουμε, όπως βλέπετε λόγω των όσων γίνονται στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, να έχουμε διάφορους αγωγούς, να έχουμε εναλλακτικές οδούς. Η Ελλάδα είναι σημαντικός εταίρος. Και μετά είπε το εξής. Είναι όμως πολύ λεπτό θέμα και αυτά δεν τα λύνουμε, που αφορά φυσικά λέει και άλλες χώρες. Θα προσπαθήσουμε με τη διπλωματία, με ιδιωτική πρωτοβουλία. Νομίζω στη ιδιωτική πρωτοβουλία εννοούσε με συνομιλίες που θα γίνουν μεταξύ όχι ιδιωτών, αλλά μεταξύ πολιτικών παραγόντων. Και δεν είναι ένα θέμα, λέει, τώρα που θα το δούμε σε όλες τις διαστάσεις του ή θα το λύσουμε σε συνέντευξη τύπου. Θέλουμε, λέει, τη διαφάνεια, αλλά δεν είναι τώρα μια συνέντευξη τύπου για να το πάμε και λίγο πιο αναλυτικά. Η επόμενη ερώτηση έγινε από το CBS. Είχαμε ένα χαριτωμένο διάλογο, γιατί είπε συνάδελφος να κάνει δύο ερωτήσεις και λέει δεν θα κλέβουμε, λέει, δεν θα κάνουμε δύο Αμερικάνοι, μία οι Έλληνες. Τη ρώτησε για την Γκυλφόλη, το οποίο δεν έγινε πάρα πολύ σαφές και το απέφυγε ο κύριος Ρούμπιο λέγοντας ότι δεν είναι εδώ η ώρα, είμαστε σε μια ξένη χώρα, αυτά είναι δικά μας ζητήματα. Δεν έγινε κατανοητό ποιότητα το περιεχόμενο, από την αλήθεια τουλάχιστον από μένα. Και τον ρώτησε για το Ιράν, επειδή υπήρξε μια πρόταση του κυρίου Τραμπ ότι κάτι περιμένουμε από αυτούς, και απαντάει ο κύριος Ρούμπιο. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό πρόγραμμα. Τελεία. Κατά την άποψη, λέει, τη δική μας και τις πληροφορίες, θέλουν να χτίσουν ένα οπλοστάσιο, να δημιουργήσουν μια πυρηνική υποδομή και ένα πρόγραμμα ντρόν, να μπορούν να απειλήσουν άλλες χώρες, ώστε αν στο μέλλον κάποιος το απειλούσε, να έλεγε θα καταστρέψω με τα πυρηνικά μου όπλα κάποια από τις χώρες. Αυτό, λέει, αποτρέψαμε. Το πρόγραμμα των ντρόν το καταστρέψαμε, το ναυτικό, την αεροπορία. Να δούμε τώρα, λέει, πώς θα ολοκληρωθεί η δουλειά. Και επέμεινε ότι αυτό το στάδιο είναι η οικονομική πίεση. Και επίσης είπε και ότι τα ασθενά του Ορμούς, λέει, είναι ανοιχτά. Έχουμε τη ροή πετρελαίου που είχαμε πριν από τον πόλεμο. Αυτό υποστήριξε ο κύριος Ρούμπιο. Και ότι το Ιράν δέχεται αυτή την οικονομική πίεση, διότι, λέει, πριν τα λεφτά τα έδινε όλα στις Χεζμπολάχ, στους Χούθη και στους εξωτερικούς παράγοντες που θέλει να στηρίξει, όχι στον λαό του. Η ερώτηση μετά προς τον κύριο Γεραπετρίτη ήταν τι κάνει η Ελλάδα και γενικά με τη ΣΟΥ. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε: εμείς έχουμε μια βασική αρχή, πάμε με το διεθνές δίκαιο και υπερασπιζόμαστε όποιον τον αμυνόμενο, αυτόν που δέχεται επίθεση. Είπε, λοιπόν, ότι είμαστε ήδη στην Ερυθρά Θάλασσα. Αργότερα σε άλλη ερώτηση τόνισε το συμπληρωματικό, και ότι είμαστε διατεθειμένοι να πάμε και στον κόλπο του Ορμούς σε κατάσταση ειρήνης.
1: Λοιπόν, ήμασταν στο τέλος της συνέντευξης που συνδεθήκαμε. Ακούσαμε όπως ένα κομμάτι της σύνοψης που έκανε ο συνάδελφος από το Earth News Radio. Με λίγο μουσική τώρα, Παναγιώτη, θα δώσουμε το χρόνο στην Μίνα τη Μαυρογιάννη να ετοιμαστεί για να πάμε και στους τίτλους θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Με καταθέσεις γονιών θυμάτων, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι εικόνες των γονιών που κρατούν φωτογραφίες, που κρατώντας φωτογραφίες των αδικοχαμένων τους παιδιών καταθέτουν στο δικαστήριο, είναι συγκλονιστικές. Χθες κατέθεσε ο Δημήτρης Παπαγγελής, πατέρας της 19χρονης Αναστασίας, ο οποίος στην κατάθεσή του μίλησε για πολιτική διάσταση του δυστυχήματος και σημείωσε πως η παθολογική σχέση πολιτικών και επιχειρηματιών όλα αυτά τα χρόνια οδηγεί σε θάνατο. Προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και επαγγελματιών καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του ΕΦΚΑ που πραγματοποίησαν χθες στάση εργασίας. Ζητούν αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών του νέου πληροφοριακού συστήματος και εκπαίδευση. Την κινητοποίηση στο Βόλο στήριξαν το Επιμελητήριο, το Εργατικό Κέντρο και φορείς της περιοχής. Τα έργα υποδομών και τις παρεμβάσεις που υλοποίησε και δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο Δήμο Φαρκαδόνας παρουσίασε χθες ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Φαρκαδόνας, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ενισχύσαμε τα αναχώματα και χρηματοδοτήσαμε επταπλάσιους πόρους ανά έτος για αντιπλημμυρικά στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας. Πανθεσσαλικό συλλαλητήριο διαμαρτυρίας για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας η Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή Φορέων. Μαζικό κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν οι διοργανωτές, ενώ δεκάδες σύλλογοι, σωματεία και φορείς έχουν ήδη δηλώσει πως θα δώσουν το παρόν. Στο νοσοκομείο Βόλου μεταφέρθηκε με συμπτώματα εμφράγματος συνοδός απορριμματοφόρου του Δήμου Ρήγα Φεραίου που ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος αναλαμβάνοντας βάρδια. Η Δάσο ΤΑ ζητά συστηματικούς προληπτικούς ελέγχους υγείας και προσαρμογή των θέσεων εργασίας στις ανάγκες των εργαζομένων στην καθαριότητα. Δύο φωτιές στις ηλεκτρικές μηχανές Βάμβακος μέσα σε λίγες ώρες στα Τρίκαλα, άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε κολόνα ηλεκτρισμού προσέκρουσε βαμβακοσυλλεκτική μηχανή και σε χωριό των Φαρσάλων από τη σύγκρουση και λόγω των σπινθήρων πήρε φωτιά συγκεντρωμένη ποσότητα βάμβακος και χρειάστηκε να παρέμβει η πυροσβεστική υπηρεσία. Σε συμβολικό αποκλεισμό της ΑΓΕΤ καλεί το Σάββατο η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της κάψης απορριμμάτων. Η προσυγκέντρωση ορίζεται στις 11 το πρωί στο νοσοκομείο Βόλου. Θα ακολουθήσει πορεία προς το εργοστάσιο με έτοιμα να σταματήσει η κάψη. Ανοιχτή συζήτηση με θέμα κοιτώντας το στήθος μου, συζητώντας για μια σχέση γνώσης και φροντίδας, πραγματοποιείται σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Η εκδήλωση έχει ως στόχο να δημιουργήσει έναν ανοιχτό χώρο ανταλλαγής γύρω από την πρόληψη, την ενημέρωση και τις πολλαπλές διαστάσεις του καρκίνου του μαστού. Χρηματοδότηση 1,2 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίθηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση του 18ου και 21ου Δημοτικού και του 10ου και 32ου Νηπιαγωγείου Βόλου. Προβλέπονται θερμομόνωση, παρεμβάσει στα κουφώματα και συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Το έργο θα υλοποιήσει ο Δήμος μέσω περιφερειακού προγράμματος. Σε εξέλιξη διπλό έργο αποκατάσταση ζημιών και καθαρισμού από στραγγιστική ζώνη στην παλιά κήτη του Λιθαίου ποταμού, υλοποιεί ο Δήμος Τρικαίων. Δωρεάν συνεχίζεται η θεραπευτική υπασία για τους ωφελούμενους του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία του Δήμου Βόλου. Το πρόγραμμα στηρίζει το Σωματείο Εργαζομένων της ΑΓΕΤ. Εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλία ως θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων, οι περιπτώσεις του Αττικούς Πολέμου 1897 και της έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, πολιτικές, διπλωματικές και στρατιωτικές όψεις» διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Οδείο Λάρισας η Γενική Επιθεώρηση Στρατού με αφορμή την επέτειο έναρξης των Βαλκανικών Πολέμων. Εκδηλώσεις ενημέρωσης για την ψυχική υγεία διοργανώνονται στις 10 και 11 του μηνός στην παραλία του Βόλου μπροστά από το κτίριο Παπαστράτου. Θα λειτουργήσουν περίπτερα φορέων ενώ το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα στις 10 το βράδυ προγραμματίζονται μουσικές και καλλιτεχνικές δράσεις. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τύραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τη σχέση των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή.
0: Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης.
2: Do you remember the little

το υψηλότατο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη δέσμευσή τους για περαιτέρω επάθησή τους, εξέφρασαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης και των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στις κοινές δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε συνθήκες αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω ευάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας. Είναι δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, του υπουργού, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Ενέργεια και εμπόριο τέθηκαν βεβαίως στο επίπεδο του διαλόγου και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Αναφέρθηκε ότι είχε φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί την ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Αναφέρθηκε και στην ενισχυμένη παρουσία αμερικανικών εταιριών ενέργειας στην Ελλάδα, ιδίως ό,τι αφορά στην έρευνα και αξιοποίηση υποθαλάσσιων κοιτασμάτων. Κάτι που σύμφωνα με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που δείχνει η αμερικανική αγορά στην ελληνική οικονομία. Πάντως, εντάξει, δική μας παρατήρηση, υποκειμενικό όλο αυτό, παρά την συνεργασία στο ενεργειακό έτσι, και τη μεταφορά του αμερικανικού LNG και στην Ελλάδα, την ενέργεια την πληρώνουμε ακριβά. Ιδιαίτερη αναφορά και στις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, ιδίως σε επίπεδο εταιριών υψηλής τεχνολογίας και ναυπηγείων. Και σε ό,τι αφορά στην αμυντική συνεργασία, ο κύριος Γεραπετρίτης τόνισε πως η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη που διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών. Σπουδαίο σύμμαχο χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών και ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την ασφάλεια. Τώρα αυτό, ως προς τη λέξη τουλάχιστον, δεν ακούγεται τόσο καλά, έτσι. Το μνημόνιο εννοούμε. Εντάξει, υπάρχει και η καλή πλευρά ενός μνημονίου προφανώς. Πάντως είχαμε μαζικές αντιπολεμικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος έφτασε στη χώρα χθες βράδυ, με χιλιάδες διαδηλωτές να βγαίνουν στους δρόμους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Στην Αθήνα, αντιπολεμικό συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε στα προπήλαια από φοιτητικούς συλλόγους, σωματεία, συνδικάτα και κόμματα, με τους συμμετέχοντες να επιχειρούν πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία. Ωστόσο, στο ύψος της Βουλής, θα πρέπει να πούμε ότι δυστυχώς σταμάτησαν τους συμμετέχοντες κλούβες των ΜΑΤ, που απέκλεισαν κάθετα τη Βασιλή Σοφία, εμποδίζοντας την διέλευση των διαδηλωτών. Οι οποίοι και έριξαν μπογιές στον δρόμο συμβολικά για το αίμα που χύνεται στην Παλαιστίνη, διαμαρτυρόμενοι τόσο για την επίσκεψη Ρούμπι όσο και για την αστυνομική απαγόρευση. Ιδιαίτερα αυστηρή. Και επειδή μιλήσαμε για την Παλαιστίνη, τρία χρόνια μετά την έναρξη της Ισραηλινής γενοκτονίας, γιατί περί αυτού πρόκειται, στην Γάζα, και περίπου ένα χρόνο μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός, η κόλαση συνεχίζεται με νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς να σκοτώνουν δύο Παλαιστινίους χθες, ανήμερα της Τρίτης. Μάλλον σήμερα, συγγνώμη. Σήμερα τα ξημερώματα, ανήμερα της Τρίτης Μαύρης Επετείου. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 74.200, τραυματίζουν τους 175.000 και περίπου 2,15 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι, με την βία των επίκων να συνεχίζεται και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, να πούμε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας αντιμετωπίζει σοβαρά πολιτικά και πρακτικά εμπόδια, καθώς το 82% των κτηρίων έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχει καταστραφεί, ενώ απαιτούνται έως 71 δισεκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ, και μία δεκαετία για την πλήρη αποκατάσταση. Η επιστημιστική και υδατική ανασφάλεια παραμένουν οξείες, με εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς επαρκή πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Οργανώσεις και συλλογικότητες καλούν σε διαδηλώσεις αλληλεγγύης ενάντια στη συνεχιζόμενη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Ανοιχτά μικρόφωνα, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, και επιλέξαμε βεβαίως δύο ειδήσεις που έχουν την σημασία τους
στην αρχή της εκπομπής, γιατί αν μη τι άλλο, ό,τι γίνεται στον κόσμο μας επηρεάζει σε κάθε περίπτωση και αυτό νομίζω ότι φαίνεται. (2-4-31-024-4-93) το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας, ένας νέος ακόμη μέσω κλίση Viber ή τέλος πάντων μηνυμάτων μέσω Viber στο 69-300-78-326 69-300-78-326. Καταχωρήστε το τηλέφωνο Σερτ Λάρισας να μας στέλνετε μηνύματα και κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών μας εκπομπών και εκτός ωράριου, έτσι. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ και όχι μόνο, δύο εκ των οποίων στη Θεσσαλία, ΕΡΤ Λάρισα, ΕΡΤ Βόλου, σε διαφορετικές συχνότητες για να μας ακούτε σε μεγαλύτερη εμβέλεια στα Ερτζιανά. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα, είπαμε, παντού μέσα από το διαδίκτυο. Αλέξανδρος Ζαούτσος πίσω από την επιμέλεια της εκπομπής και το μικρόφωνο φυσικά. Δημήτρης Τσολάκης στην παρέα μας σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα.

Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισας, εδώ στη συντονισμένη τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7. Λοιπόν, ετοιμάζονται για απεργία οι νοσοκομειακοί γιατροί, 21 του μηνός, στο επίκεντρο των διεκδικήσεων μισθολογικά, που θεωρούν ανεπαρκή για την φύση της εργασίας τους. Βλέπετε τι γίνεται στην Κρήτη και στα Χανιά, που γιατροί δεν πηγαίνουν.

0: γιατί το κόστος είναι πολύ υψηλό διαμονής και όχι μόνο εκεί, έτσι, και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι έχουν διαπιστωθεί βεβαίως πάρα πολλές ελλείψεις και στα οργανογράμματα των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Ζητούν διπλασιασμό των αποδοχών τους για να αντιμετωπίσουν το κόστος ζωής. Δεύτερο αίτημα, η πληρωμή 13ου και 14ου μισθού. Αίτημα το οποίο είναι βασικό και σε άλλους κλάδους. Τρίτο και εξίσου σημαντικό αίτημα αποτελεί η στελέχωση των δημοσίων νοσοκομείων με μόνιμο προσωπικό, και ώστε να μειωθούν τα υπερβολικά φορτία εργασίας. Και μάλιστα η ΟΕΝΓΕ, με σχετική ανακοίνωση της, είναι Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, κατηγορεί την κυβέρνηση και τα Υπουργεία Οικονομικών και Υγείας ότι κρατούν κλειστές τις πόρτες τους στους αντιπροσώπους των γιατρών, και παράλληλα παραδέχεται ότι είναι πρόθυμη να ακούσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας, κατηγορώντας για ακόμη μια φορά την παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα στο εθνικό σύστημα υγείας. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θεματολογία, θα πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια απασχολεί πολύ έντονα την ελληνική κοινωνία, κυρίως όμως μια μεγάλη μερίδα αυτής που αφορά τον γυναικείο πληθυσμό. Και θέλω λίγο να κάνω ένα πρόλογο πριν πάμε στην καλεσμένη μας, γιατί την ερχόμενη Παρασκευή υπάρχει μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Στην Λάρισα γίνεται, από το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος διοργανώνεται η συγκεκριμένη εκδήλωση, που έχει ως τίτλο «Γυναίκα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον». Θα πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά την κυρία Βέρα Ντάκου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως οικονομικός επόπτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας. Με αφορμή τη συγκεκριμένη εκδήλωση, κυρία Ντάκου, καλησπέρα, καλημέρα, όπως θέλετε. Έτσι μας καλωσορίζετε, μας ακούτε, έτσι δεν είναι?
1: Σας ακούω. Καλησπέρα, κύριε Ζαούτσο. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε, και πάμε λίγο να δούμε καταρχάς την εκδήλωση, την ουσία αυτής, ομιλήτριας ενδεχομένως, και πού εστιάζει, ποιος είναι ο στόχος της συγκεκριμένης εκδήλωσης.
1: Ωραία. Επιτρέψτε μου μία δίλεπτη εισαγωγή για το θεσμικό ρόλο του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
0: Βεβαίως.
1: Μας δίνετε βήμα και είναι ευκαιρία. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, λοιπόν, αποτελεί το θεσμοθετημένο επιστημονικό σύμβολο του κράτους και των πολιτών σε θέματα οικονομίας. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Απαριθμεί περίπου 100.000 μέλη. Εκδίδει αποκλειστικά τις άδειες άσκησης επαγγέλματος για οικονομολόγους και φοροτέχνες λογιστές. Διοργανώνει σεμινάρια, προγράμματα κατάρτισης και επιστοποίησης για τη συνεχή αναβάθμιση δεξιοτήτων των μελών του. Και πολύ συχνά και ενδιαφέρουσες ημερίδες πέρα από αυτό που μόλις προανέφερα. Μία τέτοια εκδήλωση είναι και αυτή της 9ης Οκτωβρίου στη Λάρισα, στο ξενοδοχείο Imperial, που έχει τίτλο «Η γυναίκα στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον».
0: Πείτε μας λίγο τι ώρα θα γίνει η εκδήλωση, να δώσουμε έτσι τα πλήρη στοιχεία αυτής.
1: 6 ώρα ξεκινάει η εκδήλωση, 6 με 9.
0: Μάλιστα.
1: Είναι το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Είναι καλεσμένες 4 εξαιρετικές ομιλήτριες, γυναίκες, οι οποίες έχουν χαράξει τη δική τους διακεκριμένη πορεία στον επαγγελματικό τους κλάδο και προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι η Ρόη Χατζηγεωργίου, η οποία είναι διευθύνουσα σύμβουλος στην ΕΤΑΣ, την Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου. Έχει διαγράψει μια αξιοσημείωτη επαγγελματική σταδιοδρομία με πλούσια εγχώρια και διεθνή εμπειρία σε νευραλγικούς ρόλους στον τομέα των επενδύσεων. Για παράδειγμα, όπως είναι η Lambda Development, η Goldman Sachs. Είναι δεύτερη ομιλήτρια η κυρία Φέη Μακαντάση. Η κυρία Φέη Μακαντάση είναι διευθύντρια ερευνών στη Διανέωση, έναν από τους πιο διακεκριμένους ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Διαθέτει ωστόσο και μεγάλη ακαδημαϊκή εμπειρία, και ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια η έρευνά της επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα, η εξαγωγική επίδοση και η μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τρίτη ομιλήτρια είναι η κυρία Εκατερίνη Γανίδη, η οποία είναι δικηγόρος, παραρείο πάγο και διδάκτορ δημοσίου δικαίου. Αυτή μάχη με δικηγορία από το 2008 και είναι προϊσταμένη της νομικής υπηρεσίας της επιθεώρησης εργασίας. Και τέτοια ομιλήτρια είναι η κυρία Στέλλα Κάσβερλι, η οποία είναι συγγραφέας, είναι συνιδρύτρια της Include, που παρέχει συμβολιστική και επιμόρφωση σε θέματα ισότητας και διαφορετικότητας και αποκλεισμού. Είναι επίσης συνιδρύτρια του WEN, του πιο έμπειρου οργανισμού στην Ελλάδα για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.
0: Ναι. Κυρία Ντάκο, να ρωτήσω λίγο, έχετε την καλοσύνη, η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, φαντάζομαι ότι θα επικεντρωθεί η εκδήλωση σε ένα μεγάλο κομμάτι σε αυτό το πεδίο, έτσι, στην αγορά εργασίας. Χαρακτηρίζεται από σημαντικές προόδους τα τελευταία χρόνια, αλλά και ενδεχομένως διαχρονικές ανισότητες.
1: Ναι.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχουν βασικά ζητήματα και προκλήσεις πέραν από το μισθολογικό, την υποεκπροσώπηση σε διευθυντικές θέσεις του ιδιωτικού, του δημοσίου τομέα? Υπάρχει και το κομμάτι της ισορροπίας επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, γιατί μια γυναίκα καλείται βεβαίως να εκπληρώσει και έναν άλλο σκοπό αυτό της οικογένειας, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι.
1: Βεβαίως. Όλα αυτά τα θέματα που θίξατε, κύριε Ζαούτσο, είναι αυτά που κάνουν τη χώρα μας να καταλαμβάνει την 22η θέση σε σύνολο 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τον δείκτη ισότητας των φύλων. Η Ελλάδα λοιπόν, με βάση τον δείκτη ισότητας των φύλων που μετρά παραμέτρους και παράγοντες όπως είναι η εργασία, η οικονομία, η εκπαίδευση, ο χρόνος, η εξουσία και η υγεία, έχει βαθμολογία 57, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 63,4. Είναι ο δείκτης ισότητας. Δείχνει το πόσο τα δύο φύλλα συμμετέχουν στους 6 προαναφερθέντες παράγοντες που μόλις ανέφερα.
0: Ναι.
1: Η βαθμολογία των κρατών μελών υπολογίζεται από 1, που δείχνει την απόλυτη ανισότητα, έως 100, που δείχνει την πλήρη ισότητα.
0: Άρα θα λέγαμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι δεν είμαστε σε πολύ κακό επίπεδο. Έχουν βελτιωθεί τα πράγματα, αλλά έχουμε ακόμη βήματα να κάνουμε, φαντάζομαι.
1: Έχουν, παρά την βελτίωση τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας εξακολουθεί να υστερεί σε τομείς όπως είναι η εργασία, όπως προαναφέρατε,
0: ναι,
1: η οικονομική ισότητα και η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί που τα δύο φύλλα συμμετέχουν σε καλό βαθμό είναι η υγεία. Δηλαδή, σε υπηρεσίες και τομείς υγείας, τα δύο φύλλα συμμετέχουν σε ποσοστό 84% περίπου.
0: Ναι.
1: Εκεί που υστερούν σημαντικά είναι η εξουσία.
0: Εννοείται είναι... πολιτική εξουσία, αυτό εννοείται.
1: Ναι, ναι. Την ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
0: Mm.
1: Εκεί ο δείκτης ισότητας για τη χώρα μας έχει βαθμολογία 26,2%.
0: Πολύ χαμηλά, έτσι.
1: Πάρα πολύ χαμηλά.
0: Ναι. Και είπατε 22η θέση σε επίπεδο κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
0: Ναι. Και εκεί δεν είναι καλή η θέση, και εκεί έχω την αίσθηση, σωστά.
1: Η πρώτη θέση καταλαμβάνει η Σουηδία.
0: Ναι.
1: Με 73,7% και τελευταία η Κύπρος με 47,6%.
0: Τελευταία η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αν θέλετε να μας πείτε έτσι.
1: Ναι, βεβαίως. Κάποια άλλα σημαντικά στοιχεία με βάση τη θέση της γυναίκας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον εστιάζονται στα ακόλουθα. Όσον αφορά τη μισθωτή εργασία, τα επαγγέλματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά γυναικείας παρουσίας καταλαμβάνουν η παιδική φροντίδα και η εκπαίδευση, δηλαδή η υπηαγωγή, δάσκαλοι, καθηγητές, γραμματική υποστήριξη και υπάλληλοι γραφείου, καθώς καθαριότητα και οικιακή φροντίδα. Πάμε τώρα στο επιχειρήν. Όσον αφορά τον επιχειρήν, οι γυναίκες αποτελούν το 25,9% των ανώτατων στελεχών που διοικούν επιχειρήσεις, το 34% του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων και το 30% των ιδρυτών σε νεοφυείς επιχειρήσεις, τις λεγόμενες startups. Η κυρίαρχη κλάδη που απασχολούνται οι γυναίκες είναι ο τουρισμός, το εμπόριο, οι υπηρεσίες. Παρά το χαμηλό ωστόσο ποσοστό συμμετοχής, οι ελληνικές επιχειρήσεις υπό γυναικεία ηγεσία καταγράφουν υψηλή κερδοφορία και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση.
0: Ναι.
1: Αυτό όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Αν πάμε τώρα στο δημόσιο.
0: Ναι, το δημοτικό τομέα που φαντάζομαι το αποτέλεσμα είναι θετικό, το αποτύπωμα είναι θετικό, εφόσον υπάρχει και κερδοφορία, βάζουμε γι' αυτό το στοιχείο ως...
1: Ναι, είναι το ποιοτικό, ναι, συγκριτικό στοιχείο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα στο δημόσιο, όπου εκεί μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι, γιατί, ως γυναίκες, γιατί το ποσοστό των γυναικών σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο, δηλαδή σε επίπεδο διευθυντών και προϊσταμένων, ανέρχεται σε ποσοστό 56,4%, ξεπερνώντας κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 40,8%.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε λίγο έτσι και σε τοπικό επίπεδο. Αν μας λέγανε πριν 20-30 χρόνια ότι σε επίπεδο διεύθυνσης υπηρεσιών του Δήμου Τρικαίων, για παράδειγμα, σε υπηρεσίες όπως είναι οι τεχνικές, η πολυοδομία, η καθαριότητα, η δημοτική αστυνομία θα ηγούνταν γυναίκες, θα λέγαμε δεν είναι δυνατόν να συμβεί. Γιατί όλα έχουμε έτσι το στερεοτυπικό πρότυπο, τη στερεοτυπική εικόνα, ότι στο μαξοστάσιο της καθαριότητας εποπτεύει άντρας, ένα μεγάλο έργο εποπτεύει άντρας. Αυτά όμως εξελίσσονται, αλλάζουν, που σημαίνει ότι κάποια αξιοκρατικά κριτήρια αρχίζουν και τηρούνται στο δημόσιο τομέα.
0: Εξακολουθούν οι γυναίκες να δυσκολεύονται περισσότερο να φτάσουν σε αυτές τις θέσεις ηγετικές, εκτελεστικές ή υψηλόβαθμες θέσεις υπηρεσιών.
1: Εξακολουθούν, ναι, κύριε Ζαούτσο, και υπάρχει και ένα άλλο σημείο. Υπάρχει μισθολογικό χάσμα στις αμοιβές. Δηλαδή δεν υπάρχει ίση αμοιβή για ίση εργασία.
0: Εννοείται ότι αμοιβούνται λιγότερο, συχνά τουλάχιστον, τέλος πάντων, λιγότερο από τους άνδρες στην ίδια διεύθυνση, αυτό λέτε?
1: Στον ιδιωτικό τομέα.
0: Στον ιδιωτικό τομέα.
1: Το 10-13%.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και υπάρχουν και καλές πρακτικές από τα ευρωπαϊκά κράτη που μας δείχνουν την κατεύθυνση στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα, στην Ισλανδία έχει εφαρμοστεί υποχρεωτική πιστοποίηση ισότητας. Είναι η πρώτη χώρα που έκανε υποχρεωτική την πιστοποίηση ίσης αμοιβής για εταιρείες πάνω από 25 υπαλλήλους. Και αν δεν πληρώνονται εξίσου, άντρες και γυναίκες, αντιμετωπίζει η εταιρεία που δεν το κάνει καθημερινά πρόστιμα. Υπάρχει ο δείκτης ισότητας φύλων, δηλαδή επιχειρήσεις με πάνω από 50 υπαλλήλους υποχρεούνται να δημοσιεύουν επίσης έναν δείκτη ισότητας. Αν το σκορ είναι χαμηλό, έχουν 3 χρόνια να το διορθώσουν. Αν δεν διορθώσουν τις αποκλήσεις, έχουν και αυτή η οικονομική ποινή.
0: Από το νομοθετικό πλαίσιο για το ζήτημα της ισότητας, τουλάχιστον στο κομμάτι της εργασίας, λείπει κάτι στη χώρα μας, κυρία Αντάκου?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν γίνει πολλά βήματα, αλλά υπάρχουν και άλλα βήματα να γίνουν. Για παράδειγμα, ένας από τους λόγους που οι γυναίκες συμμετέχουν σε μικρότερο ποσοστό στην αγορά εργασίας είναι, όπως είπατε, ότι έχουν αυξημένη απασχόληση στην φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων.
0: Ναι, και νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο το οποίο βάζει λίγο φρένο στην όποια επαγγελματική πορεία των γυναικών. Σωστά?
1: Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επεκταθούν και να ενισχυθούν οι δομές φροντίδας βρεφών παιδιών και τρίτης ηλικίας, να προωθηθούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως είναι η τηλεργασία, όπως είναι το ευέλικτο ωράριο, η μερική απασχόληση, που οπωσδήποτε διευκολύνουν τη διαχείριση των οικογενειακών υποχρεώσεων, να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα, όπως είπαμε, αλλά πιθανόν να ήταν και ένα ευνοϊκό μέτρο να θεσπιστούν άδειες πατρότητας, υποχρεωτικές άδειες πατρότητας, ώστε να μοιράζεται η φροντίδα παιδιών και να μην επιβαρύνονται αποκλειστικά οι γυναίκες. Για παράδειγμα, στη Σουηδία υπάρχει μοντέλο γονικής άδειας, όπου το σχετικό σύστημα προσφέρει 480 ημέρες αμοιβόμενες γονικής άδειας, αλλά με μία λεπτομέρεια. Ορισμένοι μήνες είναι υποχρεωτικά δεσμευμένοι για τον κάθε γονέα. Δηλαδή, ή το χρησιμοποιείς όπως είναι, ή το χάνεις. Αυτό υποχρεώνει τους πατεράδες να αναλαμβάνουν και αυτή τη φροντίδα, μειώνοντας κατά κάποιο τρόπο έτσι την ποινή της μητρότητας στην αγορά εργασίας.
0: Ναι. Καλά, εμείς απέχουμε πάρα πολύ ως χώρα από αυτό, έτσι, από μια τέτοια, τέλος πάντων, λογική, προφανώς.
1: Και όμως και στην Ελλάδα γίνονται βήματα, απλά πρέπει να γίνουν και κάποιες άλλες έτσι θεσμικές παρεμβάσεις υποχρεωτικού τύπου, για να μπορέσουμε λίγο να εξισορροπήσουμε αυτό το έμφυλο χάσμα στην αγορά εργασίας μεταξύ των γυναικών.
0: Πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα όσα μας έχετε πει, και γι' αυτό ανέφερα λίγο στην αρχή της επικοινωνίας μας αυτή την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Αν θέλετε να το χαρακτηρίζουμε και ως ένα διπλό βάρος, δεν ξέρω, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε συνδυασμό με την ευθύνη για τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών που δημιουργεί κάποια εμπόδια στην όποια επαγγελματική εξέλιξη. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Νομίζω ότι μας δώσετε ένα δείγμα πάνω στο οποίο θα κινηθούν οι ομιλήτριες, σωστά?
1: Ναι, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και πιθανόν να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα που αφορά τη γυναίκα στην αγορά εργασίας.
0: Ναι.
1: την παρενόχληση.
0: Α, εργασιακή βία και παρενόχληση, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Mm. Και αυτό πιθανόν να αναφερθεί, γιατί ένας επίσημος φορέας που η γυναίκα υποβάλλει καταγγελία είναι και η επιθεώρηση εργασίας. Όπως προανέφερα, είναι η προϊσταμένη της επιθεώρησης εργασίας. Πιθανόν θα αναφερθεί και αυτή η παράμετρος. Αν θέλετε να σας πω δύο λογάκια.
0: Υπάρχουν στοιχεία, ναι, έχετε στοιχεία πάνω σε αυτό το,
1: ναι, βεβαίως,
0: το θέμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα σοβαρό, έτσι θα λέγαμε. Πέραν του οικονομικού που είπαμε πριν, το μισθολογικό χάσμα που αναφέρατε εσείς, την υποεκπροσώπηση σε διευθυντικές θέσεις και αυτά σχετικά με την επαγγελματική και την οικογενειακή ζωή, και το ζήτημα της εργασιακής βίας και της παρενόχλησης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν στοιχεία, έχετε συγκεντρώσει,
1: ναι,
0: ως οικονομικό επιμελητήριο, ναι.
1: 42,6% των γυναικών έχουν δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο υπάρχουν οπωσδήποτε φορείς, δομές που μια γυναίκα που υφίσταται βία ή παρενόχληση στον χώρο εργασίας μπορεί να απευθυνθεί σε συγκεκριμένους επίσημους φορείς. Ένας από αυτούς είναι και η επιθεώρηση εργασίας. Υποβάλλει συγκεκριμένη καταγγελία για να ξεκινήσει η επίλυση του θέματος. Υπάρχει και η γραμμή 1555. Επίσης υπάρχει και ο συνήγορος του πολίτη. Υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και το πιο απλό που μπορεί να κάνει μια γυναίκα είναι μια έγκληση, μήνυση στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα ή στην εισαγγελία.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να επαναλάβουμε το χρόνο της εκδήλωσης. Η ημερομηνία είναι την ερχόμενη Παρασκευή, 9 του μηνός, σωστά?
1: 9 Οκτωβρίου, ώρα 6, στο ξενοδοχείο Imperial της Λάρισας. Καλούμε όλους τους πολίτες, όλους τους φορείς, σε μια ενδιαφέρουσα και διαφορετική εκδήλωση του 7ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαούτσο, για την πρόσκληση και που βρήκαμε χρόνο έτσι να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας.
0: Και εμείς, χαρά μας, κύριε Αντάκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Βέρα Αντάκου. Είπαμε, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οικονομικός επόπτης του επιμελητρίου, του Οικονομικού Επιμελητρίου Θεσσαλίας, με αφορμή την εκδήλωση που διοργανώνεται στη Λάρισα την ερχόμενη Παρασκευή.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρτη Λάρισα σε 98,3 στα FM. Έτσι δευτερόλεπτα μην κόψουμε τον Σοκράτη Μάλαμα, που είναι σχεδόν μόνιμος κάτοικος. Όχι σχεδόν, μόνιμος κάτοικος είναι στην πόλη μας, στα Τρίκαλα. Γαμπρός βλέπετε εδώ. Λοιπόν, η γνώμη σας μετράει. Είναι ένα σύνθημα το οποίο το τελευταίο χρονικό διάστημα θέλει να περάσει η εταιρεία Τρίκαλα του Δήμου Τρικαίων. Θα πάμε να μιλήσουμε με την κυρία Βασιλένα Μητσιάδη. Είναι η διευθύνουσα σύμβουλος εταιρείας Τρίκαλα. Και θέλω να πούμε, κυρία Μητσιάδη, σας αλήφθησα τώρα από μια συνάντηση που έχετε για ζήτηματα πολιτισμού. Αλλά θέλω να πούμε δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια που κάνετε για ένα νέο στρατηγικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής μας. Είναι γνωστό βεβαίως ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε τη μοναστική πολιτεία των μετεώρων, με πάρα πολύ κόσμο, έτσι, με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και επισκέπτες, οι διαμονές δεν είναι διαρκείας. 1,8 είναι ο μέσος όρος διαμονής για την περιοχή μας, τουλάχιστον για την περιοχή της Καλαμπάκας. Πείτε μας λίγο τι κάνει το ΣΥΤΡΙΚΑΛΑ, γιατί έχετε σε διαβούλευση ένα ερωτηματολόγιο. Προφανώς δεν αφορά μόνο τους ντόπιους, να το πω έτσι πολύ απλά, αφορά άπαντες για το πώς πρέπει να έχουμε έναν προσανατολισμό τουριστικό. Τα είπα εγώ όλα στην αρχή, δεν ξέρω.
1: Τα είπατε, δεν ξέρω καν αν πρέπει να μιλήσω. Την καλησπέρα και από μένα. Βρίσκομαι όντως σε έναν υπέροχο χώρο. Είμαι στο Μήλο του Ματσόπουλου, που μεταμορφώνεται σιγά σιγά σε Μήλο Ξωτικών. Που για μας αυτό είναι ένα μεγάλο τουριστικό προϊόν και κομμάτι που θα συζητήσουμε και με το place branding της περιοχής μας. Τα Τρίκαλα και όχι μόνο η πόλη των Τρικάλων αλλά και η περιφέρεια έχουν μπει στο στόχαστρο, θα έλεγα, της αναδιαμόρφωσης του τουριστικού προϊόντος. Έχουμε μέρη, έχουμε τοπόσημα τα οποία τα γνωρίζει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε κι εσείς, να κάνουμε τον κόσμο να ξανάρθει και να μείνει και παραπάνω μέρες. Και φυσικά αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο δίνοντας απλά 2-3 χώρους μέσα στην πόλη. Θέλουμε να μετακινήσουμε τον κόσμο, να ταξιδέψει, να πάει να δοκιμάσει, γιατί μιλάμε και για ένα ταξίδι γευσηγνωσίας της περιοχής. Έχουμε πράγματα που πρέπει να βγουν μπροστά και στο κομμάτι του ίνου και στο κομμάτι γευσηγνωσίας της περιοχής. Έχουμε πράγματα που πρέπει να βγουν μπροστά και στο κομμάτι του

0: πώς θα μπορούσε στο τώρα, στο σήμερα μάλλον, να μεταμορφωθεί και να δημιουργήσει μια περιοχή η οποία θα είναι η περιοχή που θα έρθεις να περάσεις καλά, να αφήσεις πίσω τις κοτούρες σου, να ξεχαστείς στο ποτάμι της λύθης. Θέλουμε δηλαδή όλο αυτό το πράγμα να το παντρέψουμε με ένα ωραίο αφήγημα. Αυτό είναι ουσιαστικά το city branding, το place branding και το πώς τα Τρίκαλα θα αρχίσουν να βλέπουν την εξωστρέφεια με μια διαφορετική οπτική.
1: Ναι, έχει τουριστική ταυτότητα η πόλη, απλώς δεν την έχουμε επιδείξει νομίζω. Σωστά, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Είμαστε γνωστοί, μας ξέρουν προφανώς.
1: Ναι, εντάξει, και απλά λόγω του μήλου των Ξωτικών προφανώς. Ένα brand name το οποίο έφερε πάρα πολύ κόσμο και θα φέρει. Ελπίζουμε
0: θα φέρνει,
1: να συνεχίσει
0: φέρνει, ναι.
1: Να φέρει. Ναι, να φέρνει.
0: Στόχος μας αυτός είναι. Στόχος μας αυτός είναι κάθε χρόνο να προσφέρουμε ένα διαφορετικό αφήγημα του μήλου των Ξωτικών.
1: Ωραία.
0: Και θα επιμείνουμε σε αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο ο μήλος και δεν θέλουμε μόνο να είναι τα Τρίκαλα ένας προορισμός μόνο για τα Χριστούγεννα.
1: Μέσω
0: είναι
1: αυτού. Ναι. Για ολοκληρώστε να έχει την καλοσύνη. Συγγνώμη.
0: Συνδυάζουμε πολλά πράγματα και το κομμάτι της καινοτομίας που είναι σημαντικό. Δηλαδή τα Τρίκαλα είναι γνωστά και για το smart city κομμάτι τους. Οπότε όλα αυτά έχουν μπει στο τραπέζι, δουλεύουμε με τους ανθρώπους που έχουν αναλάβει το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο θα τρέξει τα επόμενα χρόνια, δεν τελειώνει άμεσα, ενώ μέσα σε 6 μήνες. Προφανώς έχει πολλή δουλειά, αλλά νομίζω ότι θα στηθεί ένα πολύ ωραίο αφήγημα γύρω από την πόλη των Τρικάλων.
1: Ωραία. Αυτό το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο απευθύνεται, φαντάζομαι, σε
0: ακριβώς όπως το είπατε και νωρίτερα, απευθύνεται και στους ίδιους τους πολίτες των Τρικάλων που ζουν και βιώνουν την πόλη με τη δική τους οπτική, αλλά φυσικά και στους τουρίστες που έχουν ένα δικό τους τρόπο που βλέπουν κάθε φορά έναν καινούριο τόπο που επισκέφτονται. Όπως και εμείς, όταν πάμε σε ένα καινούριο τόπο, τα βλέπουμε όλα τέλεια.
1: Εντάξει, τι ωραία
0: που
1: σωστά, ναι. Τα προβλήματα όμως δεν τα ζούμε. Σωστά, έχετε δίκιο. Ναι.
0: Έτσι, οπότε αυτό πάμε λίγο να ξεσκονίσουμε κάπως.
1: Και έχουν ρόλο και οι επαγγελματίες όλο αυτό, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι υποδέχονται όλο το τουριστικό κομμάτι που έρχεται στην πόλη μας.
1: Άρα, μέσα από μια πλατφόρμα μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες παρατηρήσεις, κάποιες προτάσεις, κάποιες υποδείξεις. Στην ουσία, πού μπορεί να την βρει?
0: Ναι. Μπορεί να την βρει και στο site του Δήμου και στο site της Τρίκαλα, φυσικά και στα social και των δύο φορέων. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντάνε ή μόνο, με μία μόνο επιλογή ή με πολλές επιλογές, αλλά μπορούν κιόλας να προτείνουν ή να πούνε κάτι που τους άρεσε ή δεν τους άρεσε. Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, μέχρι πότε
0: έχει
1: τρέχει?
0: Ναι. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι 19 Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα.
0: Βάλαμε λίγες μέρες γιατί έχουμε αυτές τις μέρες κάποιες δράσεις στην πόλη. Οπότε είπαμε επειδή θα έχουμε συγκεντρωμένο κόσμο σε σημεία, θα είναι καλό να μοιραστεί κιόλας και σε έντυπη μορφή, να μπορέσει ο κόσμος να το απαντήσει άμεσα.
1: Ξέρετε αν υπάρχει ανταπόκριση σε όλο αυτό, κυρία Μητσιάδη, και κλείνω με αυτό, σας αποδεσμεύω.
0: Να πω την αλήθεια, επειδή το έχει αναλάβει η εταιρεία που τρέχει, αυτοί βλέπουν αυτή τη στιγμή το πόσος κόσμος έχει απαντήσει.
1: Ωραία.
0: Οπότε θα ρωτήσω και θα απαντήσω.
1: Ραντεβού μετά τις 19 του μηνός, έτσι,
0: ακριβώς.
1: Να μας πείτε τα στοιχεία, τα συγκεντρωτικά.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Συγγνώμη
1: για τον χρόνο σας, δεν ξέρω αν μπορείτε να μας αποκαλύψετε τι συζητάτε ή τι θα συζητήσετε για το μήνυμα των Ξωτικών.
0: Οργανώνουμε την τελετή έναρξη φυσικά και είναι το τεχνικό κομμάτι του.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Yeah.
1: Η κυρία Βασιλένα Μετσιάδη ήταν η διευθύνσεων σύμβουλος της εταιρείας η Τρίκαλα. Νομίζω ότι μας έδωσε και την εικόνα για την πρωτοβουλία αυτή για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας και την ανάδειξή του. Και φυσικά και την προβολή προφανώς. Και για τον Μήλο των Ξωτικών θα έχουμε σύντομα έτσι, νέα και σε αυτό το πεδίο για τον Μήλο των Ξωτικών. Πολύ σημαντικό για την τοπική οικονομία. Φανταστείτε να μην υπήρχε έτσι, τίποτα άλλο δεν λέμε.

Λοιπόν, να σας θυμίσουμε ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας έχουμε το Πανθεσσαλικό Συλλαλητήριο από την Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή ενάντια στις βάσεις και την εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους. Και να πούμε βεβαίως ότι από τα Τρίκαλα θα αναχωρήσουν για τη Λάρισα στις 5 το απόγευμα λεωφορεία. Εδώ από το κέντρο, κοντά στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. Και είναι βεβαίως μια πανθεσσαλική κινητοποίηση ενάντια στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο.

αργά. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ΕΡΤ ΕΚΟ, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. Σας λέγαμε χθες για την απόγνωση των ανθρώπων της αλλίας, των αλλιέων, από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Είχαμε ανακοίνωση στον διπλασιασμό για την ακρίβεια της επιδότησης στο αλλιευτικό πετρέλαιο, με την ίσχυση να φτάνει έως και τα 32 λεπτά ανά λίτρο, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, επικαλούμενο βέβαια στην επιβάρηση των επαγγελματιών αλλιέων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Η επιδότηση λοιπόν διαμορφώνεται στα 32 λεπτά το λίτρο για τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026, έναντι 16 λεπτών που είχε αρχικά προβλεφθεί, και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, έναντι 12 λεπτών. Παράλληλα, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας ενίσχυσης στους επόμενους μήνες, αναφέροντας ότι διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων και προαναγγέλλοντας σχετικές ανακοινώσεις εντός του Οκτωβρίου. Όπως πάντως υποστηρίζει η κυβέρνηση, η ενίσχυση που θα δοθεί μέσω του καθεστώτος de minimis, ίσονος σημασίας δηλαδή, με τη νέα παρέμβαση εξασφαλίζεται για τους επαγγελματίες αλλής στήριξη αντίστοιχη με εκείνη που δόθηκε στους αγρότες για τα λοιπάσματα, τα οποία αποτελούν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής στη γεωργία. Ξέρετε, σήμερα το πρωί περνώντας, τώρα πώς μας ήρθε αυτό, έτσι, μια φλασιά. Περνώντας από τη Λαϊκή Αγορά, έχουμε και μια υποχρέωση να βγάλουμε κάποιους ανθρώπους εκεί. Είδαμε, μάλλον δεν είδαμε πολλούς πάγκους. Έτσι. Αποσιάζουν πολύ παραγωγή. Οπότε ακόμη και αν στηρίχθηκε ο κλάδος, όπως είπαμε λίγο πριν, για τους αγρότες σε σχέση με τα λοιπάσματα, είναι πολλοί οι αγρότες οι οποίοι θεωρούν ότι δεν βγάζουν μεροκάματο, οπότε γιατί να ασχοληθούν. Άρα εκ των πραγμάτων φεύγουν και εκτός των λαϊκών αγορών. Και μιλάμε πάντα για τους παραγωγούς.

Λοιπόν, πόσο έχουμε, 2-3 λεπτά, ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα πριν κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Όσο είναι ενεργημένα στο διαδίκτυο των εφημερίδων Εθνικής Εμβέλειας. Εφημερίδα Η Καθημερινή, τα 4,8 δισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές στο στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Στον πάγο ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές γιατί προκλήθηκαν ζημιά στα κτίρια. Τι θα πει και ποιο στα δύο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είναι τα θέματα της πρώτης σελίδας εφημερίδας Η Καθημερινή. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το θαλάσσιο πάρκο την Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επισπεύεται η διαδικασία. Χτίζω για να νοικιάσω. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του βήματος αναφέρθηκε στο σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στην σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία, όπου βεβαίως εκεί είχαμε πρόορες εκλογές και έχουμε μεγάλες πραγματικά κινητοποιήσεις. Όπως και στη Γαλλία, έτσι. Άπαντες έξω. Κυρίως εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο.

Να, που λέγαμε για τη Γαλλία, έτσι. Μαύρη τρύπα στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στην Γαλλία. Είναι από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Πάμε και στην εφημερίδα Απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τσόγου, νόμος σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτο καζίνο. Πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για τις τελίτσες εξοπλισμού. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Kilfoil, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Πάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια, οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών, Αμερικής. Ελεύθερος τύπος, τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Okay. Και αυτό θέμα είναι, αλλά δεν ξέρω, είναι αυτό που απασχολεί τόσο πολύ την ελληνική κοινωνία. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία, από την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στήριξη της βιομηχανίας, επαναλαμβάνουμε, με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Των νοικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων, ποτέ. Λέμε εμείς τώρα.

Λοιπόν, κλείνουμε με Θεσσαλονίκη, τύπος Θεσσαλονίκης. Βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Ζητείτε άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6. Λοιπόν, αυτά. Τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Τον Δημήτρη Τσολάκη, το έτερο νήμιση για να βγει καλά η εκπομπή στον αέρα, αν μη τι άλλο. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Να προσέχετε τον εαυτό σας και βεβαίως τους ανθρώπους γύρω σας, αυτούς που αγαπάτε και αυτούς που έχουν ανάγκη. Το λέμε συχνά, όχι συχνά, κάθε μέρα στο κλείσιμο της εκπομπής. Για χαρά σε όλους και σε όλες, αύριο και πάλι μαζί, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Εδώ, στην ΕΡΤ Λάρισα, στους 98 και 3 FM και στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ Echo.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου δίκη κυρίες και κύριοι. Αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρης, η κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά, επίσης κτηνοτροφική μονάδα, και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά, έχει γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, νομού Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα. Έχουμε περίπου 1000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλά υπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονία Σαπών. Και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευτούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων, όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελή Σταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και 1 στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κοινωνικών Ειδημάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας, ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτό αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Πάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025. Μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού,
0: ναι,
5: η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτικη αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής είσαι ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του θητείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, συνέβη όλη αυτή η ιστορία, διενεργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο. Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να πάρουν το κατώτερο του αγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια, λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από τον ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Onyx σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων παραμένων στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και φορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινό χρηστοδρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μία ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί, μάλιστα, ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε. Είναι όλοι
0: πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
9: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μέσα στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμεναν να υποχωρήσει τον ώρα όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
10: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, Γιάννη Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Κακριμάνης, τονίζει ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Κακριμάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κ. Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε, και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδρομικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης, και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζοντας ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέριμνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ, εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκη, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκη, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, πλαφόνο στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες σε εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση στο αγώνα και κινητοποίηση ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρχουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους. 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
14: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργεία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μία μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το σωματείο εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις, προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Ελαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίο Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα Θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
18: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
19: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 21-27, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και αστικθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.

0: τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του ΣΥΝΕΣΚΟ, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδιοι προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr, και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων ή οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και πουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Ικανή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στον νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία,

0: ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν οι υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η υπερφωνιακή σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο της Ρόδου και από την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του τμήματος κοινωνικής προστασίας παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνου. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφεντικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιάτισταν, επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις, επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γουνοποιητικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της εφόδρασης των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία βγήκαν και αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον σε Καστοριά και Σιάτισταν αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
5: Εδώ μεσημέρι, ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέλειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το Διπεθέ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ οι ηθοποιοί του ΔΥΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότιο έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό.
3: Του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής εγγύου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο βόρειο τη Βαρσοβία. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονο δράστη. Νόμπελ χημία στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
6: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
5: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
7: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Έτσι, πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως με γερά θεμέλια αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ένα σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
5: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα, ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και τη Εθνοφρουρά στη Φλόριντα. Νωρίτερα, ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετροίτης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ στην Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
5: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα για ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
6: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
5: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
5: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
8: Υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
5: Ναι.
8: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
5: σωστά.
8: Τον διοικητή της.
5: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
8: Συγγνώμη για την.
5: Όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, ναι.
8: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλευράς της Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλευράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
5: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
8: Ακριβώς. Και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
5: Και μετά και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά?
8: Σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΝΤΟ.
5: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και ΗΠΑ.
9: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
5: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και στη συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
7: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές. Πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις ζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να εμπλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
5: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
5: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
10: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στην Νίκα, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι.
5: Αλέξανδρε, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
10: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
5: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουδα και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, η Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την προώθηση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της θαλάσσης οδού της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
5: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Γαρατζιώτη, ανταποκριτήριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτουδα για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
12: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τροποντινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη, ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους. Διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
5: Αλέξανδρε Μόρτουδα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί η Ευαγγελία στην αρχαία ελληνική κληρονομία και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα Και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της πνίκας. Τώρα και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την πνίκα όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
5: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
13: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα. Εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην Πνίκα εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
5: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
13: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
5: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το βήμα στην πνίκα ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
13: Να πω κάτι τελευταίο.
5: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
13: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει
5: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
13: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην πνίκα, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχή στη Δύση.
5: Ακριβώς. Ευαγγελία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επισκέψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
14: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας, τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες της, των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
15: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
16: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
15: Αν στέλνει.
14: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Mm-hmm. Δηλαδή σου λέει δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
15: Βρείτε τα.
14: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
15: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
14: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Mm-hmm. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
5: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Story News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
17: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
18: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
17: Σωστά το λέτε και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
18: Ναι, Βαλκανία, κυρίως στα Βαλκάνια, με το μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
17: Σωστά και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
5: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρεμβάσεις από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Αδαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες. Απόψη που προγραφεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίας του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή η ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική. Είπε ο κ. Παφίλης, συνομιλητικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Ζαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κ. Ζουρ και του κύριου Παφίλη, είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και, για όλα, και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού.
5: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο airnews.gr.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
20: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από τρία χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό τη βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Earth News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας στην εικόνα.
5: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
20: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με τρεις αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
5: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού στο Γιώργο Σιδέρη στο Ισραήλ να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην δισογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του Ντιπάρμεν στην Αθήνα. Από το Ισραήλ ερχόμαστε εδώ, στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κυχήρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο. Παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς τρία χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6:29. Χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα, να σου πω, Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν όψει και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι είχε διαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
5: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Ο αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
21: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους στα δικαστήρια πρώην σχολή Ευελπίδων, προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος ο εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων

0: αγαπάει. Επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες.
1: Ναι.
0: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
2: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδο. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
2: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη, εντωμεταξύ, παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 5,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
4: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνιών και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιού Ζαρέντου 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και η εξελίξη στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αιχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, πολιτικό μας στάθμο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλητο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση στις τιμές ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΝΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα. Έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕ9 λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα σε δύο επίπεδα κινείται.

0: προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
1: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό, δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
0: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλήλους, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλήλοι την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
2: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλήλοι, οι οποίοι είναι σκηνητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις, αποζημιώσεις, όπως είναι το των πλακτών που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολυσύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Η πρώτη αντίδραση πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οικονομικές διαφορές αλλά και αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει. Στου χρόνου τη καταστροφή.
4: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξεις στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
5: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
4: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Θον Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
6: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
4: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει.
7: Λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
4: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι...
8: Ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο δυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημεία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
9: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ χημεία για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Αντρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από τον βασιλιά της Σουηδίας, Κάρολο VI, σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
0: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από Πανόλη στη Σιβηρία.
8: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
0: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
10: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
11: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 15, UTC 12.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

κόσμος δύο μεγάλων πολιτισμών της Μικράς Ασίας και της Ινδίας, από τους Έλληνες και Ινδούς, αυτό το Γκαρ Σλαμά και το άλμπουμ «Τα Μικρασιάτικα και ένα Θρακιώτικο», τις εξαιρετικές συνεργασίες Ελλήνων και Ινδών. Βέβαια, εκεί που βλέπουμε τις πολύ μεγάλες ομοιότητες είναι με την Ήπειρο και την πεντατονία της. Έχουμε κάνει στο παρελθόν μια τέτοια εκπομπή. Ελπίζω να τη βρούμε και να την επαναλάβουμε, για τα κοινά στοιχεία μεταξύ της ελληνικής και της ινδικής μουσικής παράδοσης. Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, με την Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε ένα ακόμα ωραίο παραδοσιακό από την πόλη, έτσι όπως το ερμηνεύει η Μαρίζα Κόχ.

Ο μισεμός είναι κακός και το έχει γεια είναι ζάλι και το καλωσορίσατε είναι χαρά μεγάλη. Και ακόμα δεν εμίσεψες 2 μίλια από το Λιμνιώνα και τρέχουν τα ματάκια μου σαν βρύσες το χειμώνα. Τι ωραία η στίχη. Παρότι εμπεριέχουν θλίψη, γιατί ο αποχωρισμός είναι μεγάλη θλίψη, είτε πρόκειται για την ξενιτιά είτε πρόκειται για ένα χωρισμό, μια ερωτική σχέση, μια απώλεια, ένα θάνατο. Αλλά εσάς όλους σας καλωσορίζω εδώ στην παρέα μας και όπως λέει και το τραγούδι είναι χαρά μεγάλη να σας έχουμε. Με την Ειρήνη Δερέμπεη, αυτό το τραγούδι εξαιρετική, και τη συνόδευσε ο Γιώργος Μαρινάκης, ένας από τους καλύτερους δεξιοτέχνες στο βιολί που έχουμε στη χώρα μας, μαζί του Αντώνης Απέργης και ο Κώστας Μερετάκης, πολύ γνωστός ουτίστας και κρουστός της ελληνικής παραδοσιακής μας μουσικής. Και να συνεχίσουμε να ακούσουμε κάτι ακόμα από το άλμπουμ 12άνισα του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής και τις εξαιρετικές δουλειές του αρχείου. Να πάμε στην ΚΟ για να συναντήσουμε μία από τις μεγαλύτερες φωνές εκεί, την Κατίνα Παπούλη. Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν στην Κατίνα, έχουμε φιλοξενήσει και τον και το γιο της στα εξωτικά και τον εγγονό της στα εξωτικά. Εδώ στο βιολί ο Γαβρίλης Παλίζης.

Στείλε με μάνα στο νερό, να σου το φέρω δροσερό, και αν δεν το φέρω δροσερό, τα νιάτα μου να μην χαρώ. Ήταν οι εποχές που πηγαίναμε στις βρύσεις για νερό, Ελπίδα. Ωραίες εποχές, εν μέρη. Το κάτω κείμενο είναι, αν δεν σου το φέρω δροσερό, σημαίνει ότι θα κάτσω εκεί και θα χασομερίσω, έτσι. Και βέβαια η χασομέρια εκείνη τις εποχές είχαν να κάνουν με τους, με το γεγονός ότι οι γυναίκες βγαίνανε πολύ σπάνια από το σπίτι, και όταν βγαίνανε υπήρχε μια ευκαιρία για φλερτ. Τι να πω τώρα. Τώρα που βγαίνουμε από το σπίτι έχει τελειώσει το φλερτ. Οπότε ίσως και με το λίγο που βγαίνανε να καταφέρνανε περισσότερα πράγματα. Γνωρίζονταν ούτως ή άλλως μεταξύ τους στο χωριό όλοι. Και το λέει και στο τέλος, να σου το φέρω το νερό, να δω και εκείνον που αγαπώ. Στείλε με μάνα, στείλε με, και όταν αργήσω δύρε με. Βλέπεις από τη μία την νοσταλγία της εποχής, το ότι πήγαινε στη Βρύση και πίνες νερό από την πηγή, πολύ ζωντανό νερό, έτσι δεν χρειαζόσουν πολλά. Όταν έχεις νερό ζωντανό, ενώ τώρα το νερό είναι γεμάτο χλώριο, είναι βρώμικο, δεν είναι νερό, είναι απλά για να ξεδιψάμε, δεν είναι για να μας κρατάει, δεν έχει τα στοιχεία εκείνα που μας κάνουν να είμαστε με ένα ποτήρι νερό ζωντανή. Νομίζω ότι είναι ούτως ή άλλως η εποχή μας αυτή. Πρέπει να απαλλαγούμε από πολλά πράγματα, έχουμε πολλούς αγώνες να δώσουμε, αλλά ο μεγαλύτερος αγώνας που θα δοθεί θα είναι ο αγώνας για το νερό, και θα δοθεί πολύ σύντομα, να ξέρετε.

Θα μείνουμε χωρίς τραγούδι. Ελπίδα, εγώ μιλάω στο τηλέφωνο. Εσύ ψάχνεις τα τηλέφωνα. Τι ψάχνεις πάλι να βρεις? Ότι τι, το νερό τι? Ότι θα ακριβήνει? Ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι θα αυξηθεί. Μόλις γίνει ιδιωτικό θα αυξηθεί, όπως αυξήθηκαν όλα όταν γίνανε ιδιωτικά. Λοιπόν, μου έλεγε διάφορες σόκινγκ ιστορίες τώρα ο Γιώργος που τρέχει για το νερό του στις Κουριές. Εκεί έχουν ξεκινήσει οι αγώνες, να ξέρεις, διότι το νερό... Θα μας τα πει και ο Γιώργος, ελπίζω κάποια στιγμή, να μας στείλει και περισσότερα στοιχεία. Το νερό έχει καταστραφεί από τις εξορίξεις εκεί στο Χρυσό, έχει γεμίσει αρσενικό κτλ. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, γιατί... Εντάξει, το ακριβό νερό με χλώριο, αλλά φαντάσου να πίνεις και να δηλητηριάζεσαι, ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, πού ήμασταν? Σπυρίπιπε, έμεινα εγώ στις σόκινγκ ιστορίες του χωριού τώρα που λέγανε. Ωραίες είναι αυτές, αλλά δεν γίνεται να σας τις πω. Εγώ πρέπει να, καταρχάς να σας τις πει κάποιος με προφορά, αλλιώς δεν είναι ιστορίες του χωριού. Πάρε το Γιώργο. Είναι πάνω τώρα αυτό, στα γίδια του και τους έχει βάλει τα εξωτικά στο βουνό, στο τέρμα και σφυρίζει και τραγουδάει. Σε αυτή την κατάσταση είναι. Και τρέχει κιόλας για την εκδήλωση της Παρασκευής στις Κουριές. Λοιπόν, ο Ισίωδος στο Έργα και ημέρες συμβουλεύει τον αδελφό του Πέρση, μόλις δροσίσει ο καιρός, καθώς αρχίζουν οι φθινοπορεινές βροχές, να κόψει ξύλα και να κατασκευάσει τροχοφόρο αλέτρι. Μάλιστα, ενετοιμάσει δύο αλέτρια, ένα μονοκόμματο και ένα κομματιαστό, ώστε να σπάσει το ένα, αμέσως να βάλει το άλλο πίσω από τα βόδια, όταν σπάσει. Να φτιάξει το τιμόνι από ξύλο δάφνης και φτελιάς, το αλετροπόδι από δρύ και το σταβάρι από πουρνάρι, για να είναι ανθεκτικά. Να ζεύξει ένα ζευγάρι βόδια εννιαχρονίτικα που τότε βρίσκονται στην ακμή τους, και να βάλει ένα 40χρονο άνδρα που έχει μυαλό για δουλειά να οργώσει το χωράφι. Με αυτά. Από της Μάρος Παπαθανασίου είναι αυτό, από τα Έργα και ημέρε. Μια εισαγωγή έτσι στον Οκτώβριο που δεν κάναμε ακόμα, σε αυτό τον εξαιρετικό μήνα που τον λένε και βροχάρι φυσικά γιατί βρέχει, αλλά είναι και έτσι μια τελευταία δόση καλοκαιριού του Αγίου Δημητρίου. Εκεί αυτή η εβδομάδα πριν τον Άγιο Δημήτρη έχουμε πάντα καλοκαιρία, ευχόμαστε να έχουμε και φέτος.

Από την Τίλο μας ήρθε αυτό το τραγούδι, «Άρχεψε γλώσσα μου, άρχεψε», ένα αγαπημένο τραγούδι του νησιού που ακούγεται στα γλέντια, με τον Φίλιππα Ελαρδόπουλο και τον Γιάννη Κλαδάκη στη λύρα. Ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός, η Τίλος, από τον Γιάννη Κλαδάκη στη λύρα. Ένας αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός, η Τίλος,

στα ελεύθερα κάμπινγκ εκεί στην Τήλο, που είναι από τους τελευταίους προορισμούς μαζί με την Ίσυρο από δίπλα και κάποια άλλα μικρά νησιά που δεν τα λέμε γιατί τα χάσαμε όταν τα πάμε, που ακόμα επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση και η μουσική και η ωραία ζωή, η καλοκαιρινή ζωή στις παραλίες. 60-66-439 και 60-66-204, πάμε στη Μακεδονία.

Από τη Φλόρινα και την Έδεσα, σκοπός Πουστσένο, από το συγκρότημα Μπρόντζα Μπάντα και το δίσκο τους Μακεδονάσματα. Ξεκίνησε ως αργό Πουστσένο, που ονομάζεται Σπάρτσκο, στην τοπική διάλεκτο σημαίνει γερόντικο, και μετά βέβαια άλλαξε το τέμπο σε αυτό το σκοπό, που το συναντάμε και ως λεβέντικο και ως λιτό ή αμολιτό. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους τους αμολιτούς που μας ακούτε και έχουμε τα ίδια μυαλά. Λοιπόν, η αποδημία των γερανών που ο Ελιανός την τοποθετεί τον Οκτώβριο, φθινοπόρου ήδη μεσούντος γράφει, είναι το σημάδι για την έναρξη των εργασιών της σποράς. Να έχεις στο νου σου, όταν ακούσεις τη φωνή του γερανού που κράζει κάθε χρόνο ψηλά από τα σύννεφα, αυτός δίνει το σύνθημα της σποράς και δείχνει ότι ήλθε ο βροχερός χειμώνας. Και μόλις πρωτοφανεί ο καιρός της σποράς για τους θνητούς, τότε πια να ρηχθεί στη δουλειά μαζί με τους δούλους και εσύ, οργώνοντας ξερή και νοτερή γη στην εποχή του οργώματος, αρχίζοντας από νωρίς τα χαράματα για να γεμίσουν τα χωράφια σου καρπό. Και να προσεύχεσαι στο χθόνιο Δία και στην Αγνή Δήμητρα να είναι μεστό, σαν οριμάσει το ιερό σιτάρι της Δήμητρας, όταν πρωταρχίζεις το όργωμα, τότε που κρατώντας με το ένα χέρι την άκρη του χερουλάτη και εντάς με τη βουκέντρα την πλάτη των βοδιών, που τραβούν τη σφήνα του ζυγού. Και ο μικρός δούλος ξοπίσω, κρατώντας καλυστήρι, ας δίνει κόπο στα πουλιά σκεπάζοντας βαθιά το σπόρο,

Στο βουνό σ' ανεβάζει η εποχή, κατά το Μάιο μήνα. Θα φύγεις για τα βουνά και όσα πρόβατα είναι μαθημένα για το βουνό θέλουνε να φύγουνε, θέλνε. Και άμα ο κτηνοτρόφος τα βγάλει έξω στο δρόμο, φεύγουνε μονάχα τους και πάνε για τη τοποθεσία εκεί πάνω. Φεύγουνε μόνα τους, ξέρουνε το δρόμο. Πάλι όταν θέλουνε να φύγουνε, που τα ζορίζει το κρύο εκεί πάνω, πάλι το καταλαβαίνουνε, γιατί το πρόβατο, το κάθε πρόβατο είναι νοητό σαν τον άνθρωπο. Και ας μην έχει μιλιά, ξέρει, καταλαβαίνει. Πώς να σου το πω, είναι όπως ο άνθρωπος που πάει

από τους δρόμους των νερών και των κοπαδιών το τελευταίο σημείωμα για σήμερα. Μια εισαγωγή στο μήνα Οκτώβρη. Που είναι και ο μήνας που οι ποιμένες, όσοι έχουν μείνει τέλος πάντων, αρχίζουν και κατεβαίνουν με τα κοπάδια τους προς τους κάμπους να ξεχειμωνιάσουν.

Η Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και ο Τάσος Καλκιάς στο Σκάρο. Σας χαιρετάμε, να είστε όλοι καλά, καλή καρδιά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε και κύριοι. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την πρωινή του συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να τις ευαθύνουν περαιτέρω. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν σταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθίσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου υπογράφηκαν ακόμη 3 συμφωνίες: για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης, κυρώθηκαν από τη Βουλή 2 στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιταλία και τη Γερμανία. Οι συμφωνίες αφορούν τη χρήση του πεδίου βολής Κρήτης για εκπαιδευτικές και πειραματικές βολές, καθώς και τη διάθεση εγκαταστάσεως στο κέντρο αριστείας ενιαίας εναέριας και πυραυλικής άμυνας. Στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική, με τον κύριο Δαβάκη να απαντά ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύει το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έντονη κριτική στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή άσκησαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έθεσε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα πρέπει να είναι ανάλογο των φιλοδοξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεσε στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο νοσοκομείο λόγω, όπως ανέφερε, υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για τη Δευτέρα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλιής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Γινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 με στόχο την ενίσχυση των αλιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Στη φυλακή παραμένουν ο 29χρονος και ο 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες μετά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και μετά την ολοκλήρωσή της επέστρεψαν στις φυλακές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να απολογηθούν συμπληρωματικά και οι άλλοι δύο προφυλακισμένοι για την υπόθεση. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη και εμπρισμό. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες να συγκεντρώνονται στον χώρο του Φεστιβάλ Νόβα. Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις αστοχίες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε εκ νέου την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί στα ανατολικά, ενώ τοπικές ομίχλες είναι πιθανό να σχηματιστούν νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότια αγγίζοντας η Θράκη και τα 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 24 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Εγώ προετοιμαζόμουν για Μέση, πάλι σε μπάσκετ θα με πας, έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Άστονα τον Μπούλγα, αποχαιρέτησε κιόλας να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι, στο Μαϊάμι, να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από την εθνική ομάδα.
0: Σε κούρασε.
1: Ναι, εντάξει, αρκετά. Φτάνει. Φτάνει με τους τρίλους, παιδιά. Εντάξει, εμένα η άποψή μου αυτή είναι. Είναι και αυτός πολύ μεγάλος content creator και θα λείψει σίγουρα από τα μεγάλα ειδησιογραφικά site, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνουν και τελείες, γιατί αν δεν μπαίνουν τελείες δεν υπάρχει η διάδοχη κατάσταση. Έτσι.
0: Ωραία. Αφού δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Μέση.
1: Όχι, μπορούμε. Πες ό,τι θέλεις για Μέση. Εμένα με κουράζει.
0: Να μιλήσουμε για μπάσκετ, γιατί έχουμε και Άρη σήμερα, αλλά μετά θα μιλήσουμε για Ρονάλντο.
1: Για Ρονάλντο. Άντε, να δούμε με τον άλλο πόλο τι γίνεται. Νίκος Καραγιώργης, για να δούμε λίγο για μπάσκετ. Αναφερθήκαμε βεβαίως ήδη με την συνέντευξη που κάναμε με τον Διονύση Σκουλίδα στη νίκη της Μικόνου, αλλά και σε αυτό το περιστατικό το οποίο δεν θα αποστιγμάτισε, αλλά ήταν κάτι διαφορετικό στο ματς του Ηρακλή με την ομάδα από τη Βόρεια Μακεδονία και το πανό που υπήρχε εκεί. Ο Ρίγος θα μας δώσει συνολικά το πλαίσιο και θα μας ενημερώσει βεβαίως για το ότι έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα της μπάσκετμπολ.
0: Ήταν να πάρθει μια απόφαση και τελικά έχουμε και την απόφαση πλέον.
1: Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Πολύ καλά εσείς. Εντάξει, ήταν κάτι το αναμενόμενο σε ό,τι είχε να κάνει με την απόφαση για την επέκταση της συνεργασίας της GBL, του ΕΣΑ και αν θέλετε με τον Sky, καθώς αυτή η πρόταση υπήρχε στο τραπέζι εδώ και πριν από μερικές εβδομάδες. Μάλιστα, υπήρχε μια προγραμματισμένη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑ και βασικά των εκπροσώπων όλων των ομάδων. Διότι για να μπορέσει να περάσει μια τέτοια απόφαση, θα πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να γίνει πανψηφί, δηλαδή να καίρει 14 ομάδες να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης του Sky. Αυτό έγινε και πλέον η συμφωνία είναι πενταετούς διάρκειας. Εκεί ήταν τριετής αυτή που ξέραμε, 2+1. Τώρα επεκτείνεται η συνεργασία των δύο πλευρών με ένα ποσό που φτάνει συνολικά τα 50 εκατομμύρια ευρώ και καταλαβαίνει κανείς ότι για τις ομάδες οι οποίες ψάχνουν έσοδα, διότι δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης που έχουν μια μεγάλη οικονομική ευρωστία, έχουν δηλαδή την τύχη να έχουν στην ηγεσία τους, στις τάξεις τους, πολύ πλούσιους οικονομικά παράγοντες. Είναι και οι υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τηλεοπτικό συμβόλαιο αποτελεί τη μερίδα του λέοντος των εσόδων και στηρίζεται πάρα πολύ στο να δημιουργήσουν ένα budget το οποίο βέβαια θα μπορέσουν να στο οποίο θα μπορέσουν να φανούν συνεπείς και να είναι γενικότερα συνεπείς υποχρεώσεις απέναντι στους παίκτες και προς τρίτους. Διότι δεν είναι μόνο οι παίκτες, είναι μια ομάδα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και υπάρχουν γενικότερα αρκετά έξοδα, όπως είναι τα ταξίδια, οι εφορίες, το προσωπικό το οποίο δουλεύει στις ομάδες και άλλα πολλά. Επομένως, οι ομάδες είχαν αυτή την πρόταση και το πήραν χωρίς δεύτερη σκέψη, όπως αποδείχθηκε. Και το συγκεκριμένο κανάλι θα είναι ο πάροχος του ελληνικού πρωταθλήματος μαζί με την φετινή χρονιά για την επόμενη πενταετία.
1: Ωραία.
2: Τώρα, ναι. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ήταν αναμενόμενη, απλά υπήρχε μια μικρή παράταση, διότι νομίζω ΠΑΟΚ, αν θυμάμαι καλά, είχε ζητήσει να μην αποφασιστεί και να μην τεθεί σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα στα τέλη του Σεπτέμβρη και είχε μετατεθεί για σήμερα 7 Οκτωβρίου και φυσικά η συμφωνία αυτή πέρασε, ψηφίστηκε ομόφωνα και ο Sky, όπως είπαμε, θα είναι για τα επόμενα 5 χρόνια το κανάλι το οποίο θα μεταδίδει τους αγώνες της GBL.
1: Ο Sky και η πλατφόρμα
2: φυσικά,
1: την οποία ετοιμάζει.
2: Φυσικά, και το Sport FM TV. Φυσικά, το είδαμε για πρώτη φορά το περασμένο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Ήταν η πρεμιέρα που έκανε και με τα παιχνίδια τα οποία δεν μεταδόθηκαν από το κανάλι του Sky, το κεντρικό κανάλι, μεταδόθηκαν από την πλατφόρμα αυτή και από τα αθλητικά κανάλια, νομίζω 3 ήταν, αν θυμάμαι καλά, τα οποία μετέδωσαν αυτά τα παιχνίδια. Και φυσικά υπάρχει η ευελιξία, αν χρειαστεί, να είναι και περισσότερα και να μεταδίδονται όλοι οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Μάλιστα, να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή είπα, το είδαμε και εγώ, πλάκα-πλάκα δεν μπήκα μέσα. Είναι δωρεάν προς το παρόν?
0: Είναι δωρεάν, ναι,
2: βέβαια.
0: Ναι.
2: Έχω πει ότι τους πρώτους μήνες θα είναι δωρεάν. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Και στις smart τηλεοράσεις υπάρχει εφαρμογή τύπου Netflix που κατεβαίνει ή απλά συνδέεσαι μέσω ενός browser?
0: Εγώ προσωπικά
2: μέσω υπολογιστή και μέσω κινητού παρακολουθώ τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Δηλαδή δεν μπήκα σε τέτοια διαδικασία. Κάποιοι που προσπάθησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα να το κάνουν συνάντησαν εμπόδια, δυσκολεύτηκαν. Άκουγα όλους να μιλάνε για ένα κόκκινο κουμπί το οποίο έπρεπε να πατήσεις για να ενεργοποιηθεί. Εγώ προσωπικά πάντως το έκανα μέσω κινητών συσκευών, είτε υπολογιστή είτε κινητό.
1: Μάλιστα, ωραία. Εντάξει, okay. Φαντάζομαι ότι αυτό θα υπάρξει η σχετική εφαρμογή η οποία θα επιτρέψει στις smart τηλεοράσεις.
2: Ναι. Και... γιατί μια τόσο τεράστια επένδυση δεν μπορεί να μην συμβεί και αυτό. Θα πρέπει. Όπως υπήρχαν και τα, όπως υπάρχει και το AirClips, το οποίο όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια μετέδιδε τα παιχνίδια.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα, Νίκο, είπαμε για... έχουμε ποιοι παίζουν σήμερα, παίζει ο Άρης, έτσι.
0: Παίζει ο Άρης, ναι.
2: Σήμερα παίζει ο Άρης, θα το πάω σήμερα ο Άρης. Και μάλιστα είναι παιχνίδι ιστορικής σημασίας, διότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στο ανανεωμένο και μεγαλύτερο σε χωρητικότητα παλέ, με 6.200 θέσεις. Επίσης θα είναι παρόντες ο Ρίτσα Τσιά, ο οποίος είναι από χθες στην Ελλάδα, αλλά και ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος δέχτηκε την πρόσκληση και φυσικά την αποδέχτηκε. Και θα δούμε και πάλι σκηνές όπως πριν από ένα χρόνο. Στον αγώνα ήταν τότε του Άρη με τους Χάμπουργκ Τάουερς και πάλι αρχές Οκτωβρίου στο Παλέ, στο Νίκ Γκάλης Χολ. Αυτή τη φορά θα είναι ο Άρης κόντρα στην Μπούργκος, απέναντι σε μια ισπανική ομάδα, η οποία και αυτή νίκησε στην πρεμιέρα και μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολύμπια. Μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια παίρνει μέρος στο EuroCup και μάλιστα προχωρά και αρκετά στην διοργάνωση. Φυσικά, περί το να αναφέρουμε ότι το sold out έχει σημειωθεί, έχει επιτευχθεί εδώ και αρκετό καιρό, όπως τα τέσσερα συνεχόμενα εδώ σε ένα παιχνίδια που δίνει ο Άρης. Αρχίζει γενομένης από σήμερα, ακολουθεί το Σάββατο η ΑΕΚ, την επόμενη Τετάρτη η Ιταλική Τορτόνα και το μεθεπόμενο Σάββατο το Μαρούσι. Και αυτοί οι τέσσερις συνεχόμενοι εδώ σε έδρας αγώνες είναι sold out. Με τον κόσμο να ανυπομονεί να δει για πρώτη φορά την ομάδα σε επίσημο παιχνίδι. Θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Άρη μπροστά στον κόσμο του και όπως είπαμε σε ένα ανανεωμένο παλέ, ανακαινισμένο παλέ και μεγαλύτερο σε χωρητικότητα. Βέβαια, το ζητούμενο για τον Άρη να μπορέσει να αντιδράσει, να βγάλει αντίδραση μετά την πάρα πολύ κακή εμφάνιση για την ήττα σφαλιάρα που δέχτηκε το περασμένο Σάββατο στην Καρδίτσα και να κάνει το 2-2. Στο EuroCup και φυσικά ταυτόχρονα να πετύχει και τη δεύτερη νίκη του επίσημη σε παιχνίδια και το 2-2 βέβαια στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία παίρνει μέρος.
0: Σε αγωνιστικό επίπεδο θα έχουμε κάποια απουσία από πλευρά
2: Άρη. Υπάρχει θέμα με τον Γιώβιτς. Πέρα του Γιώργου Ταλνούλη, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μια επέμβαση στο γόνατο το Σεπτέμβριο και μπορεί να απουσιάσει και να λύσει και 6 εβδομάδες και ειδικά επειδή μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια, θυμόμαστε όλοι. Και πάλι στο γόνατο.
0: Πέρσι.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα τότε ήταν αρχές Σεπτέμβρη, θυμάμαι καλά, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι του Άρη. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν θα τον πιέσει κανένας, μόνο θα είναι 100% έτοιμος να γυρίσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Γιώβιτς, υπάρχει μια ασθένεια που τον ταλαιπωρεί. Δεν έχει καταφέρει να παίξει ούτε στα τελευταία μεγάλα φιλικά παιχνίδια που έδωσε ο Άρης, τα πάρα πολύ δυνατά τεστ, αλλά ούτε φυσικά και σε κάποια από τα επίσημα παιχνίδια της ομάδας. Όπως ενημέρωσε χθες ο Βασίλης Πανούλης στην Media Day των Κιτρινόμαυρων, δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για αυτό το παιχνίδι. Και είναι ευκαιρία για τον Γιώβιτς, γιατί με δεδομένο ότι υπάρχει μια εξάδα ξένων που αγωνίζεται για τον Άρη σε όλα τα παιχνίδια, βέβαια, γιατί ο Άρης έχει 7 ξένους. Εννοώ ότι είναι δύσκολο να μπει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ήταν μια ευκαιρία το σημερινό παιχνίδι να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχή στα πρώτα του σε επίσημο παιχνίδι ο Σέρβος. Όμως προφανώς δεν είναι ακόμα έτοιμος. Αυτό έχει κρίνει το ιατρικό επιτελείο σε συνεννόηση με τον Σπανούλη. Γι' αυτό και παραμένει εκτός.
0: Πάντως, αν αφήσω και το αγωνιστικό πάλι στην άκρη, να επιστρέψουμε σε αυτό που μας είπες για το ανανεωμένο Αλεξάνδριο, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όσους κάτσουν εκεί που ήταν το βοηθητικό και πλέον είναι κερκίδες. Να βλέπουν από εκεί το παιχνίδι.
2: Αυτό θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι, αυτό θα έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πώς θα είναι η οπτική, πώς. Επειδή είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε, βλέπουν αυτή την κερκίδα που είναι πάρα πολύ λεπτή, να πούμε ότι είναι πτυσσόμενη η κερκίδα. Πώς θα είναι κάποιος να παρακολουθεί και το παιχνίδι, πώς θα είναι όταν θα χοροπηδάν κάποιοι, θα πανηγυρίζουν ή θα φωνάζουν συστήματα. Το Craft Test νομίζω θα το δούμε σε λίγες ώρες αυτό το παιχνίδι με την Μπούργκος. Και... θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να μάθουμε και πώς θα είναι βέβαια αυτή η εμπειρία του να παρακολουθείς το παιχνίδι για πρώτη φορά από μια κερκίδα η οποία τοποθετήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες.
0: Και να πούμε ότι όπως ενημέρωσε και η ΚΑΕ θα έχει και fan zone έξω από το γήπεδο, έτσι.
2: Ναι, fan zone. Ένα event το οποίο για πρώτη φορά το είδαμε να εφαρμόζεται την περσινή χρονιά. Φέτος περιμένουμε να δούμε προφανώς κάτι περισσότερο, κάτι πιο εξελιγμένο. Θα το δούμε. Εντάξει, τι ακριβώς θα γίνει. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο είναι κράχτης για πάρα πολλούς λόγους για τους φίλους του Άρη. Νομίζω ότι και ποδοσφαιρικό γήπεδο να ήταν, θα γέμιζε με το τεράστιο ενδιαφέρον που υπάρχει από τους φίλους της ομάδας, ειδικά για αυτόν τον αγώνα, στον οποίο βέβαια, όπως είπαμε, θα είναι παρόντες και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, ο κύριος Ρίτα Τσιάου, αλλά και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης, ο οποίος πάντα ξέρει πότε να επιλέγει να δίνει το παρόν στον Ιγκάλη Σκόλ, σε παιχνίδια τα οποία έχουν και το χαρακτήρα γιορτής, έχουν το χαρακτήρα φιέστας, mm-hmm. έχουν πάντοτε δηλαδή πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για κάποιον.
0: Ας ελπίσουμε να συνοδευτεί με τον άλογο αποτέλεσμα.
1: Νίκο, και μια κουβέντα για τους αιώνιους.
2: Οι αιώνιοι προετοιμάζονται για τα παιχνίδια που έχουν να δώσουν στην Προλίγα. Σήμερα, μάλιστα, πριν από λίγη ώρα έγινε και η Media Day του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει και νέο παιχνίδι μέσα στην έδρα του, κόντρα στην Φενέρμπαξε. Ένα παραδοσιακό derby γύρω όλη τα τελευταία χρόνια και νομίζω το δυσκολότερο παιχνίδι από αυτά που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, που είναι όλα μέσα στην έδρα του, στο ACA ή Telecom Center Athens. Και βέβαια, σειρά παίρνει αύριο ο Ολυμπιακός, ο οποίος τεπώνησε εντός έδρας, όχι όμως στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά στη Σανέλ Αρένα των Άνω Λιωσίων. Κάνει ντεμπούτο δηλαδή, στο γήπεδο το οποίο θα χρησιμοποιεί μέχρι να ετοιμαστεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αντιμετωπίζοντας την Ανατολού Εφές. Δηλαδή, έχουμε ελληνοτουρκικές μονομαχίες σε επίπεδο EuroLeague αυτή την εβδομάδα.
1: Ευχαριστούμε θερμά, Νικόλα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

0: Ναι, δώσε, δώσε. Ναι, κάτι σέκοψα. Έκανα σήμα για τραγούδι, το
1: για
0: γνωστό
1: να
0: αυτό.
1: Το μπάσκετ, γιατί νομίζω ναι. σήμερα το μπάσκετ μονοπόλησε. Ναι. Να πούμε λιγάκι το πρόγραμμα. Έχουμε και Super Cup γυναικών σήμερα στις 8. Από το Ionian TV είναι η μετάδοση. Αθηναϊκός και Πρωτέας αγωνίζονται στο Σοφία Μπεφών. Σήμερα ξεκινάει και η τέταρτη αγωνιστική της, για την Ευρωλίγκα με την αναμέτρηση Παρί Βιλερμπάν στις 10 παρατέταρτο από το Nova Sports 4. Φυσικά στις 8 είναι η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος για το Eurocup από το Nova Sports. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας ξεκινούν και οι δύο ομάδες στις υποχρεώσεις τους στο FIBA Europe Cup. Η ομάδα της Ρόδου υποδέχεται την Κραϊόβα στις 6, ενώ η ομάδα της Πάτρας αγωνίζεται στην έδρα της Τρέπτσα στις 7.30. Επίσης έχουμε την ΑΕΚ για το Basketball Champions League. Κάνει και εκείνη πρεμιέρα στη Σουνέλ Αρίνα απέναντι στη Σαλόν Βίλπας στις 7 η αναμέτρηση από το Magenta Sport 4, που ακόμα δεν έχω συνηθίσει να το λέω Magenta.
0: Magenta, ναι. Magenta Sport 4. Εγώ τώρα πάντως μπήκα στο Sport FM TV. Θα μου πάρει λίγο χρόνο να συνηθίσω αυτό το FM TV μαζί. Και όντως είναι από ηλεκτρονικό υπολογιστή σχετικά πάρα πολύ εύκολο να πλοηγηθείς μέσα στις επιλογές. Δεν έχει και πάρα πολλές, είναι 3 κανάλια. Υπάρχουν όμως τα διάφορα προσεχώς τα οποία θα φιλοξενήσει η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και δεν ξέρω βεβαίως αν υπάρχει το ελεύθερο και για τις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός και η Ηρακλής είναι στο συγκεκριμένο κανάλι τα τηλεοπτικά.
1: Ναι, νομίζω προς το παρόν τουλάχιστον όλη η πλατφόρμα είναι ελεύθερη.
0: Είναι ελεύθερη.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Για τον πρώτο καιρό.
0: Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν για Πράσινος και τους φίλους του Ηρακλή. Εδώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι, είτε γήπεδο, ορίστε, περάστε, είτε πλερουά.

0: Για πες μου για το Ρονάλντο.
1: Συνεχίζεται το σύριαλ. Το είχαμε αφήσει εκεί που πήρε το Λίγαρ Τζετ και έφυγε.
0: Του σούπα μου, πες. Ναι. Αυτός μου είπε, ναι. Και...
1: Συνεχίζεται. Λέει, έβγαλε χθες μια μακροσκελέστατη ανακοίνωση και ανάρτηση σχετική.
0: Ποιος?
1: Ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο. Okay. Να πούμε ότι είχε αποχωρήσει από την τελευταία προπόνηση της Πορτογαλίας όταν ήταν στην Δανία για την διοργάνωση του Nations League. Είχε πάρει το Λίγαρ Τζετ, είχε παρεξηγηθεί και τα λοιπά με τους προπονητές, με το επιτελείο. Και είπε ότι σε λίγες μέρες θα σας πω και τους λόγους, γιατί εγώ είμαι ειλικρινής. Και χθες την ανακοίνωση είπε μεταξύ άλλων για κάποιες υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν από την πλευρά του τεχνικού της Πορτογαλίας, του Ζόρζε Σεσούς. Ανέφερε αναλυτικά, ήταν πάρα πολλά όσα είπε.
0: Είπε και τις υποσχέσεις.
1: Είπε και τις υποσχέσεις ότι σε κάποιο παιχνίδι μου είχε πει ότι θα μπω, τελικά δεν με έβαλε.
0: Θα μπω τελικά. Αχου, το.
1: Σε κάποιον ζήτησε να μπω ενώ δεν ήμουν στην κατάλληλη φυσική κατάσταση. Βέβαια κατέληξε ότι εγώ είμαι. Ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο που έγιναν όλα αυτά και που έφυγε και που άφησε την ομάδα και ως αρχηγός κιόλας το έκανε αυτό.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Και κατέληξε λέγοντας ότι είμαι στη διάθεση όμως της εθνικής, δηλαδή ότι δεν φεύγει ακόμη.
0: Ναι.
1: Δεν αποσύρει τον εαυτό του, ας πούμε, από την εθνική Πορτογαλίας. Κάποια μέσα βρήκανε τον προπονητή της Πορτογαλίας και τον ρώτησαν σχετικά με την ανακοίνωση, αν το έχει διαβάσει κτλ. Ο οποίος είπε: δεν τη διάβασα, λέει. Παρακολουθούσα τον αγώνα της ΚΑΠΑ 21. Θα έχω χρόνο, λέει, τώρα να τη διαβάσω.
0: Φαντάσου να έλεγα: κάποια μέσα βρήκανε τον προπονητή της Πορτογαλίας. Ήταν στο φιλικό αποχαιρετιστήριο για τον Λιονέλ Μέση.
1: Θα μπορούσε, γιατί ήταν και σημαντικό.
0: Ωραίος ο προπονητής της Πορτογαλίας πάντως. Είναι...
1: Εγώ είμαι Κριστιάνο.
0: Εσύ είσαι Κριστιάνο.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι πλέον στο γυμνάσιο ως άνθρωπος. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούμαι με παιδιά του δημοτικού.
1: Ναι, εντάξει. Είναι καλά το όλο το ζήτημα έτσι όπως έχει.
0: Βέβαια,
1: ξέρεις τι δεν μου άρεσε στην ανακοίνωσή του. Λέει ότι κάποια στιγμή πριν βγει στη συνέντευξη τύπου να μιλήσει ο προπονητής, μου είχαν δώσει κάποια σημεία για να πω ότι είναι εντάξει σε αυτά που θα αναφερθεί και τελικά δεν τα είπε. Αυτό λιγάκι με ξένησε, αλλά μάλλον έτσι γίνεται.
0: Συγγνώμη, ο προπονητής. Δίνει καρύφημα δηλώσεων στον Ρονάλντο και περιμένει έγκριση.
1: Κάποια σημεία ότι θα αναφερόταν σε αυτά και τελικά είπε άλλα πράγματα ο προπονητής. Εντάξει, αυτό δεν μου άρεσε, είναι η αλήθεια.
0: Καταλαβαίνετε γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου οι θρύλοι. Δηλαδή είναι κάτι τέτοιες πληροφορίες που βγαίνουν και βγαίνουν αποσπασματικά και κανένας δεν δίνει σημασία σε αυτό το πράγμα. Εκτός από μένα έχω την
1: πάντως, είτε είσαι Ρονάλντο είτε είσαι με τον προπονητή, νομίζω η όλη συμπεριφορά και το έτσι όπως έχουν διαχειριστεί το θέμα είναι πάρα πολύ λάθος.
0: Ναι, προφανώς είναι λάθος. Και είναι και λάθος κιόλας να υποστηρίζεις από τη μία ότι εγώ είμαι πάντα στρατιώτης της εθνικής μου ομάδας και ταυτόχρονα να παίρνεις για να εγκρίνεις τις δηλώσεις του προπονητή, ο οποίος θεωρητικά είναι ο αρχηγός όλης αυτής της προσπάθειας. Φεύγουμε.
1: Πάμε για
0: ναι.
1: Τίτλους.
0: Α, ναι, ήρθε ο άνθρωπός μας. Ναι, φύγαμε, γεια.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικάνικου υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στην Κροατία με μέτρα στήριξης για πολίτες και επιχειρήσεις. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι ΕΛΗΣ. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ κατέφθασε στη δίκη για τα Τέμπη. Στην φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσική δράση της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης ολόκληρη τη χώρα για τους 1.221 νεκρούς στις 7 Οκτωβρίου, η πρώτη επέτειος χωρίς Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία, πέντε, δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού. We,

0: Στα δελτία ειδήσεων και στους τίτλους, η κουβέντα με τους φίλους τεχνικούς και ηχολήπτες, τους οποίους συναντούμε εκτός αέρα, ανάβει και είπε κάτι τώρα ένας συνάδελφος, το οποίο εμένα με επανέφερε στην πραγματικότητα. Είναι θέμα χρόνου να δούμε τον Λιονέλ Μέση να επιστρέφει στην εθνική, με τους βετεράνους θα παίζει. Με τους βετεράνους της εθνικής. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ξαναδώσει ένα μάτσο, ας πούμε.
1: Εντάξει, από την εθνική αποσύρθηκε, έχει ακόμα.
0: Ναι, θα παίζει με βετεράνους, ας πούμε.
1: Εντάξει.
0: Εκεί με τον Σιμεώνε, τον Μπατιστούτα.
1: Εμένα μου φαίνεται πιο πολύ ο Ρονάλντο, δεν θα σταματήσει ποτέ. Κάπου θα παίζει.
0: Φτάνει με τον Ρονάλντο, φαγώθηκε σήμερα με τον Ρονάλντο. Φτάνει ο άνθρωπος, φτάνει. Πρέπει κάποια στιγμή να το αποδεχτεί.
1: Θες να σε πάω σε κάτι άλλο?
0: Όχι, ολοκληρώσαμε με τον Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Τελικά που έμεινε? Ζήτησε κάποιο συγγνώμη, επέστρεψε στην εθνική?
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Μείναμε στο ότι έχει δίκιο ο Ρονάλντο και όλα καλά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσά, το λέει ο λαός.
1: Θα σε πάω σε ένα θέμα για το οποίο είχες πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία
0: χτες.
1: Για τις βόμβες στο βυθό του λιμανιού.
0: Α, έχουμε εξέλιξη, έσκασε καμία. Θα το μαθαίνουμε.
1: Θα το μαθαίνουμε, ναι. Αλλά έχει δοθεί διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, όπως δεν υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια προφανώς, από τις χίλιες βόμβες, γιατί είναι εκατοντάδες, από τα ευρήματα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Κάτι το οποίο δήλωσε μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο διευθυντής του έργου της επέκτασης της προβλήτας 6 του ΟΛΦ, ο κύριος Δημήτρης Μουτσάκης. Έκανε λόγο για μεγάλο αριθμό δυνητικών ευρημάτων μη εκραγέντων πυρομαχικών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που μεταβάλλει τις συνθήκες εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών, αλλά τουλάχιστον δεν είναι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάποιο κίνδυνο.
0: Κοίτα, εντάξει. Εγώ θα ήθελα σε τέτοιου είδους πάντως τοποθετήσεις, μιας που μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος να μιλήσει, να συνόδευε το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σύμφωνα με ποιον. Δηλαδή, ο ίδιος που προφανώς έχει ρωτήσει, δεν θα έπρεπε να ενημερώσει από τη στιγμή που κάνει αυτή τη δήλωση και τις πηγές της μη ύπαρξης του προβληματισμού? Δηλαδή, τι, ρώτησε πυροτεχνουργούς και του είπαν ότι ξέρεις κάτι, απενεργοποιούνται από μόνες τους οι βόμβες μετά από 10 χρόνια? Ρώτησε κάποιους, ας πούμε, που σχετίζονται με τη θαλάσσια διάβρωση και τα μέταλλα και το σκυρόδεμα, δεν ξέρω και εγώ τι. Από πού προκύπτει το ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τουλάχιστον 1000 άσκαστες βόμβες στο βυθό μιας θάλασσας?
1: Να σου πω, αναφέρει ότι γίνεται μαγνητική έρευνα.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ενδεδειγμένη μέθοδος.
0: Α, ωραία, έχουμε απάντηση.
1: Για
0: okay.
1: τον εντοπισμό θαμένων μεταλλικών αντικειμένων. Το σήμα, λέει, μπορεί να είναι ισχυρό λόγω μεγάλης ποσότητας υλικών. Οι στόχοι που φαίνονται, λέει, με αυτή τη μέθοδο είναι σίγουρα μεταλλικά αντικείμενα. Αν αυτά, λέει, είναι βόμβες ή όχι, δεν μπορεί κανείς να το πει με βεβαιότητα, χωρίς να σκάψει και να τα εντοπίσει όλα αυτά. Διαδικασία, λέει, που γίνεται από ειδικούς πυροτεχνουργούς. Αυτό έχει αναφέρει. Βέβαια, να πούμε ότι μεταξύ των άλλων, έχει μιλήσει αρκετά, έχει πει αρκετά πράγματα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Έχει πει και ότι η ασφάλεια των εργαζομένων στη διαδικασία της εξκαφής είναι αδιαπραγμάτευτη.
0: Γίνεται εξκαφή, δηλαδή?
1: Μάλλον προχωράει έτσι η έρευνα.
0: Γιατί μιλάμε για πολύ εξειδικευμένη εργασία αυτή τη στιγμή. Να σκάβεις στο βυθό, ψάχνοντας να βρεις βόμβες. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει τερματίσει η εξειδίκευση όσον αφορά το συγκεκριμένο επάγγελμα.
1: Τα ευρήματα, λέει, είναι ορατά, βρίσκονται θαμμένα στον πυθμένα. Κάτι το οποίο σημαίνει πως αποκαλύπτονται μόνο με εξκαφή. Υπάρχει, λέει, ψυχραιμία, δεν υπάρχει κίνδυνος. Αυτά έχει πει. Υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθεί εξκαφή, αλλά μεταβάλλονται κάποια δεδομένα. Καθώς μην ξεχνάμε ότι είναι σε εξέλιξη και το έργο παράλληλα.
0: Ναι. Οκ. Okay. Ελπίζοντας βεβαίως ότι όλα αυτά τα μεταλλικά στοιχεία τα οποία δείχνουν οι ανιχνευτές να μην είναι βόμβες. Γιατί αν είναι βόμβες, τότε μάλλον θα φτάσουμε και τον αριθμό που διαβάζαμε και εμείς τις προάλλες από το ρεπορτάζ της Βόρεια.gr. Οπότε ενδεχομένως να φτάσουμε στις 1000 βόμβες. Είναι για μένα. Είναι για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η διαχείριση που θα γίνει σε όλο αυτό το θέμα.
1: Αναμενέται η τεχνική πρόταση του αναδόχου, έτσι να προσθέσω κλείνοντας. Ναι, θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, τεχνική πρόταση του αναδόχου, okay. Και εγώ θα το περιμένω. Δεν θέλω να δω. Δεν θέλω να προκαταβάλω τον εαυτό μου, την άποψή μου, ας πούμε, λέγοντας κάτι σήμερα. Το μόνο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι για μία βόμβα εκενώσαμε τη μισή Θεσσαλονίκη. Όπως είπε και ένας συνάδελφος, για 1000 βόμβες προτείνω να εκενωθεί ολόκληρη Κεντρική Μακεδονία.
1: Α, όλη Κεντρική Μακεδονία.
0: Όλη Κεντρική Μακεδονία. Να την εκενώσουμε, ρε παιδί μου, να φύγουμε τριήμερο.
1: Πάει 25η. Το τριήμερο,
0: ναι, το τριήμερο, ναι. Όλη Κεντρική Μακεδονία να φύγει για 1000 βόμβες. Νομίζω η αναλογία, πρώτα θέλω να συζητήσουμε την αναλογία. Είναι σωστά. Όταν για μία βόμβα εκενώνουμε τη μισή Θεσσαλονίκη, για 1000 βόμβες στη Κεντρική Μακεδονία, νομίζω ότι είμαστε κομπλέ.
1: Μ' αρέσει που χρησιμοποιούμε και μαθηματική μέθοδο. Όχι αστεία, δηλαδή δεν το λέμε.
0: Τριημεράκι.
1: Τριημεράκι.
0: Τριημεράκι. Κάτσε, νομίζω ότι είναι και πενθήμερο.
1: Αύριο, ναι, αυτό θα έλεγα. Θα το πήγαινε και σε πενθήμερο. Γιατί εννοεί να κολλήσουν με τι γιορτέ.
0: Να κολλήσουν με τι γιορτέ, γιατί είναι και χίλιε βόμβε και δεν θα προλάβουν σε τριήμερο, ρε παιδί μου.
1: Ξεχνάμε βέβαια ότι όλη η υπόλοιπη Ελλάδα εκτό από τη Θεσσαλονίκη δεν το έχει τριήμερο. Τι 26 Οκτωβρίου δεν είναι αρχή.
0: Όλη η υπόλοιπη Ελλάδα δεν το έχει προφανώ τριήμερο, αλλά θα έχει όλου εμά από την κεντρική Μακεδονία να μα φιλοξενεί. Εντάξει. Τι καλύτερη ιδέα.
1: Μεγάλη χαρά.
0: Αλλά το θέμα είναι να τρέξουν, εκείνη που το φοβάμαι αυτό. Δεν τρέχουν γρήγορα οι αποφάσεις.
1: Τώρα, έκανες καλή πάσα όμως.
0: Δεν τρέχουν γρήγορα οι αποφάσεις.
1: Θα κρατήσω το τρέξιμο.
0: Κράτα το τρέξιμο, σωστά, γιατί έχουμε και άνθρωπο τώρα.

0: Λοιπόν, μείναμε στο τρέξιμο για έναν συγκεκριμένο λόγο, γιατί έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον Γενικό Διευθυντή του Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου της Θεσσαλονίκης, προφανώς τον κύριο Δρόσο Χριστόπουλο, ο οποίος θα μας ενημερώσει και θα μας πει ό,τι χρειάζεται να ξέρουμε για όλους εμάς τους λάτρεις του μαραθωνίου, του ημιμαραθωνίου, του δυναμικού βαδίσματος και όλα αυτά τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ κάποια στιγμή πήγε να ξεφύγει κάπως λίγο το όλο θέμα, γιατί είχαμε κάθε μήνα και έναν μαραθώνιο. Mm-hmm. Κάπως, αλλά ευτυχώς, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, ευτυχώς μπήκε μία τάξη.
1: Να πούμε ότι είναι ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος και θα είναι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.
0: Μ' αρέσει που είναι βραδινό, γιατί δίνεται η ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο που αν ήταν μια καθημερινή ή μια Κυριακή δεν θα μπορούσε να πάρει μέρος. Mm-hmm. Μ' αρέσει που γίνεται και Σάββατο, γιατί μπορεί να πάρει μέρος μικρό παιδί μαζί με τους γονείς του, το οποίο μικρό παιδί, πιστέψτε με, να σας το λέω, οι περισσότεροι γονείς θέλουν να τα κοιμίζουν από τις 8.30 και είναι καθαρά για λόγους, όχι επειδή θέλουν να τα ξεφορτωθούν, επειδή πρέπει να κοιμούνται αρκετές ώρες.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα των παιδιών.
0: Το πρόγραμμα των παιδιών. Και γενικότερα το να τρέχεις το βράδυ έχει άλλη αίσθηση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κύριε Χριστόπουλε, τι λέτε?
1: Καλησπέρα σα.
2: Βάλατε πολλά θέματα για αρχή και είναι όλα σωστά.
0: Ναι, ευχαριστούμε. Θέσαμε ωραίο πλαίσιο δηλαδή.
2: Ναι. Ναι, τώρα να ξεκινήσω. Είπατε πήγε να ξεφύγει. Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε την ευτυχία να έχουμε πάρα πολλές διοργανώσεις στην Ελλάδα. Αυτό είναι καλό και κακό. Καλό είναι γιατί όλη η Ελλάδα τρέχει. Όσο πιο πολλούς δρομείς έχει η χώρα και η κάθε χώρα, τόσο λιγότερα ξοδεύει για την υγεία. Αφού όλοι το ξέρουν, αρχίζει για να μένει οι γιατροί όλοι και λένε ότι βελτιώνεται η ψυχική υγεία και η σωματική υγεία. Mm-hmm. Με το αερόβιο τρέξιμο και με το δυναμικό βάδισμα. Άρα λοιπόν γίνεται πιο ισχυρός ο οργανισμός και πάμε λιγότερο στο νοσοκομείο. Άρα λοιπόν είναι καλό να γεμίσουμε δρόμους. Όμως είναι κακό το ότι όντως πρέπει να γίνει και ένα ξεκαθάρισμα, διότι οι κακές διοργανώσεις προσβάλλουν την περιοχή που γίνονται και αποστρέφουν τον κόσμο από το να συμμετέχει. Γιατί αν πάει κάποιος για πρώτη φορά, εσείς εκεί, εμείς όλοι, κάνουμε μια οργανώση, προσβάλλουν την περιοχή που γίνονται και αποστρέφουν τον κόσμο από το να συμμετέχει. Γιατί αν πάει κάποιος για πρώτη φορά, εσείς εκεί.

0: χορηγικές προσπάθειες, mm-hmm. έτσι, και δεν mm-hmm. έβλεπα κανένα αποτύπωμα στην πόλη ή στη γειτονιά ή στο Δήμο που διοργάνωνε αυτό το event από τη μία πλευρά. Και επίσης έβλεπα ότι υπήρχαν πάρα πολλοί χορηγοί, γιατί τους έβλεπα μπροστά στα μάτια μου. Οι μπανάνες και τα φρούτα ήταν από την τάδε εταιρεία. Οι σκηνές ήταν από την τάδε εταιρεία. Τα νερά ήταν από την τάδε εταιρεία. Και όλοι αυτοί που τρέχανε σε εντός εισαγωγικών τη διοργάνωση ήταν εθελοντές. Εντάξει, okay, δώστε και κάτι στα παιδιά τα οποία είναι εκεί να σου δώσουν ένα νεράκι, είναι εκεί να σου κρεμάσουν το μετάλλιο όταν κάνετε. Αυτά δεν, με το χέρι στην καρδιά, δηλαδή. Πολύ ειλικρινά, σας λέω πράγματα όσοι συμμετέχουν τα είδα και δεν μου άρεσαν. Δεν λέω ότι συμβαίνουν σε αυτό.
1: Αυτό είναι το τρίτο που βάζετε. Το δεύτερο είναι ότι γίνεται Σάββατο. Ακριβώς αυτός είναι και ο σκοπός, να φέρουμε και κόσμο στη Θεσσαλονίκη από άλλες περιοχές και από το εξωτερικό. Mm-hmm. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε, την Κυριακή δυσκολεύεται κάποιος όταν είναι εκτός πόλης, διότι την Δευτέρα δουλεύει. Και τότε, όπως ξεκίνησε, ο νυχτερινός επίσης, που είπατε ότι είναι πολύ πρωτότυπο κλπ. Όντως, η Θεσσαλονίκη πρωτοτύπησε και πρωτοστάτησε στο νυχτερινό, διότι η πόλη μας, εμείς για πρώτη φορά καθιερώσαμε το δρομικό νυχτερινό κίνημα. Και μάλιστα, ακόμα και τώρα συνεχίζει να είναι μακράν το μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό γεγονός της χώρας. Mm-hmm. Και ακριβώς με τον τότε δήμαρχο τον Γιάννη τον Μπουτάρη, που είχε συζητηθεί. Και δεν ήταν δική μου ιδέα, ήταν ενός πολύ καλού συνεργάτη μας που είναι τεχνικός, τέχνικα ταλεγκέτη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, που είχε πάει στην Ιταλία και είχε δει ένα γεγονός. Ήρθε και μας είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Πήρε απόφαση λοιπόν τότε εμείς μαζί με όλους τους φορείς και το Δήμο Θεσσαλονίκης και το καθιερώσαμε. Και το κάναμε Σάββατο ακριβώς γι' αυτό. Γιατί ένα από τα πολλά καλά που έχει το δρομικό κίνημα πέραν της σωματικής υγείας είναι ότι προβάλλει την περιοχή που γίνεται, αλλά συγχρόνως συμβάλλει στον αθλητικό τουρισμό και στην οικονομία της περιοχής. Την προβάλλει και είναι και η οικονομία. Ας πούμε, μεθαύριο θα έρθουν περίπου 1.200 ξένοι, οι οποίοι στατιστικά για το Πανεπιστήμιο, στις δικές μας διοργανώσεις εδώ, το ΔΕΦΑ Θεσσαλονίκης, που είναι, έχει ανάριστο τμήμα αθλητικού τουρισμού, έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες και δημοσίευσεις και τις δημοσίευσεις σε ξένα περιοδικά, έχει δει ότι το αποτύπωμα το οικονομικό στην πόλη είναι τεράστιο και επίσης γεμίζει πόλη με κόσμο, διότι ο κάθε δρομέας που έρχεται απ' έξω συνοδεύεται μέσω όρο από 2,5 δρομής. Δηλαδή, άλλο έρχεται με 2 άτομα, άλλο με 3, άλλο με 1, άλλο με 4. 2,5 είναι ο μέσος όρος που του συνοδεύονται. Και επίσης, όταν έρχεται από άλλη περιοχή της χώρας, 1,5. Δηλαδή, φέρνει ακόμα ίσως ακόμα έναν μαζί του. Το παιδί του, τη σύζυγο, τον σύζυγο κλπ. Άρα λοιπόν. Εκεί, αυτό για το οικονομικό αποτύπωμα. Τώρα, για να γίνουν αυτές οι διοργανώσεις, είναι απαραίτητη και η χορηγία, απαραίτητος και ο εθελοντισμός, απαραίτητο και το τεχνικό, το έμπειρο τεχνικό επιτελείο. Χωρίς αυτό, όταν τρέχουν μέσα σε μια απόσταση 21 ή 42 χιλιόμετρων, 10 και 15 και 20 χιλιάδες άτομα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει άρτια εκπαίδευση των τεχνικών και συγχρόνως και οι εθελοντές να είναι πάρα πολλοί. Οι χορηγοί συμβάλλουν πάρα πολύ οικονομικά. Διότι στη χώρα μας γενικά. Ίσως ο μαραθώνος της Αθήνας ξεφεύγει λίγο στη συνδρομή συμμετοχής. Όλες οι ευρύτερες οργανώσεις, η συνδρομή του συμμετέχοντα είναι πολύ μικρή. Με αποτέλεσμα τα έξοδα τα οποία είναι κολοσσιαία να μην φτάνουν. Άρα οι χορηγοί είναι υπεραπαραίτητοι. Οι οποίοι όμως δεν συμβάλλουν μόνο οικονομικά, συμβάλλουν και με προϊόντα, συμβάλλουν και με προβολή της διοργάνωσης που είναι. Και έχει ανάγκη η διοργάνωση από προβολή, γιατί εσείς, ειδικά εσείς, γνωρίζετε πόσο κοστίζει μια προβολή, ειδικά στο εξωτερικό. Πολύ καλύτερα και από εμάς.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτή λοιπόν είναι χρήσιμη και αυτή. Όλοι είναι χρήσιμοι. Κανένας δεν περισσεύει. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όλοι οι Δήμοι συνεργαζόμενοι, οι θεσμικοί φορείς, η Τροχέα, το ΕΚΑΒ, είναι όλοι. Που, τώρα, ποιον να πρωτοπώ, στην ιστοσελίδα φαίνονται όλοι, όποιος επισκεφτεί την ιστοσελίδα, όλοι αυτοί από την πλευρά του συμβάλλουν στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα. Είναι καλό. Κατά κοινή ομολογία, τουλάχιστον και ο Διεθνής Μαραθώνας Μεγάλης Αλεξάνδρος και ο νυχτερινός μας, ο Διεθνής Νυχτερινός Μαραθώνας Θεσσαλονίκης, είναι πολύ καλός ποιοτικά. Mm-hmm. Ακριβώς γιατί έχει τόσους πολλούς υποστηρικτές και είναι μια μεγάλη αθλητική οικογένεια. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης, από τους εθελοντές, από το τεχνικό επιτελείο, από την Οργανωτική Επιτροπή, τους χορηγούς, από όλους.
2: Φέτος θα έχουμε 11.000 δρομείς, σωστά, και αποτελεί και ρεκόρ.
1: Ρεκόρ ατομικών έχουμε, δεν είναι ρεκόρ για τη διοργάνωση, διότι όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, γίνονται πάρα πολλές διοργανώσεις, οπότε ο κόσμος μοιράζεται. Έχουμε όμως ρεκόρ ατομικών συμμετοχών, θα τρέξουν περίπου 2.500 μαραθωνοδρόμοι, περίπου 1.300 δρόμοι στον 10 χιλιόμετρων, που σημαίνει ότι σε αυτά τα είναι πολύ μεγάλο νούμερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι συγχρόνως στη χώρα γίνονται πάρα πολλοί μαραθώνοι και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς είναι και πάρα πολύ καλοί.
2: Ναι.
1: Εκεί είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Για ποιο λόγο? Γιατί αυξάνεται το δρομικό κίνημα με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ότι σιγά σιγά θα έχουν και σε εμάς. Όταν πάει κάπου

0: και είναι ευχαριστημένος από τη συμμετοχή, μετά πάει και καπαλού. Και καπαλού. Όπως και οι δικοί μας, εμείς πάνε και αλλού. Αυτό είναι καλό.
1: Ωστόσο, θα έχετε δώσει και νέες εγγραφές, έτσι. Έχει δοθεί κάποια παράταση στο να γίνουν και άλλες εγγραφές?
0: Ναι, όχι παράταση. Πλέον έχει λήξει και η παράταση. Mm-hmm. Τώρα την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο πρωί, αλλά όχι για αυτούς που δεν γράφτηκαν. Πέμπτη και Παρασκευή θα δώσουμε επιπλέον νούμερα στο registration, το οποίο το registration center είναι αυτό που έρχονται οι δρομείς οι εγγεγραμμένοι για να παραλάβουν τον αγωνιστικό εξοπλισμό τους. Mm-hmm. Εκεί θα δοθούν και άλλες θέσεις με σειρά προτεραιότητας. 1500 θέσεις ακόμα θα δώσουμε.
1: Άρα το διήμερο δηλαδή που προηγείται του αγώνα.
0: Ακριβώς. Σάββατο είναι ο αγώνας. Παρασκευή και Πέμπτη από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο περίπτερο 2 της έκθεσης. Αυτό το περίπτερο είναι μόλις μπαίνεις από τη Βόρεια Πύλη και κάνεις αριστερά το πρώτο περίπτερο. Mm-hmm. Εκεί θα είναι το κέντρο εγγραφών, το registration center, όπου θα παραλαμβάνουν οι εγγεγραμμένοι τον εξοπλισμό τους.
1: Πείτε μας, σε σχέση με πέρσι έχουν αλλάξει οι διαδρομές. Φέτος πώς θα κινηθούν?
0: Ναι, φέτος έχει μπει και το κομμάτι του κέντρου της Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Ναι. Οπότε οι διαδρομές έχουν αλλάξει και είναι προς το καλύτερο. Οι διαδρομές ενώνουν το δυτικό με το κεντρικό τομέα της πόλης. Είναι πάρα πολύ γρήγορες, πολύ ευχάριστες. Στην ιστοσελίδα, στο μενού αγώνες, στην επίσημη ιστοσελίδα, φαίνονται αναλυτικά οι δρόμοι που θα διεύθυνουν οι δρομείς. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και για πρώτη φορά μπαίνει μέσα και ο Οργανισμός Δυνάμεων Πυρός. Τα 1200 μέτρα που διανύουν οι δρομείς, όλοι οι δρομείς όλων των δρόμων θα διανύσουν και τα 1200 μέτρα μέσα στο λιμάνι, που η διαδρομή είναι καταπληκτική και πανέμορφη και πρωτότυπη. Πρωτοτυπούμε και εκεί.
1: Μέσα στο λιμάνι, για πείτε μας λιγάκι γι' αυτό, γιατί και εγώ το είδα και λέω τώρα να διαβάσω σωστά ή όχι.
0: Πάρα πολύ σωστά διαβάσετε. Οι δύο από τους τέσσερις δρόμους θα κινήσουν εκεί, δηλαδή ο μικρός, το Μίλι και τα 5 χιλιόμετρα θα κινήσουν από εκεί. Mm-hmm. Θα βγουν από την πύλη 11, είναι η πύλη που είναι προς τα σφαγεία που πηγαίνει. Mm-hmm. Θα κατευθύνουν προς τα δυτικά επί της 26 Οκτωβρίου. Μεγάλος ο δρόμος που πάει προς τα έξω, προς τα κτέλ εκεί. Mm-hmm. Θα κάνουν αναστροφή στο ξενοδοχείο Πόρτο και όπως θα επιστρέφουν πίσω, θα ξαναμπούν στο λιμάνι σε 1200 μέτρα. Θα βγουν από την πύλη την προστινή πλέον της Αλαμίνος και θα κάνουν δεξιά και θα τερματίσουν στην πλατεία Αριστοτέλους επί της Λεωφόρου Νίκης.
1: Μάλιστα, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Είναι μια διεθνή μορφή. Mm-hmm. Πάρα πολύ, επειδή βγάζει και ρεκόρ, αλλά και ρεκόρ χαράς, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ειδικά για τις ομάδες το κάναμε, που ίσως επειδή είναι για πρώτη φορά, δεν το πολύ κατάλαβαν οι ενδυνάμοι ομαδάρχες. Και αλλάξαμε και το πρόγραμμα για χάρη τους, για αυτούς. Για ποιο λόγο? Για να τελειώσουν νωρίς και μετά με την ομάδα τους, γιατί στα 5 χιλιόμετρα οι ομάδες είναι κυρίως δρομείς νέοι ή δρομείς που θέλουν να κάνουν ένα ευχάριστο απόγευμα και να μυθούν σιγά σιγά στο τρέξιμο. Δηλαδή μια οικογένεια ή μια πολυκατοικία ή ένας εργασιακός χώρος, κάνουν μια ομάδα και κατεβαίνουν. Αυτοί λοιπόν θα κινήσουν 5 και 10 από το λιμάνι μέσα και θα τερματίσουν, οι τερματισμοί τους θα είναι από τις 6.30 γύρω σε 6.30 ώρα, 7 η ώρα μόλις θα έχει δύσει 7 παρατέταρτο 2 ήλιο στην Αριστοτέλους. Αμέσως μετά φανταστείτε μια ομάδα 10, 15, 20 ατόμων με τα μετάλλια, τα μπουζάκια, θα πάρουν και τα τρόφιμα τους εκεί που θα τους έχουμε ένα σωρό πράγματα. Mm-hmm. Είτε είναι υγρά είτε είναι στερεά τροφή και θα έχουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο στέριζο μουσική. Εκεί πέρα λοιπόν θα περάσουν πάρα πολύ καλά.
1: Αναμένετε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ήδη και εγώ έχω δει αρκετές αναρτήσεις είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο από εταιρείες, ξέρετε, που κάνουν μικρές ομάδες και κατεβαίνουν για να τρέξουν όλοι μαζί. Το οποίο mm-hmm. είναι έτσι και ενωτικό, μια δραστηριότητα mm-hmm. που την επιλέγουν πάρα πολύ να κάνουν και το περιμένουν όλοι με αρκετή ανυπομονησία.
0: Του χρόνου να δείτε, ακριβώς γιατί αυτή η διαδρομή είναι πάρα πολύ ωραία. Mm-hmm. Φανταστείτε τώρα να πας μέσα στο λιμάνι, που είναι ένας χώρος που έχει ανοίξει την αγκαλιά του το λιμάνι πλέον για την πόλη μας, που είναι και η ιστορία της πόλης μας το λιμάνι. Mm-hmm. Φανταστείτε εκεί να πάτε όλοι μαζί, σαν βόλτα, να κάνετε τη συμμετοχή σας και να τερματίσετε όλοι στην Αριστοτέλους και να μην έχει ακόμα καλά-καλά βραδιάσει, που μόλις θα έχει βραδιάσει. Mm-hmm. Είναι μετά μέχρι τις 10, 11, 12 η ώρα που θα πάτε για ύπνο, γιατί την άλλη μέρα είναι η Κυριακή. Πόσο ωραία θα είναι. Σήμερα βάλαμε τους πιο μεγάλους δρόμους μέσα σε εισαγωγικά για τους επαγγελματίες δρομής, mm-hmm. για τους δρόμους των 10 χιλιόμετρων και του Μαραθωνίου. Αυτοί ξεκινάνε από την περιοχή της περιφέρειας, εκεί που είναι η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, και κάνουν αυτή την ίδια δρομή. Φτάνουν μέχρι πάνω του Σαμπελόκηπου στην οδό Δενδροποτάμου, μέχρι Τέρμα επάνω. Μετά κάνουν αναστροφή, αφού κάνουν πρώτα ένα μικρό λουπ και τερματίζουν πάλι από την ίδια οδό, μέσα από το λιμάνι, τερματίζουν στην Αριστοτέλους. Αυτή θα είναι πιο αργά για να απολαύσουν τη διαδρομή τους. Γιατί αυτοί θέλουν να κάνουν και ρεκόρ. Και επειδή θα έχουμε και καλούς αθλητές, πρωταθλητές, mm-hmm. πιστεύουμε ότι θα βγουν πολύ καλά ρεκόρ. Όπως και πάντα βγάζουμε ρεκόρ. Δηλαδή, ο μέσος όρος των επιδόσεων των 6 πρώτων αθλητών είναι πολύ υψηλός στο νυχτερινό μαραθώνιο. Από τότε που ξεκίνησε, από το 2012, το 2012 που ξεκίνησε, εκτός του ότι τρέχουν πολλοί άνθρωποι, μειούνται πολλοί άνθρωποι στον αριθμό υγείας, έχουν γίνει και πολύ μεγάλες επιδόσεις. Γιατί οι διαδρομές είτε ήταν στο κέντρο-κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε πήγε δυτικά, είτε είναι τώρα δυτικά-παύλα κέντρο, είναι πάρα πολύ καλές.
1: Ωραία, κοινό σημείο τερματισμού όλων των δρόμων λοιπόν θα είναι στην πλατεία Αριστοτέλους, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
0: Ακριβώς.
1: Να πούμε ότι...
0: Πολύ ωραία εικόνα. Χρειαζόμαστε όλοι. Θα χαρούν ακόμα και οι θεατές, γιατί εκείνη την ώρα, όπως ξέρετε, θα έχει και πολλούς που κάνουν βόλτα. Οπότε θα είναι πολύ όμορφο να παρακολουθήσουν αυτό και πιστεύουμε πολλοί από αυτούς του χρόνου θα είναι και συμμετέχοντες αν το δουν αυτό και το ζήσουν έστω και ως θεατές.
1: Ωραία, κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ
2: ευχαριστούμε
1: για το χρόνο
2: θερμά.
1: Σας.
2: Ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.

0: Δηλώστε συμμετοχή, εσείς που είστε του δρομικού κινήματος και εσείς που θέλετε να μπείτε στο δρομικό
1: κίνημα.
0: Τις τελευταίες
1: δύο μέρες, έτσι όπως μας είπα, 15 και 16, έτσι, πριν τις 17.
0: Πριν τις 17, 15 και 16 του μηνός.
1: Είναι θεσμός, έτσι, ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος.
0: Είναι ωραίο και τώρα που το σκέφτομαι έτσι λίγο πιο ψύχρεμα, επειδή είναι και βράδυ, και διαδρομές μέσα στο λιμάνι δεν έχουν όλη την δυνατότητα να κάνουν.
1: Ακριβώς,
0: γιατί είναι
1: ακριβώς.
0: Ένας χώρος ιδιωτικός σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Οπότε θα είναι τυχεροί αυτοί οι δρομείς που θα έχουν τη δυνατότητα και να τρέξουν μέσα σε έναν πάρα πολύ ζωτικό χώρο της Θεσσαλονίκης και να το κάνουν και βράδυ κιόλας, που δεν θα έχει ούτε εργασίες, θα έχει φωτισμό, θα είναι ένα πάρα πολύ βιομηχανικό τοπίο, πολύ ιδιαίτερο σε κάθε περίπτωση. Mm-hmm. Να είναι έτσι ένας ακόμα λόγος, αν το σκέφτεστε, να μην το πολιτισκεφτείτε και να δηλώσετε τη δική σας συμμετοχή, ασχέτως βεβαίως των όποιων ενστάσεων έχουν μερικοί όπως εγώ για όλες αυτές τις διοργανώσεις τις οποίες γίνονται.
1: Γιατί πρέπει να γίνεις φίλος
0: Είμαι πάρα πολύ φίλος, αλλά σε κάθε περίπτωση εντάξει, βλέπουν και κάποια πράγματα, τα θαυμάζω απεριόριστα και το δηλώνω, γιατί έχω και φίλους, τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ένα πράγμα διανόητο για μένα, τρέχουν 42 χιλιόμετρα. Ναι. 42 χιλιόμετρα το να τρέξεις, να πας στο χωριό μου και να γυρίσεις.
1: Είναι σωματικά και ψυχικά αποθέματα.
0: Απίστευτο αυτό για μένα και τους σέβομαι και τους εκτιμώ απεριόριστα. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα το ένα και άλλο το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, καλώς ηχόντων των πραγμάτων, στις 3 μετά το μεσημέρι. Γεια και χαρά σε όλους και όλες.
1: Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενέργεια, άμυνα, ασφάλεια, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις κυριάρχησαν στις επαφές του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την πρωινή του συνάντηση, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση των δύο πλευρών να τις εμβαθύνουν περαιτέρω. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Στο πεδίο της άμυνας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανακοίνωσε παράλληλα νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την αλλαγή πληροφοριών. Στην ατζέντα βρέθηκαν επίσης το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, υπογράφηκαν ακόμη 3 συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τη συνεργασία των ελληνικών ένοπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης κυρώθηκαν από τη Βουλή 2 στρατιωτικές συμφωνίες με την Ιταλία και την Γερμανία. Οι συμφωνίες αφορούν τη χρήση του πεδίου βολής Κρητής για εκπαιδευτικές και πειραματικές βολές, καθώς και τη διάθεση εγκαταστάσεων στο κέντρο αριστείας ενιαίας, εναέριας και πυραυλικής άμυνας. Στη συζήτηση στη Βουλή βρέθηκε και η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ρένα Δούρου κατηγόρησε την κυβέρνηση για επικίνδυνη γιοταχή εξωτερική πολιτική. Με τον κύριο Δαβάκη να απαντά ότι η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών καταδεικνύει το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς δεσμεύσεις από την Ουάσιγκτον απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, με ιδιαίτερη αναφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έντονη κριτική στο ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή άσκησαν το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Το διπλασιασμό της επιδότησης του αληφτικού πετρελαίου που πρόκειται να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλληλής ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο αντί για 16 λεπτά για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2026 και στα 24 λεπτά αντί για 12 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2026, με στόχο την ενίσχυση των αλλαίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοίς. Στη φυλακή παραμένουν ο 29χρονος και 26χρονοι που κατηγορούνται ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι δύο κατηγορούμενοι έδωσαν σήμερα συμπληρωματικές απολογίες μετά την αναβάθμιση της ποινικής αξιολόγησης των πράξεων που συνδέονται με τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Η διαδικασία ήταν σύντομη και μετά από την ολοκλήρωσή της επέστρεψαν στις φυλακές. Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες να συγκεντρώνονται στο χώρο του φεστιβάλ Νόβα. Στην Ιερουσαλήμ, διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητη έρευνα για τις αστοχίες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε εκ νέου την επίθεση και επανέλαβε τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί, θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μου ρε άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
0: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
0: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Chris Rea, τη φωνάρα είναι αυτή. Full if you think it's over, τι over, τώρα ξεκινάμε. Και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, αν θέλετε, λίγο μελωδικά, λίγο αισθαντικά, λίγο φθινοπορεινά, θα έλεγε κανείς, λίγο τεταρτιάτικα. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρήστος Σιδερίδης, στην τεχνική υποστήριξη. Τι παλικάρι είναι αυτό. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και φυσικά ένα χειροκρότημα για όλους εσάς τους ακροατές του 102 και συγκεκριμένα αυτής της εκπομπής. Ναι, έτσι. Και για το φίλο μου τον Βασίλη που τον έχω εδώ στην τηλεφωνική γραμμή και περιμένει ο άνθρωπος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Άκου να δεις. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε ένα χαλαρωτικό μαγκαζίνο. Σκοπεύουμε δηλαδή να σας χαλαρώσουμε έως και στις 7. Καθημερινά είμαστε κοντά σας. 5 με 7 το απόγευμα. Τεταρτίτσα λοιπόν, 7 του Οκτώβρη. Ήδη είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5, 26 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση για να τα λέμε και αυτά. Γύρω από τα δικαστήρια, Πολυτεχνείου, Κουντουριό του 26 Οκτωβρίου και στο φανάρι εκεί στη Διαγόρα στην Τούμπα. Αλλά και ο περιφερειακός, κινούμενος στο ρεύμα προς τα δυτικά από το ύψος της Τούμπας μέχρι και την Τριαδρία, υπάρχει μία φόρτωση. Λοιπόν, επίσης γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια πολλά σε όσα εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, σήμερα 7 του Οκτώβρη είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία, κάτι που θα έπρεπε να είναι κάθε ημέρα. Λοιπόν, εγώ έχω την ευλογία να κάνω έτσι το χόμπι μου δουλειά, δηλαδή να έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο που έχει να κάνει με μουσική και φυσικά με επικοινωνία. Οπότε σας στέλνουμε όλους εδώ. 2-3-13-3-3-8-4-20, σε λίγο πάρτε γιατί τώρα έχω τον Βασίλη στην τηλεφωνική γραμμή. Και φυσικά στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, την ενέργειά σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, τις παραγγελίες σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, μας τα στέλνετε στο 6-9-30-078-228. Και επειδή φόρησα τζιν σήμερα, θα σας πω και αυτό. Ένα λεπτό σιγής για όλα τα τζιν που κρατήσαμε, μπας και ξαναμπούμε κάποια στιγμή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα must τραγούδι αυτής της εκπομπής. Crucified και ανέβασε και άλλο την ένταση.

Καλησπέρα, λέει. Καλό μήνα. Καλό κατέβασμα χειμωνιάτικων. Καλό στρώσιμο χαλιών. Καλή παρέλαση. Να χαίρεσαι και κανένα Δημήτρη αν έχεις. Καλύτερα, λέει, να έγραφε τον Οκτώβριο-Οκτώμβρη. Παρά να μου τα λες όλα αυτά. Έτσι θα σας τρελάνω σήμερα. Κάθε φορά που θα ξεκινάω μια εκφώνηση, θα λέω έτσι και κάποιο μιμ. Εδώ είμαστε λοιπόν. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Ραδιοφωνικές καλησπέρες. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Έχουμε λίγο κινησούλα, σας λέγαμε νωρίτερα. Πάμε να δούμε λίγο στο κέντρο της πόλης και στη Διαγόρα και στον περιφερειακό. Εκεί στο ρεύμα προς τα δυτικά λίγο. Εσείς φυσικά είπαμε στη καλύτερη reporters. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, το καταλάβαμε, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο Πέμπτη ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να αλλάζει, με τις βροχές να ξεκινούν από το Ιόνιο, δηλαδή από δυτικά, και αναμένονται και κάποιες καταιγίδες. Συγκεκριμένα οι περιοχές που θα επηρεαστούν περιλαμβάνουν την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά Ελλάδα και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Ανάλογη θα είναι και η εικόνα του καιρού και την Παρασκευή, με τις βροχές να παραμένουν στη δυτική Ελλάδα και τις καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στο Ιόνιο. Ωστόσο, από το Σάββατο και εφεξής, το βαρομετρικό σύστημα που φέρνει αυτές τις βροχές θα κινηθεί και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας έτσι περισσότερες περιοχές της χώρας. Η μεταβολή αυτή, αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι σηματοδοτεί το τέλος της μίνι καλοκαιρίας που είχαμε αυτές τις μέρες, για πολλές περιοχές τουλάχιστον, και την έναρξη ενός πιο φθινοπορεινού καιρού, τουλάχιστον όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Συγκεκριμένα για αύριο Πέμπτη στην πόλη της Θεσσαλονίκης δεν αναμένουμε βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και για να μην σας κουράζω, να σας πω ούτε και Παρασκευή και Σάββατο εγώ βλέπω ότι θα έχουμε βροχές. Μόνο η πρώτη σταγόνα εμφανίζεται την Κυριακή, όπου έχουμε και ελαφρώς πτώση της θερμοκρασίας. Μέσα σε όλα τα άλλα, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Θα συνεχίσω εννοείται με δικό μου αγαπημένο συγκρότημα. Αυτή είναι η Depeche Mode. Εντάξει, δεν το συζητά. Αυτά είναι τα νιάτα μου. I feel you. Και επειδή θέλουμε να σας νιώσουμε, 6930 078 228, στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber και φύγαμε.

μου λείπουν, λέει, ήδη τα καλαμαράκια δίπλα στο κύμα. Και σήμερα, ειδικά η μέρα που είναι έτσι ηλιόλουστη και έχουμε πολύ όμορφο ήλιο, Χρήστο, δεν θα θέλαμε τώρα να είμαστε μπροστά στο κύμα και να τρώμε αυτά τα περιβόητα καλαμαράκια με τζατζικάκι, με κολοκυθάκια, με πατατούλες. Άντε, καλά, σταματάω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102.3. Καλύτερη κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Φυσικά, πάντα προσέχουμε, εννοείται, για να έχουμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου στην θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε έναν αγαπημένο αυτής της εκπομπής καλλιτέχνη, τον David Bowie, διότι διαβάζω ότι με σειρά εκδηλώσεων, κυκλοφοριών, μουσικών έργων και συνεργασιών με τίτλο Bowie 80, 80, θα γιορταστούν τα 80 γενέθλια 8 Ιανουαρίου του αείμνηστου θρύλου της μουσικής του David Bowie. Στις εκδηλώσεις που έχουν αρχίσει σήμερα θα διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια του 2027, περιλαμβάνονται δράσεις για τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο που διοργανώνονται από το Ίδρυμα David Bowie σε τρία, όχι εδώ στη Θεσσαλονίκη, σε τρία ειδικά διαμορφωμένους χώρους στα κεντρικά καταστήματα της Nordstrom, στο Seattle, στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο. Θα φιλοξενούνται αποκλειστικές συλλογές και σειρές προϊόντων περιορισμένης έκδοσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επίσης, στο Rock and Roll Hall of Fame, αίθουσα της δόξας του Rock and Roll, στο Cleveland, θα λειτουργήσει και pop-up κατάστημα από τα μέσα τώρα του Νοεμβρίου έως και τον Ιανουάριο και θα διοργανώνουν εκδηλώσεις για τους θαυμαστές, παρουσιάσεις με θέμα τον David Bowie, παιχνίδια γνώσεων, φωτογραφικές εκθέσεις και γενικότερα θα λάβει χώρα και μία νέα συναυλιακή εμπειρία με τη συμμετοχή τραγουδιστών, μουσικών και συμφωνικής ορχήστρας υπό τη διεύθυνση του γνωστού Philip Glass, φυσικά με τίτλο Bowie, διότι αναφέρεται στο μουσικό έτσι, έργο του καταξιωμένου αυτού καλλιτέχνη. Ο David Bowie για την ιστορία γεννήθηκε ως David Jones στο Λονδίνο στις 8 Ιανουαρίου του 1947. Έφυγε από καρκίνο στις 10 Ιανουαρίου του 2016, μόλις δύο ημέρες μετά τα 69 γενέθλιά του και την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, του Black Star. Από το θάνατό του και μετά, οι διαχειριστές της κληρονομιάς του έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από επανεκδόσεις άλμπουμ, το σχεδιασμό των οποίων το είχε επιμεληθεί ο ίδιος ο Bowie. Η σειρά εκδηλώσεων αυτή που σας προανέφερα, η Bowie 80, δηλαδή Bowie 80, αποτελεί μια γιορτή προς τιμήν ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες παγκοσμίως, ήταν ο David Bowie, το αποτύπωμα του οποίου είναι ορατό, ακουστό και αισθητό σε κάθε μορφή τέχνης, καθώς και γενικότερα μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους μας. Οπότε με David Bowie οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων, ήδη πέρασε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής «Άκου να δεις» και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Άμυνα, ενέργεια και ασφάλεια στο επίκεντρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τα F-35 ενισχύουν την ελληνική άμυνα, υπογράμμισε ο Υπουργός. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο. Νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα η συνάντηση Μητσοτάκη-Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Κροατία. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο στα 32 λεπτά το λίτρο για Απρίλιο και Μάιο, στα 24 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε ενώ κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Φυσικά ακούμε μια επιλογή του φίλου μου του Βασίλη από την Καβάλα, το οποίο το αφιερώνει. Φίλε Βασίλη, θέλω να σου πω ότι είναι εδώ ο Χρήστος ο Χατζημίσης και το άκουσε ολόκληρο και φυσικά το αφιερώνουμε στο φίλο μου το Χρήστο το Χατζημίση, αλλά το αφιερώνουμε και σε όλους τους ερωτιάριδες που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, αγόρια, κορίτσια, τα πάντα όλα και λοιπά, σύμπαντα του όντος και λοιπά, όντα αυτού του σύμπαντος και όλους αυτούς που αγαπούν τη ζωή όπως εμείς. Αγαπούμε τη ζωή, τη μουσική και η αλήθεια είναι μεταξύ μας ότι αγαπάμε λίγο και παραπάνω και το φαγητό. Ένα καλό παιδί, λέει, να βρούμε να κάνει like μόνο σε τοπία και φαγητά. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και επειδή έχεις περιέργεια, αγαπημένε Χρήστε και Χρήστε, δύο Χρήστηδες, το πώς έκανα, γιατί φυσικά μιλάμε για φαγητό στο διάλειμμα, αντιλαμβάνεστε εδώ τι γίνεται, κάθε φορά το ίδιο. Ειδικά είναι και η ώρα τέτοια που είτε επιστρέφεις από την δουλειά, είτε τρως, είτε τέλος πάντων σιγά σιγά χαλαρώνεις και σκέφτεσαι τι θα φας το βράδυ. Και τους έλεγα ότι χθες έκανα μπριζόλες στο air fryer, την αεροφριτέζα τέλος πάντων, το πούμε στα ελληνικά. Στους 180 βαθμούς 15 λεπτά από τη μία πλευρά και στους 180 15 λεπτά από την άλλη. Με λίγο αλατάκι, πιπεράκι, ριγανίτσα, από εκεί και πέρα κάποιο μπαχαρικό. Το γυρίζω, ναι, τη γυρίζω την μπριζόλα. Τι να κάνω, δεν γίνεται διαφορετικά. Μάνα μου, από την άλλη θα είναι ομοί η μπριζολίτσα. Όπου εκεί και πέρα βάζει ο καθένα ό,τι μπαχαρικό θέλει, αλλά το σηκωτάκι, να πούμε την αλήθεια, όχι air fryer, ούτε φούρνο, δυστυχώς μόνο τηγάνι. Εκεί είναι το καλύτερο και φυσικά και λίγο με το αιματάκι του. Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή για να βγούμε τώρα, εγώ σκέφτομαι το σηκώτη βέβαια και άντε τώρα να συγκεντρωθώ, να ξαναπάω στο mood της δουλειάς, αλλά δεν πειράζει, το μυαλό μου εκεί θα είναι, στο σηκωτάκι και στις πατατούλες και στο τυράκι και στο κρασάκι και στα καλαμαράκια και στη θαλασσίτσα και είναι και ωραίος ο καιρός σήμερα και θέλουμε έτσι να βγούμε έξω. Αν μπορείτε να βγείτε έξω έτσι να κάνετε μια βόλτα, κάντε και για μας. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της πόλης. Σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχει φορτώσει λίγο και ο περιφερειακός κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εσείς το έχουμε ξαναπεί, είστε οι καλύτεροι γιατί κινείστε στον δρόμο. Οπότε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι να μας πείτε και μια καλησπέρα και ποιον και το αγαπημένο σας φαγητό, γιατί όχι. Ή αν θέλετε, το στέλνετε στο Viber στο 6930-078-228. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, να τα γιορτάσεις, να βγεις έξω, να φας, να πιεις, να μην ξεχνιόμαστε. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις γενέθλια παρέα με τον Βρετανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό Tom York, Thomas Edward York κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1968 στην Αγγλία. Άρχισε την ενασχόλησή του με τη μουσική όταν ήταν φοιτητή στο πανεπιστήμιο, δουλεύοντας σαν DJ και τραγουδώντας με το punk συγκρότημα Headless Chickens, δηλαδή ακέφαλα κοτοπουλάκια. Το 1985 δημιούργησε τους Radiohead, νομίζω όλοι ξέρετε τους Radiohead, δηλαδή ραδιοφωνοκέφαλοι, και γνώρισαν επιτυχία το 1992 με την κυκλοφορία του πρώτου τους single, Creep, αλλά η αναγνώριση ήρθε σιγά σιγά με αποκορύφωμα το άλμπουμ OK Computer το 1997. Δημοφιλή τραγούδια είναι πάρα πολλά, φυσικά το Κάρμα Πολύς που ακούμε τώρα για να τον τιμήσουμε, τον Tom York που σήμερα σβήνει τα 58 κεράκια.

Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στον Tom York, τον Radiohead, που γίνεται 58 χρονών και μας αρέσουν και οι Radiohead, αγαπημένοι αυτής της εκπομπής. Εδώ στο άκου να δεις τον 102. Εντάξει, λέει, μας άνοιξε την όρεξη. Φτάνει. Καλησπέρα στο παρεάκι, λέει φίλη μου η Αθηνά. Να καλησπερίσουμε και τη Λία που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και φυσικά στέλνει όλη της την αγάπη στον άντρα της, τον Στάθη, τον Βουλγαρίδη, που αν ακούς Στάθη, στείλε και εσύ την αγάπη σου στη Λία. Λοιπόν, έναν ντεκαφεϊνέ, λέει, με μαύρη ζάχαρη και γάλα σόγιας. Τίποτα δεν θα πω, απλά ντροπή σου. Δεν χρειάζεται. Όπως τώρα το ριζογαλάκι που σου έλεγα νωρίτερα, Χρήστε, αγαπημένε, που είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω ριζόγαλο, έτσι, να ξέρετε, για βράδυ, για πρωί, για μεσημέρι, για απόγευμα. Δεν ξέρω με στέβια αν θα είναι ωραίο, αλλά υπάρχει συνταγή σε κάθε περίπτωση, αν μας ρωτάτε. Εμείς συνεχίζουμε ακάθεκτη γύρω από το φαγητό. Λοιπόν, και επειδή είπαμε και για φαγητό, ας πούμε και για ποτό, επιστρέφει από αύριο 8 του Οκτώβρη, το Θεσσαλονίκη Beer Festival με Oktoberfest Vibe και πάνω από 150 ετικέτες μπύρας για εσάς που είστε λάτρεις της μπύρας. Θεσσαλονίκη και Μόναχο, σου λέει, γίνονται ένα, και από αύριο 8 έως και 11 του Οκτώβρη, εσωτερική και εξωτερική χώρο του περιπτέρου 16, όπως πάντα φυσικά στη ΔΕΘ, εδώ στη γειτονιά μας, θα μοιάζουν με βαβαρική μπειραρία. Θα σας περιμένουν περισσότερο από 30 beer cures και υπέροχα beer gardens και φυσικά πάνω από 150 ετικέτες μπύρας από Ελλάδα και εξωτερικό. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του festival και ειδικά διαμορφωμένο, σου λέει, food area, να το πάλι το φαγητό, δεν φταίω εγώ, με κυνηγάει, με κορυφές έτσι επιλογές. Όλα αυτά θα συμβούν από αύριο και στις 11 του Οκτώβρη, στη μεγαλύτερη γιορτή μπύρα στην Ελλάδα, και η είσοδος, η ημερήσια, είναι στα 5 ευρώ, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Με Mick Jagger θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 η ταινία Ned Kelly με πρωταγωνιστή τον τραγουδιστή των Rolling Stones, τον Mick Jagger, κάνει πρεμιέρα στο Λονδίνο. Το θέμα της ταινίας είναι η ζωή του Αυστραλού κακοποιού, του Ned Kelly, και η σκηνοθεσία τότε είναι του Tony Richardson. Λοιπόν, πείτε μας τι θέλετε, από φαγητό, από ποτό, από μουσικές, από παραγγελιές, θέλετε να μας πείτε κάτι. 6930 078 228.

Led Zeppelin και για τη φίλη μου τη Σοφία, αλλά και όλη του την αγάπη τη στέλνει ο φίλος μου ο Στάθης. Καλά, σε είπα Βουλγαρίδη και δεν σε είπα Βουλγαρούδη. Εκεί έχω φτάσει, φίλε Στάθη, ο οποίος λέει ακούει από το πρώτο λεπτό στη δουλειά. Καλό καιρό, λέει, με ελαφρύ αεράκι. Και φυσικά στέλνει όλη του την αγάπη, Hall of Love, στην Αλία που μας ακούει εκεί στην Αρμενία. Στάθη, με συγχωρείς πολύ, νόμιζα ότι σε είπα Βουλγαρούδη. Καμιά φορά είναι τη ρήμη του λόγου, συμβαίνουν αυτά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και δεν είναι τυχαίο το τραγούδι που ακούσαμε, διότι ένα από τα μόλις 500 αντίτυπα της ανεπίσημης βρετανικής έκδοσης του 1969 του Hollow of Love εμφανίστηκε στο Addicts Roadshow και εκτιμήθηκε περίπου στις 1000 λίρες. Η ιστορία του συγκεκριμένου δίσκου ξεκινάει εκεί στα τέλη του 1969, όταν το Hollow of Love, το εμβληματικό opening track του Led Zeppelin 2, άρχισε να γνωρίζει φυσικά τεράστια επιτυχία. Παρότι το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single σε αρκετές χώρες, οι Led Zeppelin, άκου τώρα να δεις, είχαν μια πολύ αυστηρή πολιτική. Δεν ήθελαν single στη Βρετανία και προτιμούσαν η μουσική τους να ακούγεται μόνο μέσα στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων albums. Παρά όμως τη στάση του συγκροτήματος, τότε η Atlantic Records φέρεται να τύπωσε περίπου 500 αντίτυπα μιας βρετανικής έκδοσης του Hollow of Love και τώρα ένα από αυτά βρέθηκε περίπου 55 χρόνια μετά. Εντάξει, τρομερό. Το συγκεκριμένο έβριμα, αν μη τι άλλο, είναι ακόμη μία υπενθύμηση του πόσο παράξενη μπορεί να γίνει η ιστορία της μουσικής. Ένα συγκλάκι που οι Led Zeppelin προσπάθησαν να το εξαφανίσουν, κατέληξε να επιβιώσει για περισσότερο από μισό αιώνα και σήμερα να θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συλλεκτικά αντικείμενα της ιστορίας των Led Zeppelin. Αλλά θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Imagine, ένα υπέροχο τραγούδι, διαφορετικά παιγμένο και πειραγμένο, γιατί σαν σήμερα το 1988 το ντοκιμαντέρ Imagine John Lennon, το οποίο περιέχει επιλεγμένο υλικό από 240 ώρες ακυκλοφόρητων πλάνων που αφορούν τη ζωή του καλλιτέχνη, κάνει πρεμιέρα τότε στη Νέα Υόρκη. Και με Imagine οδεύουμε σιγά σιγά στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102, αφού πρώτα σας πούμε ότι στην Κουντουριό του είμαστε λίγο στα κόκκινα, στην Καρόλου Ντίλ επίσης, στην Ολυμπιάδος και στην Γρηγορίου Λαμπράκη. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς, 25 βαθμοί Κελσίου. Ακούμε Imagine, ειδήσεις και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στην Πνίκα αναμένεται να μιλήσει ο Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση της ΕΡΤ για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομοαπλουστευτικό αντιαμερικανισμό, όπως είπε. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα, που αναφερόμενος στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο, έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι, όπως είπε, σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Την ανάγκη ευρωπαϊκής συνάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντενεα στο Σπλιτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου και οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση 20 συσκευής. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθετε στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. στον 95χρονο Γάλλο Αρνί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας. Μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη. Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 5η, 29 Οκτωβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Μόνο που ακούς τέτοια τραγούδια, η αδρεναλίνη είναι στο κόκκινο. Εδώ είμαστε Ξύλινα Σπαθιά, ακού να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ απόγευμα Τετάρτης, 7 του Οκτώβρη. Με ένα τεράστιο χαμόγελο σας υποδεχόμαστε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Και γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι? Διότι Παύλος Παυλίδης, Ξύλινα Σπαθιά, το Σάββατο 17 του Οκτώβρη, αλλά εμείς σας το λέμε από τώρα, στις 7 το απόγευμα, το κτήμα Γέρο Βασιλείου φιλοξενεί τον Παύλο Παυλίδη σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ποιήση, στη μουσική, με αφορμή το βιβλίο του Αυτή είναι η γειτονιά μου σκύλε. Για το βιβλίο του μάλιστα θα μιλήσει ο εκδότης και ποιητής ο Γιώργος Αλισάνογλου, ενώ αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει και ο Παύλος Παυλίδης. Η βραδιά θα κλείσει με ένα μικρό ακουστικό σετ με τον Παύλο Παυλίδη και τον Πάνο Τόλιο. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, το Μουσείο Ίνου θα είναι επισκέψιμο από τις 6 έως τις 7 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Η είσοδος είναι ελεύθερη καθημερινά 5 με 7. Εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φιλαράκι μου, τον Λάζαρο, που μας ακούει και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάει κάθε φορά. Λοιπόν, έχουμε λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή είμαστε στα κόκκινα στην Πολυτεχνείου. Εθιμοτυπικά τέτοια ώρα γύρω από τα δικαστήρια. Δεν ξέρω γιατί τέτοια ώρα, εφόσον έχουν τελειώσει τα κρατήρια, αλλά φεύγει και ο κόσμος σιγά σιγά. Ευελπιστώ σιγά σιγά και εσείς απογευματόβραδο πηγαίνουμε να χαλαρώνουν, να πέφτουν οι ρυθμοί. Να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιέρωση και εννοείται θα παίξει. Οπότε θέλουμε τις αφιερώσεις σας, τις παραγγελίες σας και όχι μόνο, στο Viber του 102 στα 6930-078-228. Ακολουθούν για το φίλο μου το Χρήστο με πάρα πάρα πολύ αγάπη, λατρεία θα έλεγα, Reflex.

Empire of the Sun, we are the people. Τέτοιοι μεχοί είμαστε κι εμείς. Υπάρχει, σου λέει, πάντα ένα ρούχο στην καρέκλα που δεν είναι ακριβώς βρώμικο, ούτε και για πλήσιμο, ούτε και καθαρό, ούτε και για ντουλάπα. Απλά ζει εκεί. Ιδιαίτερα αυτή η ζακέτα που τώρα που κρύωσε ο καιρός, που υπάρχει εκεί στην καρέκλα από πέρυσι το χειμώνα ενδεχομένως, είναι σωτήρια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να δούμε τι όμορφο θα συμβεί τις επόμενες ημέρες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Άκου να δεις, το Three Festival επιστρέφει για τρεις ημέρες στη Θεσσαλονίκη από τις 9 ως τις 11 του Οκτώβρη. Η αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τεράστιο χώρο για όσους αγαπούν το thrift shopping και τις μοναδικές αγορές. Οι επισκέπτες από νωρίς το πρωί ως αργά το βράδυ θα μπορούν να αναζητήσουν ρούχα και αξεσουάρ, vintage κομμάτια και πάνω από 40.000 επώνυμα κομμάτια με εκπτώσεις έως μείον 80% από την αρχική του τιμή. Και τώρα σκεφτόμουν ότι ανεβοκατεβάζω τα ρούχα κάθε χειμώνα, καλοκαίρι, τέλος πάντων τέτοια εποχή, και ρούχα που δεν τα φοράω ποτέ. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί τα ανεβοκατεβάζω? Έτσι, να πάρουν τον αέρα τους. Συνεχίζω. Στο χώρο του φεστιβάλ συμμετέχουν επίσης δημιουργοί με χειροποίητα κοσμήματα, κεριά, αντικείμενα τέχνης, ιδιαίτερα handmade items που λέμε και στα ελληνικά, και πολλές ακόμα ξεχωριστές δημιουργίες. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο στην επαναχρησιμοποίηση, στο προσωπικό στυλ και στις μικρές ανακαλύψεις που δίνουν νέα ζωή σε όλα τα αντικείμενα, σας περιμένει στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκη σε 9, 10 και 11 του Οκτώβρη, από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, και η είσοδος είναι στα 3 ευρώ. Θα συνεχίσω με το βρετανικό συγκρότημα των Archive, διότι ανακοίνωσε πρόσφατα την κυκλοφορία του νέου του single με τίτλο Not In My Name. Το κομμάτι αυτό αποτελεί τον προάγγελο του ομώνυμου νέου τους άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 19 του Μάρτη του 2027, ζωή να έχουμε. Παράλληλα όμως με το νέο αλμπουμάκι, το συγκρότημα ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μέσα στο 2027 και νέα περιοδία, και μάλιστα μεγάλη ευρωπαϊκή περιοδία από τις 7 του Σεπτέμβριο ως τις 16 του Οκτώβρη του χρόνου, ξαναλέω, του 2027, και διαβάζω για πόλεις Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ελβετία, Τσεχία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως μέχρι τώρα να έχει συμπεριληφθεί ακόμα η Ελλάδα στο επίσημό τους πρόγραμμα. Δεδομένου βέβαια ότι το ελληνικό κοινό είναι από τα πιο πιστά του συγκροτήματος στον Archive, και η Archive, έχω πάει και εγώ σε συναυλία τους εδώ, νομίζω στη Μονή Λαζαριστών, επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας. Πιο πρόσφατες εμφανίσεις είχαν το καλοκαίρι του 2024 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενδέχεται όμως να προσθεθούν και νέες ημερομηνίες, οπότε τσουπ, μπορεί να παίξει και η Ελλάδα. Μακάρι να παίξει, γιατί εννοείται και ακόμα καλύτερα να παίξει Θεσσαλονίκη, όχι Αθήνα, γιατί εκεί θα είμαστε για να τους αποθεώσουμε. Λοιπόν, οπότε με Archive και Bullets, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις στον 102 της ΕΡΤ3 για το τελευταίο και όλα σημείο της εκπομπής.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην Πνίκα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Πηγή σταθερότητας και σπουδαίος σύμμαχος η Ελλάδα, δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, νέα συμφωνία για τρομοκρατία και ανταλλαγή πληροφοριών. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στο Μαραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή συνάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια, ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη σύνοδο του ΜΕΝΤΕ Νέα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλλιευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν ως αύριο οι αλλοίς. Στο νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκε ο Πάνος Ρούτσι μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη δίκη για τα Τέμπη. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. Τρία χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις.
4: Την καλύτερη μουσική
3: με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

I lost my soul down by the sea. Λοιπόν, το συγκεκριμένο σας θυμίζει ενδεχομένως πολλούς από εσάς το έτερος εγώ, φυσικά του Σωτήρη Τσαφούλια. Υπέροχη και η ταινία και η σειρά. Σοκαριστική η ταινία, αν δεν την έχετε δει να τη δείτε. Και σοκαριστική και η σειρά είναι η αλήθεια. Και το σκέφτηκα αυτό το τραγούδι με αφορμή το Ριφιφί, που είναι επίσης ελληνική δραματική τηλεοπτική σειρά που κυκλοφορεί έτσι αυτές τις ημέρες σε ιδιωτικό κανάλι. Το 2025 αρχικά κυκλοφόρησε σε σκηνοθεσία πάλι του Σωτήρη Τσαφούλια. Έκανε πρεμιέρα στις 15 του Δεκέμβρη σε γνωστή φυσικά υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης και έχει γίνει χαμός με τη συγκεκριμένη σειρά και δικαίως γίνεται, διότι ό,τι υπογράφει ο Σωτήρης ο Τσαφούλιας και ό,τι λέει επίσης, οι δηλώσεις του, τα πάντα όλα, εγώ είμαι μέσα σε όλα με τον Σωτήρη Τσαφούλια, συμφωνώ απόλυτα και στις απόψεις και φυσικά και στο πολύ άρτιο αποτέλεσμα που έχουν και οι σειρές του και οι ταινίες του και με οτιδήποτε καταπιάνεται. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να τα πάει καλά και η σειρά. Γενικότερα θέλουμε να πηγαίνουν καλά οι δουλειές οπουδήποτε για να έχει και δουλειά ο κόσμος. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ. Απόγευμα Τετάρτης 7 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ραδιοφωνικές, χαμογελαστές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εθνική Αμήνη τη Ημισκή Λεωφόρο Νίκης είμαστε τώρα στα κόκκινα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Και στην Αριστοτέλους. Γενικά στο κέντρο υπάρχει μια κινητικότητα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Με Μάικλ Κιγιουανούκα, μα είναι επίθετο αυτό, θα συνεχίσω. Δύσκολο επίθετο να τα λέμε αυτά. Διότι μέσα στον Οκτώβρη θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ που φέρει τον τίτλο Fats και συγκεκριμένα θα το κυκλοφορήσει στις 23 Οκτωβρίου. Επίσης, σας είχαμε πει για τον καλλιτέχνη ότι μας αποκάλυψε ο ίδιος ότι αναρρώνει από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, ευτυχώς ελαφρύ που υπέστη. Γι' αυτό το λόγο δεν ανακοινώνει και περιοδία. Το άλμπουμ του αυτό, μας λέει ο ίδιος, δημιουργήθηκε παράλληλα με το Small Changes του 2024 και για πρώτη φορά μετά από τον ντεμπούτο του το 2012, ο Μάικλ Κιγιουανούκα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την παραγωγή σε αυτόν τον νέο δίσκο Fats στις 23 του Οκτώβρη του 2026.

Όμορφη πόλη μας, θα σας πάω σε μια συγκλονιστική παράσταση, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Ιρέη, στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ως γνωστόν, στις 5 Αυγούστου του 1962 η Marilyn Monroe βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται πλέον οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό μέχρι και σήμερα. Πίσω από την εικόνα της κρύβεται μια γυναίκα μόνη, μια γυναίκα ευάλωτη, και πίσω από αυτήν μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης, αποφασιστικότητας, ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα ταυτόχρονα και λαμπερή αλλά και απελπισμένη. Εκκινώντας λοιπόν από εκείνη τη νύχτα, του θανάτου δηλαδή της Marilyn Monroe, η ζωή της ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις, από μαρτυρίες, με ισχυρούς ανθρώπους του πολιτικού, του καλλιτεχνικού κόσμου, τους γάμους, τις ερωτικές σχέσεις, τα οικεία πρόσωπα που διαπερνούν τη ζωή της. Και σκεφτείτε ότι τι μισό αιώνα και παραπάνω μας απασχολεί ακόμα μέχρι και σήμερα αυτή η προσωπικότητα. Λοιπόν, σήμερα ναι, δεν προλαβαίνετε διότι είναι στις 7 το απόγευμα, αλλά 5-8, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη, είναι στις 9 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου διπλή στις 7 και στις 9 και την Κυριακή στις 8. Και τα εισιτήρια ξεκινάνε μόλις από 9 ευρώ. Συγκλονιστική, ξανά λέω, παράσταση, και συγκλονιστική και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στον ρόλο της Marilyn Monroe. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Alanis Morissette, διότι σαν σήμερα το 1995 στην κορυφή του Billboard 200 βρίσκεται η συγκεκριμένη τραγουδίστρια και το τρίτο του στούντιο άλμπουμ με τίτλο Jagged Little Pill. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πολλά, το You Ought to Know, το Ironic που ήδη ξεκίνησε η κιθαρίτσα. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια αντίτυπα, έτσι και σιγά σιγά και εμείς χαμηλώνουμε τα φώτα, σβήνουμε ρυθμούς σιγά σιγά όσο πάμε στο βραδάκι.

πάμε να σας δώσουμε και για άλλες ιδέες. Έτσι, για σήμερα βράδυ Τετάρτης, 7 του Οκτώβριου, ο θρυλικός Μπίλι Κόμπαμ, ο οποίος τώρα διάβαζα και με συνεπήρεια, είναι 82 ετών. Μπράβο άνθρωπος να τα χιλιάσει. Και το κουιτέντο του υπόσχονται σήμερα στο κοινό της Θεσσαλονίκης μια συναρπαστική μουσική εμπειρία, γεμάτη εκρηκτική ενέργεια, δεξιοτεχνία, δυναμικούς ρυθμούς, ελεύθερο αυτοσχεδιασμό, στο πλαίσιο των 61 Δημητριών, τα οποία ξεκίνησαν ήδη από 1 του Οκτώβρη μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ένας λοιπόν από τους πιο σημαντικούς, από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της Jazz Fusion, ανεβαίνει στη σκηνή του Συνεδριακού Κέντρου Ιωάννης Βελίδης στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινούν από 20 ευρώ. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, με Μπίλι Κόμπαμ θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή, αφότου πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, έχεις τώρα χειροκρότημα ή δεν το έχεις πρόχειρο? Δεν το έχεις πρόχειρο. Το Χρήστο το Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Βάλτε μας στη ζωή σας και δεν θα χάσετε. Να σας πούμε ότι ορίστε με τη θετική μας ενέργεια και αύρα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θα μου πεις, δεν θέλει μόνο θετική ενέργεια, θέλει και κάτι της παραπάνω. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα στους δρόμους της πόλης. 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην αφήσετε τίποτα και κανένα να σας τη σπάσει, να σας χαλάσει τη διάθεση, και εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η πνίκα αποτελεί το σκηνικό για μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που αυτή την ώρα πραγματοποιεί την ομιλία του εκεί, στην οποία αναφέρεται στην πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου σε έναν ύμνο για την Ελλάδα. Ακολούθως θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της επισκέψης του στη χώρα μας, την οποία θα ολοκληρώσει με επίσημο γεύμα που θα παρατεθεί προς τιμήν του. Προηγήθηκε ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ Αμερικής, που ακολούθησε τη συνάντηση που είχε το πρωί ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθετου διαδρόμου για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε τη χώρα μας σπουδαίο σύμμαχο και πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο, τονίζοντας ότι αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης. Οι δύο χώρες επισφράγισαν την ιστορικά υψηλή συνεργασία τους με την υπογραφή συμφωνιών στους τομείς της εθνικής ασφάλειας, της άμυνας, της οικονομίας και της ενέργειας και ανανέωσαν το μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ανάγκη ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή ακρίβεια με μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι αυξημένες τιμές ενέργειας εντείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις και πλήττουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου του Δήμου Ηρακλείου λόγω των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία. Η κήρυξη θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου. Οι δύο κοινότητες προστίθενται στις περιοχές του Δήμου που έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για τους πληγέντες προβλέπονται οικονομικές ενισχύσεις μεταξύ άλλων 600 ευρώ για την κάλυψη των πρώτων αναγκών και έως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικαταστάσεις. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρουτσή ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με το δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Γκαγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Σοάι απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν την παρασκευή φαρμάκων με διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου που μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Θυμάμαι, και σίγουρα πολλοί από εσάς το θυμάστε, ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν η χώρα που άνετα έμπαινε σφήνα στη μεγάλη κόντρα μεταξύ Σοβιετικών και Αμερικανών. Ποιος θα ξεχάσει τη δρομαία 400 μέτρων, τη θρυλική Μαρίτα Κοχ, που από το 1985 κατέχει το λεγόμενο παγκόσμιο ρεκόρ της αιωνιότητας με χρόνο 47,60. Στο 10 τεχνικό πατινάζ, τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να συγκριθεί, φίλες και φίλοι, με εκείνο το πανέμορφο λουλούδι του δάσους, την Καταρίνα Βιτ, που όταν έβγαινε στον πάγο κρατούσαμε όλη την ανάσα μας και η οποία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λίλεχάμερ μας αποχαιρέτησε με αυτό το τραγούδι το οποίο έχουμε ως μουσικό χαλί στην εισαγωγή, το τι απέγιναν όλα τα λουλούδια. Οι συμπατριώτες τους από τα δυτικά έκαναν ό,τι μπορούσαν να τους ξεπεράσουν, αλλά μόνο στο ποδόσφαιρο τα κατάφερναν. Οι ανατολικοί τους περνούσαν σε όλα τα αθλήματα για την πλάκα τους, και δεν το έκαναν μόνο στα αθλήματα, και στην υγεία, την παιδεία, στις δωρεάν παροχές για όλους. Τώρα που το σκέφτομαι, όσο θα περνούν τα χρόνια, λογικό, θα γινόμαστε όλο και λιγότεροι αυτοί που την προλάβαμε. Τι παράξενο τελικά. Υπάρχουν γενιές που πήγαν κάποια στιγμή στο σχολείο και δεν την έβρισκαν στο χάρτη. Και υπάρχουν και γενιές, να σκεφτείτε, που την είδαν και να γεννιέται και να πεθαίνει.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Σας υποδεχόμαστε με χαρά στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίασή της και σήμερα το Χρήστο Σιδερίδη στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας, μια γλυκιά αγκαλιά, στις ακροάτριες και τους ακροατές τοπικών ραδιοσταθμών της ΕΡΤ στην Λάρισα, στο Βόλο, στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τη σημερινή μας εκπομπή την ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, με το Die Welt verändert wir, ένα γερμανικό τραγούδι σε μουσική του Hans Eisler και στίχους του ποιητή Johannes Beher. Ένα τραγούδι που συντέθηκε το 1952 και είναι το τρίτο από τον κύκλο τραγουδιών Neue Deutsche Volkslieder, δηλαδή τα νέα γερμανικά λαϊκά τραγούδια. Ένα άσμα το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία εκείνων που χαρακτηρίζονται ως κομμάτια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Πριν από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η περιοχή στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, βρισκόταν στο κέντρο του γερμανικού κράτους με το όνομα Mitteldeutschland, δηλαδή Κεντρική Γερμανία. Στα ανατολικά των ποταμών Όντερ και Νάισε βρίσκονταν οι προσικές επαρχίες της Πομερανίας, Ανατολικής Προσίας, Δυτικής Προσίας, Άνω και Κάτω Σιλεσίας, καθώς και η ανατολική περιοχή Νόιμαρκ του Βραδεμβούργου. Στην διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, οι σύμμαχοι θα αποφάσιζαν ότι τα μεταπολεμικά πολωνικά σύνορα θα μετακινούνταν δυτικότερα στη γραμμή Όντερ-Νάισε για να αντισταθμιστεί με τον τρόπο αυτό η απώλεια των ανατολικών πολωνικών εδαφών από την Σοβιετική Ένωση. Με τον τρόπο αυτό, η Γερμανία έχανε τα περισσότερα από τα ανατολικά εδάφη της και η πρώην Κεντρική Γερμανία γινόταν πλέον το de facto ανατολικό της σύνορο. Τη διάσκεψη της Γιάλτας διαδέχθηκε εκείνη του Πότσταμ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς. Η ώρα του τέλους της Γερμανίας, όπως την ήξερε τότε ο κόσμος, έφτανε. Μετά το τέλος των μαχών στην Ευρώπη, η Γαλλία, η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση αποφάσισαν να χωρίσουν τη Γερμανία σε 4 ζώνες κατοχής. Κάθε χώρα θα είχε τον έλεγχο ενός τμήματος της Γερμανίας μέχρι να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Έτσι, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πότσταμ, επιδιωκόταν πλήρης αφοπλισμός και αποστρατιωτικοποίηση της Γερμανίας. Διάλυση όλης της γερμανικής βιομηχανίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολεμική παραγωγή. Διάλυση του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και εξαρτημένων από αυτό οργανώσεων. Διάλυση όλων των ναζιστικών ιδρυμάτων. Αποτροπή κάθε ναζιστικής και μιλιταριστικής δράσης ή προπαγάνδας. Επίσης, οι εγκληματίες πολέμου και όσοι συμμετείχαν στο σχεδιασμό ή στην εφαρμογή ναζιστικών μέτρων θα συλλαμβάνονταν προκειμένου να δικαστούν. Οι ναζιστές ηγέτες θα συλλαμβάνονταν για να φυλακιστούν. Η παιδεία στη Γερμανία θα έπρεπε να ελέγχεται με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλείφονται οριστικά οι ναζιστικές και μιλιταριστικές θεωρίες με στόχο την επιτυχή ανάπτυξη των δημοκρατικών ιδεών. Με βάση τη Συμφωνία για το Μηχανισμό Ελέγχου της Γερμανίας, η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τους ανώτερους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλικής Δημοκρατίας, από τον καθένα, επαναλαμβάνω, στη ζώνη κατοχής του,
με βάση τις οδηγίες των αντίστοιχων κυβερνήσεων, καθώς και από κοινού βέβαια για ζητήματα που αφορούσαν τη Γερμανία γενικά. Η ανώτατη εξουσία θα ασκείται από τα μέλη του λεγόμενου Συμβουλίου Ελέγχου. Εφόσον κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμο, θα έπρεπε να υπάρχει η ίδια μεταχείριση του γερμανικού πληθυσμού σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό έργο στρατευμένης τέχνης του 1950 που μας έρχεται από την ανατολική πλευρά της Γερμανίας. Το ορατόριο του Μάνσφελτ είναι μια σύνθεση του Ernst Hermann Mayr για σολίστ, χοροδία και ορχήστρα, βασισμένο σε στίχους του Στέφαν Χέμμερλιν. Ήρωας, ένας αθρακορίχος που υπομένει πολλά μέχρι την τελική δικαίωση.

Αυτό ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα απόσπασμα από το ορατόριο του Μάνσφελντ, ένα έργο του 1950. Στην περίοδο της κατοχής, σύμφωνα πάντοτε με την Συμφωνία του Πότσταμ, η Γερμανία θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο οικονομικό σύνολο. Για το σκοπό αυτό θα έπρεπε να καθοριστεί κοινή πολιτική σε ό,τι αφορά τους παρακάτω τομείς. Πρώτον, την παραγωγή και κατανομή των προϊόντων της εξορυκτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας επεξεργασίας. Δεύτερον, την αγροτική οικονομία, δασοκομεία και αλεία. Τρίτον, τους μισθούς, τις τιμές και κανόνες διανομής των προϊόντων στον πληθυσμό. Τέταρτον, το πρόγραμμα των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας. Πέμπτον, το χρηματικό και τραπεζικό σύστημα με τους συγκεντρωτικούς φόρους και δασμούς. Έκτον, τις επανορθώσεις και την εξάλειψη του πολεμικού βιομηχανικού δυναμικού. Και έβδομον, τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

Το εγχείρημα ήταν δύσκολο. Με δεδομένη τη στάση των Δυτικών, που όπως κατήγγελε από την πρώτη στιγμή η Σοβιετική Ένωση, άφηνε ανέπαφο το βαθύ χιτλερικό κράτος, την ίδια ώρα που προστάτευε τους εγκληματίες πολέμου. Την ίδια ώρα εκείνη η γνώμη απαιτούσε ριζικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς στις δυτικές ζώνες. Κάπως έτσι, στα τέλη του 1946, σε ένα δημοψήφισμα στο κρατήδιο της Έσης, το 72% των ψηφοφόρων ψήφισαν το πέρασμα των βιομηχανιών κλειδιών σε κοινή ιδιοκτησία. Η Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση απαγόρευσε την έκδοση σχετικών νόμων για να ακολουθήσουν η Αγγλική και η Γαλλική στρατιωτική διοίκηση. Πολύ γρήγορα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, μαζί με χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες γερμανούς πολιτικούς, περνούν πλέον στην κρατική ένωση των δυτικών ζωνών. Και το 1947 η Αμερικανική και η Βρετανική ζώνη κατοχής προχωρούν σε διζωνία με ένα οικονομικό συμβούλιο όπου τον τόνο έδιναν πολιτικοί της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης που έπαιρνε όλο και περισσότερες κρατικές αρμοδιότητες.

Το Συμμαχικό Συμβούλιο Ελέγχου είχε πεθάνει, απλά δεν το ήξερε. Όλα τελείωσαν για πάντα το Μάρτι του 48, όταν και συνεδρίασε για τελευταία φορά. Και τον Ιούνιο, οι στρατιωτικοί διοικητές από Ηνωμένες Πολιτείες, Αγγλία, Γαλλία, ανήγγειλαν μια χωριστή νομισματική πλέον μεταρρύθμιση που ήταν η εισαγωγή του προσανατολισμένου στο δολάριο Μάρκου. Η διαχωριστική γραμμή προς τη Σοβιετική Ζώνη γινόταν πλέον τόσο νομισματικά όσο και πρακτικά κρατικό σύνορο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ με φόντο την Ακρόπολη. Φωτιά σε αποθήκη ανταλλακτικών στον Παραθώνα Αττικής, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια ζήτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σύνοδο του Μέντενεα στην Κροατία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Διπλασιάζεται η επιδότηση στο αλευτικό πετρέλαιο. Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν έως αύριο οι αλλοιείς. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη χώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 8.

Είστε πάντα συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, στους 102 των FM της R3 και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και ο Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική υποστήριξη. Να θυμίσουμε μια φορά ακόμη τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αξίζει, ξέρετε, σπάει τη μοναξιά του στούντιο. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Την καλησπέρα στην αγαπημένη την Πατρίτσια, στο φίλο μας τον Άκη, στην Τατιάνα μας μια γλυκιά καλησπέρα, στην φίλη μας την Παναγιώτα. Θέλω να πιστεύω, Παναγιώτα, ότι το τόσο όμορφο φθινοπορεινό αττικό απόγευμα που μας περιγράφεις γίνεται ακόμη πιο ωραίο με τη συντροφιά εδώ, τη ραδιοφωνική. Τον Μάκη, τη Μαρία και τον Δημοσθένη να χαιρετήσουμε στην Νεάπολη, τον φίλο τον Γιώργο, τον Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο κάπου εκεί στα ξένα. Μια γλυκιά αγκαλιά στην Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Με το τραγούδι «Das Lied vom Vaterland», δηλαδή το τραγούδι της πατρίδας, ολοκληρώνεται σε ό,τι αφορά τη μουσική αυτός ο κύκλος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, φίλες και φίλοι. Βέβαια, το συγκεκριμένο τραγούδι δεν είναι γερμανικό, ουσιαστικά είναι σοβιετικό, πρωτοακούστηκε στην ταινία «Τσίρκο» του 1936. Έχει τη δικιά του ιστορία. Από το 1939 οι πρώτες συγχορδίες που παίζονται σε βιμπράφωνο ήταν το επίσημο σήμα παύσης του Ράδιο Μόσχα. Βέβαια. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τραγούδι μεταφράστηκε και σε άλλες γλώσσες, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Η γερμανική διασκευή που ακούσαμε ήταν του Έριχ Βάινερτ. Οι Σοβιετικοί βρέθηκαν πρωτετελεσμένων. Στις 23 Ιουνίου του 1948, η Σοβιετική Στρατιωτική Διοίκηση προχώρησε και αυτή από την πλευρά της σε νομισματική μεταρρύθμιση, αντικαθιστώντας το Reichsmark με το ανατολικογερμανικό μάρκο. Οι Δυτικοί ανταπαντούν και μία ημέρα αργότερα επιβάλλουν την εισαγωγή του δυτικογερμανικού μάρκου και στο δυτικό Βερολίνο. Εδώ όμως θέλει προσοχή, φίλες και φίλοι. Θα δούμε το γιατί. Στο Βερολίνο υπήρχε ελευθερία κίνησης προσώπων και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις του δυτικού Βερολίνου μπορούσαν ανενόχλητοι να αγοράζουν πολύ φθηνότερα τα προϊόντα όταν περνούσαν στο Ανατολικό Βερολίνο. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να κυκλοφορούσαν στην Θεσσαλονίκη δύο νομίσματα. Το ευρώ και η τουρκική λίρα. Ή για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη, φανταστείτε τη Νέα Υόρκη στην οποία κυκλοφορεί το δολάριο και το ρούβλι. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το καθεστώς λειτουργήσε εντελώς αποδιαρθρωτικά στις όποιες προσπάθειες παραγωγικής ανοικοδόμησης της ανατολικής πλευράς. Σκεφτείτε πως μία παρόμοια κατάσταση θα δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα ακόμη και αν προέκυπτε μεταξύ δύο καπιταλιστικών οικονομιών, έτσι, πόσο μάλλον μεταξύ μιας αδρά στηριζόμενης από παντού καπιταλιστικής οικονομίας και μιας επιφορτισμένης με αποζημιώσεις σοσιαλιστικής κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας. Κάπως έτσι οι Δυτικοί κατάφεραν να προκαλέσουν τη λεγόμενη κρίση του Βερολίνου, που με τη σειρά της γεννούσε πλέον τον κίνδυνο μιας στρατιωτικής σύγκρουσης που οδήγησε στη διάσπαση της πόλης. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες πολιτικοί
εγκαταλείπουν το Δημαρχείο του Βερολίνου και εγκαταστήθενται στην συνοικία Σίνμπερκ, αυτοπροσδιοριζόμενη ως εξουσία του Δυτικού Βερολίνου. Μετά από αυτό, το Νοέμβριο του 1948 σχηματίζεται στον Σοβιετικό τομέα ένα νέο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Φρίντριχ Έμπερτ πρώτο δήμαρχο. Νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 1948, είχε συγκροτηθεί σε σώμα στη Βόνη της Δυτικής Γερμανίας από απεσταλμένους αντιπροσώπους των κοινοβουλίων των κρατηδίων των δυτικών ζωνών κατοχής ένα κοινοβουλευτικό συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο το Μάη του 1949 ψήφισε σύνταγμα, τον βασικό νόμο για την ομοσπονδιακή δημοκρατία της Γερμανίας. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε τον όρο. Το Σεπτέμβριο του 1949 σχηματίζεται κυβέρνηση πλέον με τον χριστιανοδημοκράτη Κόνραντ Αντενάουερ καγκελάριο. Είχε ήδη συντελεστεί η διάσπαση της Γερμανίας. Και όπως είχαμε δει, είχε προηγηθεί η διάσπαση του Βερολίνου. Οκτωβρίου του 1949. Σε μια άμεση απάντηση στον τομέα του Βερολίνου που ήλεγχε η Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με την διάσκεψη του Πότσταμ, συνεδριάζουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και των οργανώσεων που δρούσαν στο ανατολικό τμήμα της Γερμανίας και ιδρύουν την Ανατολική Γερμανία ή αλλιώς την Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας. Αλλά η Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας είχε στο εσωτερικό της και μάλιστα στην πρωτεύουσά της ένα τμήμα, το Δυτικό Βερολίνο, το οποίο εμφανιζόταν ως ξεχωριστικό κράτος με καπιταλιστική οικονομία και βέβαια με δικό του στρατό. Ήδη η κυβέρνηση Αντενάουερ είχε αρχίσει να εξοπλίζει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στοχεύοντας την είσοδό της στον ΝΑΤΟ, που είχε ιδρυθεί τον Απρίλη του 1949. Στροφή στα μουσικά ακούσματα, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1976, να ακούσουμε το Altvienbaum, δηλαδή παλιό σαν δέντρο, από ένα από τα πιο φημισμένα ροκ συγκροτήματα της Ανατολικής Γερμανίας, τους Πάχτης.

ακούγοντας τέτοιες συνθέσεις, όπως θα είναι και οι επόμενες, φίλες και φίλοι, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο φθηνή ήταν η προπαγάνδα του δυτικού κόσμου. Εγώ θυμάμαι προσωπικά τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, ένα από τα φοβερά σλόγγαν της εποχής, ότι στην Ανατολική Ευρώπη όχι απλά δεν γράφουν ροκ, δεν επιτρέπουν τίποτα που να έχει σχέση με την pop και τη ροκ, για να μην μολυνθεί έτσι πολιτισμικά ο σοσιαλισμός. Στις 10 Οκτωβρίου του 49 η εξουσία στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας παραδίδεται επισήμως από την Σοβιετική Ένωση στην κυβέρνηση της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας. Και στις 11 του μήνα ο Βίλχελμ Πικ ορκίζεται πρώτος πρόεδρος. Παρά την ολική ρήξη, οι Σοβιετικοί και οι Ανατολικογερμανοί, επισήμως πλέον Ανατολικογερμανοί, πιέζουν σταθερά για την εφαρμογή ακόμη της συνθήκης του Πότσταμ και την μη διαίρεση της Γερμανίας όπως προβλεπόταν εκεί. Για το σκοπό αυτό λοιπόν, στις 23 Μαΐου διατυπώνουν επισήμως την πρόταση για δημοψήφισμα όλων των Γερμανών, έτσι ώστε να εκφράσουν οι ίδιοι τη γνώμη τους για αυτό που είχε ήδη διακηρυχθεί στο πόσμα, δηλαδή τη δημιουργία μιας ενιαίας Γερμανίας. Οι δυνάμεις έλεγχου των δυτικών κρατών αμέσως απαγόρευσαν το δημοψήφισμα στις δικές τους ζώνες. Από την πλευρά τους, οι Ανατολικογερμανοί και οι Σοβιετικοί, που σύμφωνα με τις διακηρύξεις τους έβλεπαν την ίδρυση της Ανατολικής Γερμανίας ως πρώτο βήμα για την δημιουργία της ενιαίας χώρας, επιμένουν, αλλά απλώς επιμένουν. Και το λέμε αυτό γιατί ο καιρός θα περνούσε και η Γερμανία θα παρέμενε διαιρεμένη. Το 1952 το ενιαίο σοσιαλιστικό κόμμα καιρός θα περνούσε και η Γερμανία θα παρέμενε διαιρεμένη. Το 1952 το ενιαίο σοσιαλιστικό κόμμα

σε δημοκρατικών δικαιωμάτων και δημιουργία εθνικού στρατού του ενιαίου πλέον κράτους. Ο μόνος όρος του Στάλιν για όλα αυτά ήταν η δήλωση ουδετερότητας της ενιαίας Γερμανίας. Σύμφωνα με την εκτίμηση των περισσότερων ιστορικών της εποχής αλλά και μεταγενέστερα, ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Παρ' όλα αυτά, η Δύση εξακολουθεί να αρνείται. Αντενάουερ, Αμερικανοί, Βρετανοί και Γάλλοι συνεχίζουν στην ίδια γραμμή απορρίπτοντας όλες τις προτάσεις που προαναφέραμε και μάλιστα ο ίδιος ο Αντενάουερ ανοιχτά δηλώνει ότι προτιμούμε να ελέγχουμε εξ ολοκλήρου τη μισή Γερμανία παρά κατά το ίμιση ολόκληρη τη Γερμανία. Βέβαια όλοι, μεταξύ των οποίων και ο Αντενάουερ, ήξεραν ότι εκ των προτέρων δεν μπορούσε να υπάρχει μια Γερμανία και γενικά ένα κράτος κατά 50% καπιταλιστικό και κατά 50% σοσιαλιστικό, έτσι. Το κράτος, ιδεολογικά, ανεξάρτητα από τι πιστεύει ο καθένας από εμάς, δεν πάβει να είναι η οργανωμένη, θεσμοθετημένη βία της τάξης που κυριαρχεί και ασκεί την πολιτική εξουσία. Στην περίπτωση της Γερμανίας το δίλημα ήταν τεράστιο. Ή θα ήταν κράτος του κεφαλαίου ή θα ήταν κράτος της εργατικής τάξης. Ή θα ήταν ένα κράτος καπιταλιστικό ή ένα κράτος σοσιαλιστικό. Τρίτος δρόμος δεν υπήρχε. Με λίγα λόγια, και αυτό το ενιαίο γερμανικό αποστρατιωτικοποιημένο, αποναζιστικοποιημένο, δημοκρατικά οργανωμένο κράτος, όπως είχε περιγραφεί στο πρωτόκολλο του Πότσταμ, θα έπρεπε να ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή τον ταξικό του χαρακτήρα. Τότε δεν έγινε, ούτε βέβαια και μετά. Η ασυλία των δυτικών σε εγκληματίες πολέμου, αλλά και η διατήρηση δομών και προσώπων του χιτλερικού κράτους, με στόχο να διατηρηθεί ανέπαφη, άθικτη η εξουσία του κεφαλαίου σε πολλές περιοχές και των δυτικών ζωνών κατοχής, ήταν η μεγάλη, η πιο σκληρή διαχωριστική γραμμή με των δύο πλευρών. Άλλωστε θα το δηλώσει και ο Βρετανός αξιωματούχος Σερ Ορμ, ότι αν παραμελήσουμε αυτό το καθήκον, δηλαδή τη δημιουργία αντισοβιετικού μπλοκ από τις δυτικές ζώνες, η εναλλακτική θα μπορούσε να είναι τι, κομμουνισμός μέχρι το Ρήνο.

Και κάπου εκεί, συγκεκριμένα το Μάρτιο του 1961, το δυτικό γερμανικό στρατιωτικό περιοδικό Der Weißen Klaftich Rundschau διακηρύσει ανοιχτά τα σχέδια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Γράφει επιλέξη. Επειδή έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια της Δύσης για απόδυση της Ανατολής, μας απομένει μόνο η δυνατότητα της βίαιης αλλαγής του status quo. Λίγες μέρες μετά, ο δυτικογερμανός υπουργός Ernst Löhmer σπέβδει στο δυτικό Βερολίνο για να κατευθύνει τη διεξαγωγή του ψυχολογικού πολέμου. Ταυτοχρόνως, Σαμποτέρ βάζουν φωτιές σε εγκαταστάσεις του Ανατολικού Βερολίνου, όπως στον σταθμό του ηλεκτρικού της πόλης, στη λεωφόρο Λένιν και βέβαια στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Μόνο τον Ιούλιο της χρονιάς εκείνης, του 1961 δηλαδή, σημειώθηκαν 105 προκλήσεις δυτικών στα σύνορα μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Κεντρική Ευρώπη τίθενται σε κατάσταση συναγερμού. Τα δυτικά τάγκς ανάβουν τις μηχανές τους και περνούν την πύλη του Βραδεμβούργου, μπαίνοντας ουσιαστικά στο έδαφος της λαοκρατικής δημοκρατίας της Γερμανίας.

Το υπέροχο αυτό τραγούδι, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε, φίλες και φίλοι, έχει τίτλο «Άλμπατρος». Το πουλί που δεν μπορεί να κλείσει τα φτερά του. Θα θυμάστε μάλιστα το «Άλμπατρος» ήταν το παρατσούκλι του Μίκαελ Γκρος, του δυτικογερμανού, βέβαια μεγάλο κολυμβητή της δεκαετίας του 70 και του 80. Το «Άλμπατρος» λοιπόν μας έρχεται από το 1979 από το συγκρότημα της Ανατολικής Γερμανίας «Κάρατ». Μεταξύ 3 και 5 Αυγούστου του 1961, τα σοσιαλιστικά κράτη-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας εκδίδουν ανακοινοθέν, στο οποίο αναφερόταν ότι οι υπονομευτικές προσπάθειες στα δυτικο-βερολινέζικα σύνορα πρέπει να αναχαιτιστούν με στόχο την αξιόπιστη φύλαξη και πραγματικό έλεγχο στην περιοχή γύρω από το Δυτικό Βερολίνο. Και κάπως έτσι, στις 13 Αυγούστου, η Λοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας θεμελιώνει διακριτά κρατικά σύνορα με την έναρξη της ανέγερσης του αντιφασιστικού προστατευτικού τείχους, όπως ήταν το επίσημο όνομα αυτού που εμείς γνωρίσαμε ως τείχους του Βερολίνου. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τους Ίνκα και ένα τραγούδι τους του 1989, τον Νέμπελ, που σημαίνει ομίχλη. Σε ένα παραπλήσιο στυλ, μιας και η Ίνκα ήταν ως επιτοπλίστων παιδιά της synth disco, όπως είχε χαρακτηριστεί την εποχή εκείνη. Από πού τα παιδιά? Από πού αλλού? Από την Ανατολική Γερμανία. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Οι θεσμοί και οι ιδέες, όπως είπε, αποτελούσαν την εξωτερική έκφραση βαθύτερων χαρακτηριστικών των αρχαίων Ελλήνων, του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τον κόσμο, της φαντασίας τους, των αιρετών που απαιτούσαν από τους πολίτες τους και όσων ήταν διατεθειμένοι να υπερασπιστούν. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το Πασόκ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κιερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και την υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα, έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουέζ, ενώ διευκρίνει ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες νεφώσεις το πρωί, άνεμη αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
8: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το σβήσιμο της μέρας, το Fade Out. Σήμερα Δετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber του 102 για να στέλνετε τα μηνύματά σας, ό,τι άλλο θέλετε να κοινοποιήσετε. Μετά τον Θανάση Βικόπουλο που μας είπε για τη δυναμός Δρέζδης εκεί, τη δυναμό Βερολίνου, όλες τις ανατολικογερμανικές ομάδες και μας θύμισε την ιστορία της Ανατολικής Γερμανίας. Ξέρετε, ο Θανάσης μπαίνει με ένα τουπέ στο ραδιόφωνο και μας ανακοινώνει τι ιστορική αναδρομή θα κάνει, τι αφιέρωμα θα έχει η εκπομπή του και μάλιστα όσο δεν είναι στο στούντιο, μας λέει να ακολουθήσουμε και να συμμετέχουμε και εμείς που είμαστε έξω και στο διάδρομο και περιμένουμε λίγο πριν, λίγο μετά την εκπομπή τι θα γίνει. Όσο δε ακούτε τραγούδια, βγαίνει και μας ελέγχει, άμα κάνουμε αυτό που μας λέει. Είναι τέτοιο. Οπότε μετά από όλο αυτό και την Ανατολική Γερμανία, ήρθαμε εδώ να προσγειωθούμε ξανά στην Ελλάδα και στην ελληνική πραγματικότητα. Μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εκεί και έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Επίσης αυτή την ώρα υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη στο άγαλμα Βενιζέλου, συμβολή των οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους. Ενδέχεται πορεία να έχετε το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και επίσης Άρης ξεκινά πρεμιέρα στο Αλεξάνδριο. Αυτή τη φορά για το Eurocup, Μπούργος αντιμέτωπη υπό το βλέμμα και του μεγαλομετόχου, του Ρίτσαρντ Σιάο, αλλά και του θρύλου Νιγκάλη, στο όνομα του οποίου έχει το γήπεδο. Θα σας ενημερώνουμε για όλα, μείνετε μαζί μας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο νέος δείκτης παγκόσμιων πόλεων της Oxford Economics αξιολογεί τις 1000 μεγαλύτερες πόλεις του πλανήτη, αναδεικνύοντας τις κορυφαίες, ανάμεσά τους και δύο ελληνικές. Οι δύο μεγαλύτερες βέβαια, αλλά ας δούμε λίγο αναλυτικά τι αξιολογεί και ποιες, σε τι θέση βρίσκονται οι ελληνικές πόλεις. Η λίστα δημιουργήθηκε αξιολογώντας 5 κατηγορίες: οικονομικά, ανθρώπινο κεφάλαιο, ποιότητα ζωής, περιβάλλον και διακυβέρνηση. Η πρώτη πόλη στον κόσμο βάσει αυτών των κριτηρίων είναι η Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Δουβλίνο, Βοστόνη, Σαν Χωσέ, Τόκιο και Ζυρίχη η πρώτη δεκάδα. Οι δύο ελληνικές πόλεις, η Αθήνα λοιπόν, είναι στην θέση 252. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ικανοποιητικός ο αριθμός, βέβαια ξεπερνά τουλάχιστον 748 πόλεις. Από τις 5 κατηγορίες που συνυπολογίζονται, υπερτερεί στην ποιότητα ζωής, είναι 201η στη θέση όσον αφορά την ποιότητα ζωής. Ποιότητα ζωής στην Αθήνα. Τώρα πόσο ποιότητα ζωής στην Αθήνα δεν ξέρω, φαντάζομαι σε σχέση με τις υπόλοιπες. Η διακυβέρνηση και τα οικονομικά είναι αδύναμος κρίκος, 348 και 347 αντίστοιχα. Θεσσαλονίκη λοιπόν, οικονομικά και ανθρώπινο κεφάλαιο είμαστε κάτω από τον μέσο όρο. Χάνουμε εκεί 576 και 739 οι θέσεις. Η ποιότητα ζωής μπορεί να σώζει ενδεχομένως την κατάσταση. Εκεί είμαστε 325 θέση, συνολικά όμως είμαστε στην 439. Τώρα τι ποιότητα ζωής έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, που για να κάνουμε ένα μπάνιο θέλουμε μια ώρα να πάμε στη Χαλκιδική, κουνάει το χέρι ο Κώστας, πράσινο δεν έχει, τα χώρο στάθμευσης δεν έχει, δεν θέλουμε μια ώρα να πάμε για μπάνιο στη Χαλκιδική και άλλες 5 να γυρίσουμε, δεν ξέρω που τη βρήκαν την ποιότητα ζωής. Όποιος θέλει ποιότητα ζωής, νομίζω ότι τη σημερινή εποχή πρέπει να πάει σε μια μικρή πόλη ή σε ένα μεγάλο χωριό για να απολαύσει ποιότητα ζωής. Η πόλη πλέον δεν ενδείκνυται γι' αυτό.

Θυμάστε την περίοδο του COVID που όλοι γίναν ξαφνικά εξαιρετικά φιλόζωοι προκειμένου να έχουν μια αφορμή να βγαίνουν έξω από το σπίτι βγάζοντας τα ζώα τους βόλτα. Λοιπόν, κάτι έγινε τότε, φαίνεται, και αν και πολλοί στη συνέχεια δεν αποδείχθηκαν τόσο φιλόζωοι, οι περισσότεροι έμειναν με τα ζώα αυτά και αυτό είναι καλό. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία πλατφορμών που έχουν αγορές τροφή, δείχνουν ότι ο τζίρος για τα κατοικίδια αυξήθηκε κατά 21% τα τελευταία 3 χρόνια. Αυξήθηκε και η μέση ημερήσια δαπάνη αναχρήστη, μεγάλη αύξηση 375% στις κλινικές και στις ιατρικές διατροφές για τα ζώα και μεταφορά των κατοικίδιων, ο τζίρος αυτές τις περιπτώσεις αυξήθηκε κατά 130%. Οι σκύλοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις αγορές αυτές, ωστόσο ο τζίρος στα προϊόντα για γάτες παρουσίασε μεγαλύτερη αύξηση, οι σκύλοι 200% τα προϊόντα για σκύλους και τα προϊόντα για γάτες στα 300%. Φαίνεται ότι οι φίλοι της γάτας, όπως ο Κώστας, όπως εγώ και οι δύο γάτες έχουμε στα σπίτια μας, είναι περισσότερο φαν των ζώων, όχι περισσότερο φαν, δεν έχει, αλλά ξοδεύουν περισσότερα εν πάση περιπτώσει. Άλλωστε το βρίσκω λογικό, για θηλυκά ξοδεύεις περισσότερο, έτσι δεν είναι Κώστα? Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση, επιστρέφουμε εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Στη φυλακή παραμένουν δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. 3 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης σε όλη τη χώρα. Αυτή την ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάτι.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, ξέρετε, καλησπέρα στη Ζαχαρένια που είναι εδώ στην παρέα, συντονισμένη και σήμερα στον 102-693-0078-228. Είναι ο αριθμός του Viber που μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, ξέρετε ότι μπορείτε να φάτε πρόστιμο ακόμα και αν έχετε σταματήσει στο κόκκινο φανάρι. Σύμφωνα λοιπόν με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο κώδικα οδικής κυκλοφορίας το τελευταίο διάστημα που έχει αυστηροποιηθεί αυτός, υπάρχει ακόμα και αυτή η περίπτωση. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ο οδηγός και αυτό το ρημάδι που λέγεται κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Σύμφωνα λοιπόν με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και αν είσαι σταματημένος στο φανάρι και πιάσεις το κινητό για να δεις ένα μήνυμα, κάτι που χτύπησε εκείνη την ώρα, μια ειδοποίηση, μπορεί να τιμωρηθείς με πρόστιμο, και το πρόστιμο δεν είναι λίγο, 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λοιπόν λέει ακριβώς πως η χρήση κινητού επιτρέπεται κατά την οδήγηση μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν βρίσκεται σε θέση για ανοιχτή ακρόαση ή πλοήγηση ή χρησιμοποιείται μέσω ασύρματου συστήματος επικοινωνίας. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στον ορισμό της ακινητοποίησης, που λέει ότι η στάση ορίζεται ουσιαστικά ως η ακινησία που απαιτείται για επιβίβαση, αποβίβαση ή φορτοεκφόρτωση. Από την έννοια της στάθμευσης εξαιρείται ρητά η ακινητοποίηση που γίνεται επειδή ο οδηγός πρέπει να συμμορφωθεί με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, αν σταματήσετε σε διάβαση, σε κόκκινο, για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αφορά κανόνα οδικής κυκλοφορίας, το κινητό μην το πιάσετε στο χέρι. Μπορεί να σας βεβαιώσει πρόστιμο οποιοδήποτε όργανο της τάξης σας δει να το κάνετε. Ακόμα και αν δεν είναι ο τροχονόμος που ελέγχει εκείνη την ώρα την κυκλοφορία, αλλά είναι ένας μοτοσυκλητιστής, ένα περιπολικό που πέρασε δίπλα σας και σας είδε. Γι' αυτό το κινητό δίπλα, τσέπη, στο ταμπλό, οπουδήποτε που να μην σας απασχολεί. Τα χέρια στο τιμόνι, λέει ο Κοκ. Όποια και αν είναι η οδηγία, αν ακολουθήσετε αυτό, τα χέρια στο τιμόνι, είναι σίγουρο ότι θα γλιτώσετε μπελάδες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Στο μικροσκόπιο των Ισπανών μπήκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με ένα άρθρο για την αφεντιά του και για να μπαίνει στο μικροσκόπιο των Ισπανών. Πολύ φοβάμαι, ή μάλλον δεν φοβάμαι, μια χαρά είναι. Θα ακούσουμε σιρήνες και από εκεί μετά, αλλά έχει πολύ λίγο καιρό που παίζει στην Ντόρτμουντ. Θα το δούμε. Το άρθρο πάντως έχει τίτλο «Κωνσταντίνος Καρέτσας συν Μιέδο», χωρίς φόβο. Σημαίνει αυτό. Μια φράση που συνοψίζει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται, όπως αναλύουν οι Ισπανοί, οι οποίοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα από τα ιδιαίτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από τον ντεμπούτα του στα 16 του χρόνια στο Βελγικό Πρωτάθλημα μέχρι τη συμμετοχή του στην Εθνική Ελλάδος στα 17, αναφέρεται στην απόφαση του να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και όχι το Βέλγιο, παραθέτοντας μια δήλωση του ίδιου που λέει ότι ναι μεν ένιωθε τιμή όταν αγωνιζόταν με το Βέλγιο, αλλά αισθανόταν περισσότερο Έλληνας και γι' αυτό αποφάσισε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, και το ισπανικό άρθρο αναλύει το παιχνίδι του και μάλιστα λέει ότι πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο επιθετικό που κινείται δεξιά και του αρέσει, τον περιγράφουν περισσότερο ως ένα δημιουργικό μεσοεπιθετικό παρά ως εξτρέμ. Στέκονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τους διαθέσιμους χώρους, πώς υποδέχεται την μπάλα, χαμηλό κέντρο βάρους, προσποιήσεις και τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί και το δεξί του πόδι, την αντίληψη, τη φαντασία, την τελική πάσα και την ικανότητά του να αλλάζει ρυθμό. Μάλιστα τονίζουν ότι δεν χρησιμοποιεί την τρίπλα αποκλειστικά για να περάσει έναν αντίπαλο, αλλά για να αποφύγει και την πίεση. Επισημαίνουν φυσικά και τα αρνητικά σημεία, τα οποία σύμφωνα με τους Ισπανούς είναι ότι δεν συμμετέχει τόσο πολύ στο αμυντικό κομμάτι, χρειάζεται μεγαλύτερη δύναμη, ωστόσο όπως λένε υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και μάλιστα τεράστιο, το πιο χαρακτηριστικό ωστόσο λένε είναι δύναμη, ωστόσο όπως λένε υπάρχει περιθώριο εξέλιξης και μάλιστα τεράστιο, το πιο χαρακτηριστικό

Δέλια, να κάνουν μαγικά πράγματα κολλώντας την μπάλα στο γήπεδο, αξίζει ο κόπος. Ας κάνουν και μια ενέργεια παραπάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Και στο κάτω-κάτω, ας χάσουν και μια φορά την μπάλα, δεν πειράζει.

Καλησπέρα στην Ευτυχία, στην Κωνσταντίνα και στη Στέλλα που έστειλαν μηνύματα εδώ στο 693-0078-228 και εύχονται καλησπέρα σε όλη τη συντροφιά. Μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα δικά σας μηνύματα εδώ. Την παρέα μας θα είμαστε μαζί ως τις 10 και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Άρης

0: Μπούργος είναι 26-14, ο αγώνας ξεκίνησε με 23 λεπτά καθυστέρηση και αυτό γιατί ήταν η πρεμιέρα του Άρη εντός έδρας στο EuroCup, με αποτέλεσμα να υπάρχει γενικά πανηγυρικό κλίμα. Είπαμε παρουσία και Ρίταρ Τσιάο και Νίκο Γκάλι. Έπεσαν τα γνωστά κεντρινόμαυρα χαρτάκια με την έναρξη του αγώνα στο παρκέ, με αποτέλεσμα ο αγώνας να καθυστερήσει 23 ολόκληρα λεπτά για να ξεκινήσει. Λοιπόν, χθες είχαμε τον τελευταίο χορό του Λιονέλ Μέση με την Εθνική Αργεντινής και τώρα τι. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα πάρει το φανέλα με το νούμερο 10. Παρόλο ότι η Εθνική Αργεντινής θα ήθελε πάρα πολύ να αποσύρει αυτή τη φανέλα, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μια πρακτική που είναι πολύ συνηθισμένη στο μπάσκετ και δει στο αμερικάνικο, να αποσύρονται φανέλες τις οποίες φορούσαν άνθρωποι που ήταν θρύλοι με τις ομάδες τους. Στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όπως φαίνεται η FIFA κατά τη διάρκεια των διοργανώσεών της και των συνομοσπονδιών, στην οποία ανήκει και η Αργεντινή, οι εθνικές ομάδες υποχρεούνται να ορίζουν συνεχόμενους αριθμούς για κάθε παίχτη της αποστολής. Στο παγκόσμιο κύπελλο το τελευταίο, οι αποστολές αποτελούνταν από 26 παίκτες, πράγμα που σήμαινε ότι οι αριθμοί έπρεπε να είναι από το 1 μέχρι το 26. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να αποσύρει αυτή τη φανέλα με το νούμερο 10 προς τιμήν του Diego Maradona. Ωστόσο, το αίτημά της είχε απορριφθεί από τη FIFA και εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου, στο οποίο δεν θα αγωνιζόταν ο Maradona, είχε πάρει τη φανέλα τότε με το 10 ο Ariel Ortega. Τώρα ποιος θα το πάρει? Κανένας δεν ξέρει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι υποψήφοι στην Εθνική Αργεντινής. Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της χώρας είπε θα περιμένουμε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι του ΛΕΟ που ήταν χθες και στη συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει.
1: Δυνιάδε Βουγγέλη.

Ο Χρήστος Χατζημίσης ετοιμάζεται να έρθει για να εκφωνήσει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αυτό τον 9 για την ενημέρωσή σας και εμείς ερχόμαστε σε λίγο για την δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η οφειλή της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το επίσημο δείπνο προς τιμήν του, ενώ πριν από λίγο πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το πρωί προηγήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη εφόσον χρειαστεί να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομό απλουστευτικό αντιαμερικανισμό. Συνέχιση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αλλοιείς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοιείς χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα και προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε νέες μορφές κινητοποιήσεων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην Νικήτη Χαλκιδική η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνιο όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες μέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Συνδικάτα της Ισπανίας ανακοίνωσαν σήμερα πανεθνική γενική απεργία για το ζήτημα της στέγασης στις 11 Νοεμβρίου, μια κινητοποίηση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τις πρόορες βουλευτικές εκλογές. Η αύξηση των ενοικίων και οι εξώσεις έχουν αναδειχθεί σε κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Στη Γαλλία, από την έναρξη των μαθητικών κινητοποιήσεων έως σήμερα έχουν τραυματιστεί 761 αστυνομικοί και χωροφύλακες, 215 μαθητές και 89 μέλη του προσωπικού του Εθνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος. Δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νούνεζ, ενώ διευκρίνησε ότι έχουν γίνει 6.629 προσαγωγές. Στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα Βενιζέλου, πραγματοποιήθηκε στις 7 το απόγευμα συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παραδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
0: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
0: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
0: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
0: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα. 693-0078-228 είναι ο αριθμός του Viber. Και νωρίτερα σας λέγαμε για το Λιονέλ Μέση και το τελευταίο του αντίο και τι θα γίνει με τη φανέλα με το νούμερο 10. Κοιτάξτε όμως να δείτε τι έπαθε ένας φίλος της Αργεντινής, ο οποίος ήθελε να παρακολουθήσει από κοντά αυτό τον τελευταίο χορό του διάσημου ποδοσφαιριστή με την φανέλα της Αργεντινής. Λοιπόν, ο τύπος ετοιμαζόταν να μπει στο γήπεδο μαζί με την καλή του και σε ζωντανή μετάδοση σε τηλεοπτικό δίκτυο έξω από το Monumental, ένας νεαρός πλησίασε την κάμερα κρατώντας στα χέρια του το μαγικό χαρτάκι που θα του επέτρεπε την είσοδο, αλλά ωστόσο το μαγικό αυτό χαρτάκι είχε ένα πρόβλημα. Ήταν κομμένο σε 1000 κομμάτια και ο νεαρός εξήγησε πώς είχε συμβεί αυτό. Καταρχάς ήταν διακαής του πόθος να δει το τελευταίο αγώνα του Μέση και έτσι έφτασε να πληρώσει για 2 εισιτήρια, το δικό του και της καλής του, 800 ευρώ συνολικά, 400 και 400. Όταν λοιπόν έφτασε στο γήπεδο λίγο πριν από εκεί, είχε ένα καυγά με τη φίλη του, γιατί η φίλη του είχε δει ένα μήνυμα στο κινητό του από μια κοπέλα. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Χτυπιέται ο Κώστας. Προσπάθησε να της εξηγήσει ότι δεν τρέχει τίποτα. Ωστόσο, ψύχρεμα το πήρε αυτή αρχικά, αλλά μόλις έφτασαν στο γήπεδο απ' έξω και ετοιμαζόταν να μπουν, πήρε το δικό του εισιτήριο, το έκανε 1000 κομμάτια, το πέταξε και αυτή μπήκε κυρία στο γήπεδο για να δει τον αγώνα. Μάταια ο τύπος προσπαθούσε να πείσει τους φύλακες ότι κοιτάξτε, να το έχω το εισιτήριο, τον barcode δεν διαβαζόταν. Οι δε αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το περιστατικό, αφού πρώτα έμειναν έκπληκτοι στη θέα του σκισήματος, στη συνέχεια πέθαναν να γελάνε.

έχει δει, ξέρετε τι δεν έχει δει ένα παιδί 3,5 χρονών? Την Ισπανία να χάνει. Ναι. Και όμως η Ισπανία με 3 στις 3 νίκες στο Nations League εναντίον σε Αγγλίας, Κροατίας και Τσεχίας έχει να χάσει εδώ και 3,5 χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που η Ισπανία γνώρισε την ήττα σε επίσημη αναμέτρηση 90 λεπτών ήταν στις 28 Μαρτίου του 2023. Πάνω από 3,5 χρόνια λοιπόν. Και ποιος την νίκησε, ποιο μπορείτε να φανταστείτε? Η Σκωτία. Είχε επικρατήσει η Σκωτία 2-0 εντός έδρας και ο Σκοτ Μακτόμινεϊ είχε πετύχει και τα 2 τέρματα της ομάδας του. Ήταν για τα προκριματικά του Euro 2024 ο αγώνας αυτός. Η Ισπανία τότε είχε καταλάβει την πρώτη θέση του πρώτου ομίλου και η Σκωτία τη δεύτερη. Λίγους μήνες μετά η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε πήρε το τρόπαιο και από τότε δεν έχει καταφέρει ουδέμια ομάδα να επικρατήσει απέναντί της.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Φεβρουαρίου 2027 και όσοι είστε λάτρεις του Stanley Kubrick σημειώστε αυτή την ημερομηνία, καθώς θα βγουν σε δημοπρασία διάφορα αντικείμενα του διάσημου σκηνοθέτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999 σε ηλικία 70 χρονών. Ανάμεσα σε αυτά, το τσεκούρι που κρατούσε ο Τζακ Νίκολσον στη θρυλική κινηματογραφική λάμψη, μεταφορά του βιβλίου του Στίβεν Κίνγκ στον κινηματογράφο, εκεί όπου ο Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του Τζακ Τόρανς χρησιμοποιεί το τσεκούρι για να σπάσει την πόρτα του μπάνιου και να επιτεθεί στη γυναίκα του, λέγοντας μία από τις πιο γνωστές ατάκες στην ιστορία του κινηματογράφου, «Here's Johnny». Σύμφωνα με τον Guardian, το συλλεκτικό αντικείμενο της ταινίας βγαίνει για πρώτη φορά στο σφυρί, τιμή εκκίνησης μεταξύ 30 και 50 χιλιάδων λιρών. Ανάμεσα στα άλλα αντικείμενα που θα βγουν σε δημοπρασία είναι τα δύο θαλασσί φορέματα που φορούσαν στην ίδια ταινία οι δίδυμες αδελφές που καλούσαν τον γιο του Τόρανς Ντάνι να παίξει μαζί τους, μια κλακέτα από τα γυρίσματα και διάφορα άλλα. Το αντικείμενο που αναμένεται να συγκεντρώσει όμως την υψηλότερη τιμή, υπολογίζεται ως και 800.000 λίρες, είναι το ομοίωμα του αστρικού εμβρίου που εμφανίζεται στην τελική σκηνή του 2001, Οδύσσια του Διαστήματος, και δικαιολογώντας την τιμή, οι άνθρωποι που το βγάζουν στη δημοπρασία λένε ότι αντιπροσωπεύει την εξέλιξη, τις νέες αρχές, την αφέλεια και την αμφισημία. Άλλωστε το φιλμ δεν είναι μία από τις καλύτερες ταινίες του Κιούμπρικ, είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα. Από τα αγαπημένα αντικείμενα της δημοπρασίας είναι τα σενάρια του Κιούμπρικ, τα οποία είναι γεμάτα με σημειώσεις από τον ίδιο το συγγραφέα, σχέδια, εναλλακτικές σκηνές, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ταινίας «Σπάρτακος».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πραγματοποίησε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου αυτή την ώρα το επίσημο δείπνο. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Με υπουργική απόφαση θα οριστεί το ποσό. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε κατάσταση εκτάκτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Στη φυλακή παραμένουν οι δύο φερόμενοι ως φυσικοί δράστες της φωνικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα, έδωσαν συμπληρωματικές απολογίες. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου συγκέντρωση αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Πάμε, πάμε, επίθεση.
4: Κάτσε πίσω. Άμυνα ζώνης.
3: Μα θέλω γκολ.
4: Τρίποντο.
3: Με ταχύτητα.
4: Ρεπορτάζ.
3: Και η Θεσσαλονίκη.
4: Στο παιχνίδι και αυτή.
3: Τα θέματα.
4: Οι ειδήσεις.
3: Και προφανώς οι άνθρωποι.
4: Κόκκινες κάρτες τα βγάζουμε.
3: Εννοείται, για όλα όμως τα θέματα.
4: Πάμε λοιπόν για ντέρμπι.
3: Κάθε μέρα.
4: Από τις 3 μέχρι τις 5 με τον Δημήτρη Κουγιντζόπουλο.
3: Και τη Μαρό Παυλού.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: Λοιπόν, να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media. Και όταν λέω να προσέχετε τι σχολιάζετε στα social media, το κυριολεκτό, γιατί κινδυνεύετε μέχρι και με θάνατο. Καλησπέρα στην Ιωάννα ή καληνύχτα. Τι να πει, λέει, καλησπέρα ή καληνύχτα. Καλησπέρα, εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Καληνύχτα μετά τις 12, που θα έρθει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Όταν θα φεύγει δηλαδή ο Γιάννης Παπαδόπουλος, του λέμε καληνύχτα. 693-0-078-228 είναι ο αριθμός του Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε, θα είμαστε εδώ στις 10 και στη συνέχεια θα είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή του βάρδια. Λοιπόν, ένας 24χρονος λοιπόν, ο οποίος είναι από τη Σρι Λάνκα και ζει στη Σαουδική Αραβία, έκανε ένα σχόλιο με το οποίο κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Για το οποίο μάλλον κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο. Στη Σρι Λάνκα κυκλοφόρησε βίντεο από περιστατικό κατά τη διάρκεια ενός Ινδουιστικού προσκυνήματος. Ένας νεαρός μουσουλμάνος φαίνεται να κλωτσάει ένα σκύλο που ακολουθούσε προσκυνητές. Προκάλεσε αντιδράσεις στο περιστατικό, άρχισαν να γίνονται συζητήσεις όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα βίντεο, σε οποιαδήποτε δηλαδή βίντεο στα social media. Κάποια στιγμή ο 24χρονος από τη Σρι Λάνκα που βρισκόταν στη Σαουδική Αραβία για δουλειά έκανε ένα σχόλιο προσβλητικό για μια Ινδουιστική θεότητα και παρόλο που το σχόλιο διεγράφει και ο ίδιος μετά ανέβασε βίντεο με το οποίο ζητά συγγνώμη, υπήρχε ένα screenshot το οποίο τον καταρχάς τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο 700.000 ευρώ, καθώς η υπόθεση αρχικά είχε αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί κυβερνοεγκλήματος. Η υπεράσπιση του νεαρού όμως άσκησε έφεση, ζητώντας ευνοϊκότερη μεταχείριση. Το εφετείο δέχτηκε το αίτημα της εισαγγελίας, γιατί η εισαγγελία άσκησε δική της έφεση ζητώντας αυστηρότερη ποινή και η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως αδίκημα βάσει της σαρίας, με αποτέλεσμα η ποινή να μετατραπεί σε θάνατο. Η απόφαση εκδόθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου και έκτοτε η οικογένειά του δεν έχει καμιά είδηση για τον ίδιο. Η μητέρα του απέθυνε δραματική έκκληση για συγχώρεση. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα επιχειρεί να εξασφαλίσει βασιλική χάρη από τη Σαουδική, από τον βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας για να μην τον εκτελέσουν. Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία εκτέλεσης, ωστόσο τα ίχνη του έχουν χαθεί. Αυτό που ανησυχεί είναι ότι έχει προηγηθεί το 1992, τότε την τελευταία εκτέλεση για βλασφημία στη Σαουδική Αραβία. Ένας 23χρονος είχε αποκεφαλιστεί τότε δημόσια γιατί είχε καταδικαστεί για προσβολή του Θεού. Ζούμε στο 2026.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out, fade out.
0: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Play. Ευχαριστούμε πολύ. 693-0078-228. Και όπως φαίνεται, οι εξώσεις πλέον με τις τιμές των διαμερισμάτων στα ύψη έχουν δυσκολέψει. Ένας άντρας στο Λονδίνο διεκδικεί αποζημίωση έως και 100.000 λίρες, γιατί όπως υποστηρίζει, όταν ήταν μέσα στο διαμέρισμά του, ενώ κοιμόταν, ξύπνησε από έντονους θορύβους και διαπίστωσε ότι συντρίμια έπεφταν στο διαμέρισμά του από μια τρύπα στην οροφή, καθώς συνεργείο έφτασε εκεί και άρχισε να προσπαθεί να κατεδαφίσει ή τουλάχιστον να κάνει εργασίες στο σπίτι που ο ίδιος έμενε. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν ανοίγματα στη στέγη, το μπάνιο και ένα στο μπάνιο και σε ένα από τα υπνοδωμάτια, ενώ και η εξωτερική είσοδος είχε σφραγιστεί με σανίδες και λουκέτο. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι είχε συμφωνία να μένει στο συγκεκριμένο σπίτι χωρίς να καταβάλει ενίκιο, αλλά ως φύλακας του ακινήτου. Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποστηρίζουν ότι δεν υπήρχε τέτοια συμφωνία, ότι ο τύπος δεν κατέβαλε ενίκιο, δεν είχε καμιά συμφωνία για χρήση του ακινήτου και δεν διέθετε δικαίωμα από προστασία έξωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο πλευρές έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει τι θα γίνει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Ο Άρης στο 25ο λεπτό του αγώνα προηγείται με 61-41 της Μπούργος και το NBA η pre-season ξεκίνησε και ο δε LeBron James ετοιμάζεται για 24η χρονιά να αγωνιστεί στα αμερικανικά γήπεδα. Στοχεύουν οι Sixers, η ομάδα στην οποία έχει μεταγραφεί στο πρωτάθλημα έχοντας κορυφαίους μπασκετμπολίστες και στα 41 του χρόνια λοιπόν προετοιμάζεται για μια ακόμα απαιτητική χρονιά. Ωστόσο σύμφωνα με το ESPN ο LeBron James υποφέρει από αρθρίτιδα στο αριστερό του πόδι εξαιτίας της τεράστιας καταπώνησης που είχε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από πέρσι έχει και ισχυαλγία η οποία τον ανάγκασε να χάσει τον πρώτο μήνα της κανονικής περίοδου και να αγωνιστεί σε 60 από τα 82 συνολικά μάτς της regular season με τους Los Angeles Lakers. Να σας πω πάντως ότι

ότι ο The King φέτος θα παίξει στους Sixers και υπάρχει ένα απίθανο στατιστικό. Το 2003 έγινε draft ο LeBron James στο NBA. Ο The Jamer Nelson έγινε το 2004, ένα χρόνο αργότερα. Φέτος ο LeBron James στους Sixers θα είναι συμπαίκτης με τον Jamer Nelson Jr., τον ιό αυτού που έγινε draft ένα χρόνο αργότερα από τον ίδιο. Και μιας και λέμε για τον LeBron James, θα σας πω μια ιστορία που θυμήθηκα τώρα. Όταν πρωτοπήγε ο πολύς, πες τον, ο Σουηδός, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής και πολύς που έχει παίξει σε Μίλαν, μου έχει κολλήσει το μυαλό τώρα, τέλος πάντων, ο Ιμπραήμοβιτς λοιπόν, όταν πρωτοπήγε να παίξει στο Λος Άντζελες εκεί ποδόσφαιρο, ο LeBron James ήταν ήδη στους Los Angeles Lakers και εν είδη ενέργειες αυροφροσύνης του έστειλε ο LeBron James παπούτσια δικά του, της δικής του φίρμας, ως δώρο για την άφιξη του Zlatan Ibrahimovic στην πόλη. Ο μεγάλος Zlatan που δεν σήκωνε πολλά, με το που πήρε τα παπούτσια, τα υπέγραψε και του τα έστειλε πίσω.

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι του ποίημα του Ναπολέων Λαπαθιώτη με το μελοποίηση Σάκης Σαμπατζίδης και ερμήνευσε ο Κέσαρας Κίκης, ήρθε η στιγμή να σας πούμε καληνύχτα όσον αφορά το Fade Out. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κώστα Σαβίδη που ήταν για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Εδώ των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενεργειακή ασφάλεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, ΗΠΑ, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου. Επίσης ανέφερε ότι η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις, ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει στο να καταστήσει σημείο εισόδου αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Επιπλέον υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία και το ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά των εμπορευμάτων. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός παραθέτει επίσημο δείπνο στον επικεφαλής του State Department. Νωρίτερα ο κύριος Ρούμπιο κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι οφειλεί της Αμερικής και συνολικά της Δύσης προς την αρχαία Ελλάδα είναι πολύ βαθύτερη από τους θεσμούς και τις πολιτικές ιδέες που κληροδότησε. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ελλάδος που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι ΗΠΑ νύπτουν τα σχήρας τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Κριτική και από τον Αλέξη Τσίπρα που αναφερόμενο στις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο έκανε λόγο για στάση Πόντιου Πιλάτου απέναντι όπως είπε σε μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Συνέχιση των κινητοποίησεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς και στη Θεσσαλονίκη, συντασσόμενοι με τους συναδέλφους τους στην υπόλοιπη χώρα και αντιδρώντας στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις στις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Αναστάτωση προκαλεί στην νική τη Χαλκιδική η νέα εμφάνιση λύκου. Το άγριο ζώο κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή και τα ξημερώματα μπήκε σε στάνη όπου σκότωσε ένα αμνοερήφιο. Η Δημοτική Αρχή θα συντονίσει τις επόμενες ημέρες επιχείρηση εγκλωβισμού του άγριου ζώου. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακό κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενοι την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Για σήμερα, 8 με 10 Παναγιώτης Μάνης και το fade out σας ενημερώνει καλύτερα από όλους. Χρήστος Χατζημίσης είναι μέσα στις εξελίξεις και μας τις μεταδίδει κάθε μισή ώρα. Και η αφεντιά μου Γιάννης Παπαδόπουλος και η νυχτερινή βάρδια μάζεψα ειδήσεις και όσα θα συζητάτε αύριο το πρωί και θα σας χαλαρώσω μέχρι να αφαιθείτε στα χέρια του Μορφέα. Βέβαια, όσο καλοί και να είμαστε εμείς, αν δεν πατήσει το κουμπί ο Κώστας ο Σαββίδης που φροντίζει σήμερα τον ήχο, τίποτα από αυτά δεν θα έχει αξία. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 69 30 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Φυσικά θέμα της ημέρας είναι η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Έδωσε και μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη. Καταπληκτικές εικόνες. Οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου. Μαγικό το τοπίο από πίσω από τον Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματικά χάζευα την ώρα που έβλεπα την ομιλία. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες και αντικρίζουν για πρώτη φορά την Ακρόπολη και μάλιστα σε αυτό το σημείο της μέρας που ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο, πραγματικά μαγεύονται. Ο Υπουργός λοιπόν Εξωτερικών των ΗΠΑ απέτησε φόρο τιμής στην αρχαία Ελλάδα και την Αθηναϊκή Δημοκρατία, τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού, όπως υπογράμμισε. Ειδικότερα ανέδειξε την καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ, σε αντίθεση με τα ερείπια άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μυστικιστική δύναμη που ασκούν οι Έλληνες της αρχαιότητας και αυτό επηρεάζει, λέει, και φαίνεται πάνω στη μνήμη τους. Μας καλούν να επιστρέφουμε σε αυτούς ξανά και ξανά. Εδώ και 25 χρόνια ο Παρθενώνας στέκει όρθιος. Αυτοκρατορίες αναδύθηκαν και κατέρευσαν κάτω από τη σκιά του. Είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δύο μισή αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου από το σημείο που βρίσκομαι σήμερα, στέκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας και ως δυσέγγονος επίκων που έφτασαν στον νέο κόσμο από την Ισπανία. Κληρονομήσαμε από τους Έλληνες την πεποίθηση ότι το άγνωστο μπορεί να γίνει κατανοητό, ότι υπάρχει μια τάξη στο σύμπαν που διέπεται από θεμελιώδεις νόμους. Αυτό ήταν το θεμέλιο του νου. Επιστήμη, φιλοσοφία, ηθική, θρησκεία, ένας κώδικας για το πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι. Πολύ ωραία η ομιλία του. Την έκανε και tweet ο Elon Musk. Την είδανε καμιά 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Σε πολύ καλό κλίμα η συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Αμερικής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και φυσικά τον ομολογό του, τον Έλληνα Υπουργό. Έγιναν και μερικές συμφωνίες πάνω στην ενέργεια, πάνω στα στρατιωτικά. Όλα προς όφελός μας ήταν. Κύλησε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε αυτή η συνάντηση.

Η ελληνική φιλοξενία είναι παγκοσμίως γνωστή, όλοι μιλάνε για αυτή, και για να μην μας πούνε τσιγκούνιδες και αφιλόξενους, πήρε κάποια δώρα ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την επίσκεψή του στη χώρα μας και την καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Θα μείνω στην καταπληκτική ομιλία που έδωσε. Πραγματικά, αν έχετε λίγο χρόνο, μπείτε να τη δείτε. Είπε πολύ ωραία πράγματα. Εγώ σας είπα εντάχει κάποια πράγματα. Μετά λοιπόν από αυτή την ομιλία, πήρε και τα δωράκια του. Το πιο ιδιαίτερο δώρο το πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο τον Τασούλα. Πήρε ένα βιβλίο με τον επιτάφη του Περικλέους, φυσικά στα αγγλικά, σε αγγλική μετάφραση. Είχε και ιδιόχειρη αφιέρωση πάνω. Και αναφέρει ότι πρόκειται για μια μεγαλειώδη ομιλία που όρισε το μεγαλείο της αρχαίας Αθήνας και στην ουσία του ελληνικού πνεύματος, και δόθηκε από τον Περικλή, το μεγάλο πολιτικό του Χρυσού Αιώνα. Ο Περικλής το έκανε αυτό στην ομιλία στον Κεραμικό, αλλά βεβαίως μιλούσε συχνά στην Πνίκα. Ένα συμβολισμό δηλαδή. Ο Μάρκο Ρούμπιο μίλησε στην Πνίκα, ο Περικλής μιλούσε συχνά σε αυτή την περιοχή. Ωραίος ο συμβολισμός, πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο. Τα εκτιμούν αυτά οι Αμερικανοί, έχουν πάθος με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι φοιτητές στα πανεπιστήμια της Αμερικής ως μάθημα επιλογής παίρνουν τα αρχαία ελληνικά ή την ελληνική ιστορία. Αυτό αντίστοιχα συμβαίνει και στην Ασία. Για να ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι κάποια μαθήματα που εμείς εδώ στην Ελλάδα τα έχουμε και τα σνομπάρουμε.

Δυστυχώς πρέπει να μεταδώσουμε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Η Μέρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη γυναίκα που εκδιώχθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου από το διαμέρισμά της και μετά βγήκαν όλοι στους δρόμους για να την υπερασπιστούν στην Ισπανία. Ουσιαστικά οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν από εκείνη την μέρα και ο κόσμος δεν γύρισε ποτέ σπίτι του, παραμένει στους δρόμους των μεγάλου πόλεων της Ισπανίας. Πολλοί λένε ότι η Μέρι Κάρμεν έριξε την κυβέρνηση του Σάντσεθ, οδήγησε δηλαδή σε πολιτική κρίση. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο, το ανακοίνωσε η Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Μια γυναίκα που έγινε φιγούρα και ηρωίδα ενός αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπι υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανση στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλίσκες στη Θεσσαλονίκη, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού. 318 καταγγελίες για δόκιμες θεραπείες από ιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Ο 42χρονος είχε παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις ολόκληρη την Ισπανία. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία από τις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες συνεχίζονται, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τράβα τις κουρτίνες.
3: Γιατί?
2: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
3: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
2: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
3: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
2: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
2: Είδες που γλύκανες?

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας για την νυχτερινή βάρδια και με αφορμή το μήνυμα του Στέφανου που μας λέει πολύ καλός απόψε ο Άρης, αναφέρεται στο μάτς του Άρη με την Μπούργκος για το Eurocup. Άραγε λέει, θα κάνει σε φταίει η ομάδα στο πρωτάθλημα ή θα βαριούνται πάλι. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, σήμερα αγωνιζόταν ο Άρης για το Eurocup στο Palais Sport, παρουσία του τεράστιου Νίκου Γκάλι αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του κυρίου Σιάο, ο οποίος μάλιστα όταν έγινε το γνωστό εθιμοτυπικό στην έναρξη του αγώνα του Άρη, πέσανε αυτά τα χαρτάκια, κυτρίνησε ο ουρανός. Μπήκε να μαζέψει τα χαρτάκια, παιδιά. Δείτε διαφορά νοοτροπίας. Φαντάζεστε ποτέ έναν Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία να μπει να καθαρίζει το γήπεδο? Όχι. Ο κύριος Σιά όμως το έκανε. Ο Άρης κέρδισε με 93-80 την Μπούργκος. Μη σας λέει κάτι η διαφορά των 13 πόντων. Θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη. Στα τελευταία 3 με 4 λεπτά ο Άρης κατέβασε το ρυθμό, δεν προσπαθούσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ καλό σήμερα ο Άρης. Όλοι οι παίχτες, παίρνω πίσω όσα έλεγα για τον Μοκόκα τις προηγούμενες μέρες. Ο Τολιόπουλος πολύ σταθερός. Ένα μικρό προβληματάκι, λίγο στη φυσική κατάσταση παρατήρησα, δηλαδή πολλές φορές ζήτησε αλλαγή. Ο Δημητρίεβιτς πάρα πολύ καλός. Σταθερά ο Ρόμπινσον πάρα πολύ καλός. Ήτανε όπως πρέπει αυτή η ομάδα. Σύγχρονη, γρήγορη, αθλητική. Έβαζαν τα κορμιά τους για να πάρουν rebound όπως πρέπει, πραγματικά. Και μην υποτιμούμε το ελληνικό πρωτάθλημα, το λέω αυτό για τον Στέφανο. Μπορεί το Eurocup να έχει πολύ δυνατές ομάδες, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα φέτος είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο και θα δυσκολευτούν πολύ οι μεγάλοι, δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, σε πολλές έδρες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί σήμερα σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις οι ελληνικές ομάδες κέρδισαν. Κέρδισε η ΑΕΚ, κέρδισε ο Άρης, κέρδισε ο Προμηθέας, κέρδισε ο Κολοσσός. Πραγματικά σήμερα μια πάρα πολύ ωραία μέρα για το ελληνικό μπάσκετ. Αν έπρεπε να βρω κάτι κακό για τον Άρης από τη σημερινή εμφάνιση, ήταν οι βολές. Παιδιά, σε ένα μάτς που θα είναι πολύ κλειστό, το να χάνουμε τόσες βολές μπορεί και να μας κοστίσει. Αύριο συνεχίζονται οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα για τη EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θα υποδεχθεί την Φενέρμπαχτσε, μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα. Επιστρέφει ο Σάρας στην αγαπημένη του ομάδα, τον Παναθηναϊκό, και θα συναντήσει τον μέχρι για πολλά χρόνια προπονητή του, τον Ομπράντοβιτς.

Και θα συνεχίσουμε με την τρελή της ημέρας. Θα πάμε στη Χαλκίδα, όπου μία 37χρονη επιτέθηκε κρατώντας μια φαλτσέτα. Γνωρίζετε, αν δεν γνωρίζετε τι είναι η φαλτσέτα, είναι αυτά τα μαχαίρια που χρησιμοποιούνται, τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι κυνηγοί, είναι πολύ επικίνδυνα. Επιτέθηκε λοιπόν κρατώντας μια φαλτσέτα στη σύντροφο του πρώην σύζυγου της. Συναντήθηκαν στις 9.30 το βράδυ στη Χαλκίδα, την άρπαξε από τα μαλλιά, την έσυρε στο δρόμο, πήρε τη φαλτσέτα και άρχισε να την κουρεύει. Την τραυμάτισε στα δάχτυλα του αριστερού της χεριού, φέρει κάποια τραύματα και στο πρόσωπο, κάποιες αμοιχές, και η κοπέλα είναι σε σοκ, καθώς είδε μια γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση να χρησιμοποιεί αυτό το αιχμηρό αντικείμενο για να την κουρέψει με σκοπό φυσικά να την ταπεινώσει. Η 37χρονη προφανώς συνελήφθη, η 23χρονη πήγε στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες, είναι μια χαρά στην υγεία της αλλά σε κακή ψυχολογική κατάσταση, και φυσικά περιμένουμε να μάθουμε την ποινή που θα αποδοθεί στο θήτη.

και θα κλείσουν με ένα γλυκό που θα έχει βάση το αχλάδι. Φυσικά θα συνοδευτούν όλα αυτά από ελληνικά κρασιά. Ωραιότατο το βρίσκω το μενού, θα περάσει καταπληκτικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Και από το τι θα φάνε στο δείπνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, πάμε στο Ray Dalio. Μπορεί να μην ξέρετε το όνομα, αλλά είναι ένας από τους πιο πετυχημένους επενδυτές στον κόσμο, είναι δισεκατομμυρίουχος. Και σήμερα βγήκε και είπε ότι όλες αυτές οι επενδύσεις και τα δισεκατομμύρια που ξοδεύονται για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πράγμα θα καταφέρουν. Θα καταστρέψουν την οικονομία. Φτάνουμε, λέει, στο σημείο που η φούσκα αρχίζει και σκάει. Στην Αμερική, που προσπαθούν να προλάβουν την Κίνα και τη Ρωσία στο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, δαπανώνται τεράστια ποσά. Αυτή τη στιγμή οι εταιρείες που δανείζονται από τις τράπεζες είναι δύο. Είτε κατασκευάζουν όπλα, είτε ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ray Dalio λέει ότι από τη στιγμή που αυτά τα λεφτά δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πώς θα επιστραφούν, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη δεν βγάζει χρήματα και ούτε υπάρχει ένα σχέδιο για να βγάλει χρήματα στα επόμενα 10 χρόνια, καθόμαστε πάνω σε μια φούσκα που σιγά σιγά αρχίζει και σκάει. Να θυμίσουμε, λέει, ότι την προηγούμενη φορά που μια φούσκα έσκασε και μιλάει για τη στεγαστική κρίση που όλοι αγοράζανε σπίτια και ανεβάζανε τις τιμές και παίρνανε δάνεια για να χτίσουν σπίτια που δεν υπήρχε κανείς να μείνει μέσα, η κρίση η οικονομική κράτησε κοντά στα 15 χρόνια. Δεν νομίζω πάντως πως ο πλανήτης μας αντέχει μια τόσο κοντά δεύτερη οικονομική κρίση που θα κρατήσει και 15 χρόνια.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή για τους Αργεντινούς, καθώς ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Μάλιστα, έβαλε και ένα γκολ, πολύ συγκινημένος, δεν ήθελε να βγει από το γήπεδο, έκλαιγε, μαζί του κλαίγανε όλοι οι φίλαθλοι στις κερκίδες. Εκτός όμως από έναν που έκλαιγε έξω από το γήπεδο γιατί δεν κατάφερε να μπει. Αλλά γιατί δεν κατάφερε να μπει, νομίζω αυτή την είδηση θα τη νιώσουν πιο πολύ το ανδρικό ακροατήριο, αλλά θα τη χαρεί περισσότερο το γυναικείο. Ο συγκεκριμένος φίλος λοιπόν είχε αγοράσει δύο εισιτήρια, πλήρωσε 900 ευρώ για να δει το τελευταίο μάτς του Μέση. Όμως μια μέρα πριν, το προηγούμενο βράδυ, έστελνε μηνύματα σε μια κοπέλα που δεν ήταν η κοπέλα του. Είχε σχέση ο συγκεκριμένος κύριος και έστελνε σε μια παράνομη σχέση μηνύματα. Τα μηνύματα αυτά πέσανε στην αντίληψη της κοπέλας του, η οποία για να τον εκδικηθεί πήρε τα εισιτήρια, τα έσκισε, τα έκανε κομμάτια. Πήρε τα κομμάτια ο κύριος αυτός, έφυγε από το σπίτι κοπέλα. Σας ενημερώνω και για την κατάσταση της σχέσης τους. Έφυγε από το σπίτι κοπέλα, πήρε τα κομμάτια από τα εισιτήρια ο συγκεκριμένος φίλαθλος, πήγε στο γήπεδο, του έδειξε του αστυνομικού τα εισιτήρια, δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, δεν τον άφησε να μπει. Εκείνη την ώρα περνούσε μια κάμερα τηλεοπτική. Άρχισε να λέει την ιστορία του στον αέρα και έγινε σε όλη την Αργεντινή ρεζίλη. Οι παρουσιαστές της εκπομπής άρχισαν να γελάνε με το προσωπικό του δράμα. Για να σας δώσω και το τέλος της ιστορίας, η κοπέλα που του έσκισε τα εισιτήρια το συγχώρεσε. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο τη συγχώρεσε αυτός. Έφτασε η ώρα να σας πει ειδήσεις ο Χρήστος στις 11 και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμπάθηση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστου εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρούμπιο περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν ισχυρό εταίρο και συμπλήρωσε ότι συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία εποφελής. Με το επίσημο δείπνο που παραθέτει αυτή την ώρα προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο ολοκληρώνεται ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην προσφώνησή του, ο κύριος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μεταξύ άλλων επικοδομητικές τις συζητήσεις και τόνισε πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είναι πολυφίλος της Ελλάδας και σημαίνουσα μορφή στη διπλωματική αρένα. Νωρίτερα, ο κύριος Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας ότι σε αντίθεση με τα ερείπη άλλων πολιτισμών που έχουν χαθεί από τη ζωντανή μνήμη, η Ακρόπολη εξακολουθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια να ασκεί μοναδική επιρροή στη φαντασία του δυτικού κόσμου. Το πρωί πραγματοποιήθηκε ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που ακολούθησε τη συνάντηση του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Κατά τη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη συνάντηση, ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και την ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούζ. Το Πασόκ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων, σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίς. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν ιχθυόσκαλες με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίς αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου, επικαλούμενη την αύξηση διδάκτρων στα πανεπιστήμια, τις ασφικτικά γεμάτες αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικό υλικό. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία, καθώς έχασαν τον προσανατολισμό τους στα λουτρά της Αγίας Ελένης. Ο 42χρονος έχει παραλυφθεί από το ΕΚΑΒ. Η Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, η 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. 5 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανήμερα της συμπλήρωσης 3 χρόνων από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Στην αθλητική επικαιρότητα, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 στο Αλεξάνδριο, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Ηλιοφάνεια θα έχουμε αύριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς και μετά νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Πιάνω.
4: Πιάλω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Και πάμε να δούμε σήμερα τι γίνεται με τη βία των ανηλίκων. Θα σας πάω στου Αμπελόκηπου τη Θεσσαλονίκη, όπου μια 13χρονη βίωσε μια κόλαση. 8 ανήλικοι την παρέσυραν σε ένα γήπεδο και άρχισαν να την χτυπούν, να τη χαστουκίζουν και να τη τραβάνε τα μαλλιά για να τραβήξουν βίντεο και να το δείχνουν μετά στην παρέα του ή να το ανεβάσουν στα social media και να δείχνουν πόσο φοβερή είναι. Φυσικά συνελήφθησαν, όχι όλοι, 2 αναμένεται να συλληφθούν και οι υπόλοιποι 6 δράστες. Το κορίτσι είναι σε σοκ, έχει προβλήματα με το να επιστρέψει στο σχολείο γιατί φοβάται. Να τελειώνουμε με αυτή την κατάσταση, να αρχίσουμε να δίνουμε ποινές σοβαρές και στους γονείς πλέον. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάμε για τη βία ανηλίκων. Κάποια στιγμή πρέπει και οι γονείς να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης τους, να ξέρουν τι κάνουν τα παιδιά τους όταν βρίσκονται έξω από το σπίτι. Καταλαβαίνω ότι η καιρή είναι δύσκολη, ότι όλοι δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες, αλλά δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται. Καταστρέφουμε ζωές. Ρώτησε κανείς αυτό το κοριτσάκι αύριο μεθαύριο πώς θα πάει στο σχολείο? Όχι. Αυτοί θα συνεχίζουν, θα πάρουν κάποιες ποινές αστείες. Ας τους αποβάλουν από το σχολείο. Κάτι πρέπει να γίνει. Για να καταλάβετε, σήμερα, εκτός από το κορίτσι στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, παιδιά 12 και 13 ετών, υπάρχει αντίστοιχο βίντεο, συγκλονιστικό βίντεο. Ακούγονται φωνές από ένα παιδί 12 ετών, όπου 12 η ώρα σε χώρο έξω από το σχολείο άρχισαν να το δέρνουν χωρίς λόγο. Μαζεύτηκαν παιδιά και πήραν τα κινητά τους τηλέφωνα και άρχισαν να καταγράφουν έναν 12χρονο, όπου μαζεύτηκαν γύρω-γύρω του και άρχισαν να το χτυπούν. Και αυτό το βίντεο υπάρχει. Για να υπάρχει, κάπου το ανέβασαν. Ωραία. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν γίνεται πραγματικά. Πρέπει να περάσουμε μήνυμα στα παιδιά ότι ό,τι κάνουν θα έχουν συνέπειες.

Λοιπόν, Κώστα, θέλω να μου βρεις το Smooth Operator, γιατί το ζητάει η Ελισάβετ, που σήμερα έχει γενέθλια και λέει: δεν γίνεται να μην μου ευχηθεί η αγαπημένη μου ραδιοφωνική εκπομπή. Συνεχίστε έτσι, γιατί είστε η πιο ωραία βραδινή παρέα. Σου ευχόμαστε να είσαι χιλιόχρονη, υγεία και ανεμελιά, να περάσεις όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έχεις μπροστά σου τόσο ωραία, που κάθε χρόνο θα εκπλήσεσαι. Μην έχουμε μακροπρόθεσμα σχέδια. Κάθε χρονιά που περνάει να τη ζεις και να είσαι χορτάτη. Πραγματικά υγεία και ό,τι άλλο ποθείτε. Όλα εύκολα να τα βρείτε στους δρόμους σας. Δεν είναι μόνο όμορφη η Ακρόπολη που είδαμε σήμερα στην ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλά ιστορικά μνημεία που προσελκύουν τους τουρίστες και τα βρίσκουν και πάρα πολύ όμορφα. Καθημερινά συναντάω κόσμο που εκπλήσεται από την ομορφιά της Ρωτώντας και ρωτάνε να μάθουν την ιστορία της. Σήμερα η Λίνα Μενδώνη είπε ότι θα υπάρξουν αλλαγές για να αναδειχθεί η πλούσια ιστορία της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα μίλησε για έργα που θα γίνουν γύρω από τα Βυζαντινά μνημεία. Έδωσε και μια είδηση ότι ξεκινάνε τα έργα για να φωτιστούν ο Λευκός Πύργος και τα Βυζαντινά τείχη. Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα. Ένα σημαντικό έργο για την ομορφιά της πόλης. Μια υπέροχη βόλτα να κάνετε στα Βυζαντινά τείχη, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες και τα βράδια. Και το Σάββατο έχουμε την τελετή παράδοσης ενός ακόμη ιστορικού μνημείου, του τεμένους Χαμζά Μπέι. Οι περισσότεροι το ξέρουμε ως Αλκαζάρ. Θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου η τελετή απόδοση του μνημείου στο κοινό και ώρα 7 η ώρα, και θα είναι εκεί και η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη. Γίνονται πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τα ιστορικά μνημεία μας. Έχει αυξηθεί και ο κόσμος που πηγαίνει στα μουσεία μας. Αρκετά κιόλας. Σε μια αύξηση της τάξης του 10%. Οπότε, ό,τι γίνεται για να αναδειχθεί αυτή η ιστορία της πόλης, είναι σε καλό δρόμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Το Μάρκο Ρούμπο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατατέθηκε η τροπολογία για το πετρέλαιο θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου, οι ανακοινώσεις για την τιμή. Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αλλοίς, αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 318 καταγγελίες για αδόκιμες θεραπείες από γιατρούς και πρακτικές αντίθετες με την επιστήμη τους, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας από τους δύο πεζοπόρους που είχαν χαθεί στην Κορινθία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας από το σπίτι πυροδότησε οργή και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Συνεχίζονται οι φοιτητικές και μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, μαθητικές διαδηλώσεις σήμερα και στο Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Όσο κρυώνει ο καιρός και πέφτει η θερμοκρασία, όλο και περισσότερος κόσμος θα πηγαίνει να κλείνεται μέσα στις αίθουσες του κινηματογράφου για να βλέπει ταινίες. Αν και τα θερινά σινεμά και φέτος σπάσανε κάθε ρεκόρ στη Θεσσαλονίκη, sold out οι περισσότερες προβολές που γινότανε, ακόμα και καθημερινές. Τετάρτη λοιπόν βγαίνουν καινούργιες ταινίες στις αίθουσες. Διαλέξαμε δύο, το Prime Time. Το 2006 ο παρουσιαστής της εκπομπής του Catch a Predator, Chris Hansen, ξεκινά να γράψει ιστορία στην τηλεόραση. Τον Hansen υποδίεται ο Robert Pattinson, τον οποίον δεν θεωρώ καλό ηθοποιό, μάλιστα τον θεωρώ κακό ηθοποιό. Του δώσανε το ρόλο του Batman και ο άνθρωπος έπαιξε λες και έπαιζε στους Power Rangers. Είναι ένα crime thriller η ταινία, Prime Time λέγεται. Λένε ότι είναι πολύ καλή. Την είδαμε πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας του 2026 και πήρε καλές κριτικές. Ας του δώσουμε μια ευκαιρία, Prime Time. Και η δεύτερη ταινία που σας προτείνουμε είναι το The Social Reckoning. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από την αληθινή ιστορία της Frances Hagen, μιας νεαρής μηχανικού του Facebook, η οποία ζητά τη βοήθεια ενός δημοσιογράφου της Wall Street Journal για να ξεκινήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει να αποκαλύψει τα πιο καλά φυλαγμένα μυστικά του κοινωνικού δικτύου. Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα. Η κυρία αυτή προειδοποιούσε από το 2000, από την αρχή του Facebook, ότι το Facebook καταγράφει τις συνήθειές μας και τις εκμεταλλεύεται για άλλους. Μίλησε ανοιχτά, έγινε δίκη, δεν καταλήξαμε πουθενά βέβαια. Πάρα πολύ ωραία η ταινία, The Social Reckoning. Και αφού μιλάμε για κινηματογράφο, σας είχα πει τις προηγούμενες εβδομάδες να πάτε να δείτε την καινούργια ταινία του Tom Cruise, το Digger, του Αλεχάνδρο Γκονσάλες Ινιαρίτου. Οι γνώμες δεν είναι καλές, διχάζονται. Λένε ότι δεν είναι καλή ταινία, ενώ μας είπαν το Hollywood ότι θα του δώσει Όσκαρ φέτος του Tom Cruise. Είναι απογοητευτική η υποδοχή από το κοινό. Έχει κόψει μόλις 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι παραγωγοί μιλούν για απογοήτευση, για καταστροφή μιλούν. Υπολογίζανε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο. Την πρώτη μέρα μάλιστα έκοψε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ. Πάρα πολύ λίγα εισιτήρια για Tom Cruise. Έχουμε συνηθίσει να φέρνει πίσω δισεκατομμύρια σε κέρδη. Να δούμε αν θα μπορέσει να αναστρέψει την πορεία η τελετή των Όσκαρ που θα γίνει το Φεβρουάριο. Γιατί η τάση του κοινού φαίνεται ότι δεν την εμπιστεύεται τη συγκεκριμένη ταινία.

Η Δέσποινα λέει θέλει να δει οπωσδήποτε τον Τίγκερ με τον Τόμ Κρούζ. Ο Χρήστος διαμαρτύρεται για τις τιμές των εισιτηρίων στους κινηματογράφους. Χρήστο, έχεις δίκιο. Είναι λίγο υψηλές οι τιμές, αλλά όλα έχουν ανέβει. Οι τιμές στα εισιτήρια θα μένανε σταθερές. Αλλά μια οικογένεια, ας πούμε, τετραμελή, αν πάει με παιδιά, θέλει τουλάχιστον ένα 60-70. Παλιά ο κινηματογράφος ήταν ευθυνή διασκέδαση για τον κόσμο. Τώρα κοστίζει, είναι η αλήθεια. Ιστορίες όπως η παρακάτω που θα σας πω τώρα δίνουν ελπίδα ότι υπάρχει ακόμα ανθρωπιά στον κόσμο. Θα σας πάω στη Φιλανδία. Ο Κάρι Βάλντεν το 1968 βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Ήταν νέος, ήταν 21 ετών, είχε τελειώσει μόλις τη στρατιωτική του θητεία, είχε χωρίσει με τη γυναίκα του, ήταν παντρεμένος και η γυναίκα του του ζήτησε διαζύγιο, περνούσε μια δύσκολη φάση στη ζωή του. Μπήκε σε ένα τηλεφωνικό θάλαμο να πάρει ένα τηλέφωνο και εκεί βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα. Δεν σκέφτηκε να το επιστρέψει, το πήρε και έφαγε όλα τα λεφτά του εκείνο το βράδυ μεθώντας με τους φίλους του και πίνοντας μπύρες, όπως λέει. Τα χρήματα ήταν αρκετά, ήταν 280 φιλανδικά μάρκα, μεγάλο ποσό για την εποχή, είναι περίπου 500 ευρώ σημερινά. Ήταν μια απόφαση που την πήρε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκε λίγο να τα επιστρέψει, να πάει στο αστυνομικό τμήμα να τα επιστρέψει, αλλά επειδή ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, προτίμησε. Σκέφτηκε λίγο να τα επιστρέψει, να πάει στο αστυνομικό τμήμα να τα επιστρέψει, αλλά επειδή ήταν σε πολύ κακή ψυχολογική

Συγγνώμη που δεν του επέστρεψε τότε τα χρήματα σε περίπτωση που όντως τα είχε ανάγκη. Δεν είχε εύκολη ζωή ο συγκεκριμένος κύριος. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο. Πέθανε και η σύζυγός του από καρκίνο. Κουβαλάει τις αναμνήσεις μια ολόκληρη ζωής και αποφάσισε πως από εδώ και πέρα θέλει να κάνει μόνο το σωστό και το καλό.

Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. 2 ώρες πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Ο Κώστας Σαββίδης φρόντισε τον ήχο τώρα. Τη θέση του έχει πάρει ήδη ο Τάσος Τριανταφυλλού. Για τις υπόλοιπες ώρες θα κάνει τα μαγικά του στην κονσόλα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, καθώς και η αμοιβαία βούληση για την περαιτέρω εμβάθυνση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την ναυτιλία, την εκπαίδευση αλλά και τον πολιτισμό, επιβεβαιώθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ως αξιόπιστο εταίρου και συμμάχου με κομβικό ρόλο για την ασφάλεια εταίρων και συμμάχων σε μια συγκυρία μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή. Με το επίσημο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε κεντρικό ξενοδοχείο, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών του Αμερικανού αξιωματούχου στην Αθήνα στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο κ. Ρούμπιο, κατά την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Συνέχιση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αλλοίοι. Τα σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία και στο θερμαϊκό κόλπο, ενώ κλειστές παραμένουν οι ιχθυόσκαλες, με τις ελλείψεις σε φρέσκα ψάρια να είναι ήδη εμφανείς στην αγορά. Οι αλλοίοι αφήνουν ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Σημαντικό αριθμό καταγγελιών που αφορούν περιπτώσεις τις οποίες φέρεται να εφαρμόζονται αδόκιμες θεραπείες και πρακτικές αντίθετες με την ιατρική επιστήμη, διαβιβάζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στην Περιφέρεια. Σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα έχουν συγκεντρωθεί 318 καταγγελίες, εκ των οποίων 241 μέσω της πλατφόρμας MedWatch και 77 απευθείας στον Ιατρικό Σύλλογο. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου. Το ποσό θα οριστεί με υπουργική απόφαση. Εκατοντάδες φοιτητές, εμπνευσμένοι από τις κινητοποίησεις στη γειτονική Γαλλία, βγήκαν στους δρόμους της Λιέγης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα κακώς κείμενα του εκπαιδευτικού συστήματος στη γαλλόφωνη κοινότητα του Βελγίου. Αντιμέτωπος με 5 κακουργηματικές κατηγορίες βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι 7 συλληφθέντες για την τεράστια απάτη στον ΕΦΚΑ και το δημόσιο που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για την Κυριακή προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονη Ισπανίδα που έγινε σύμβολο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου ζούσε επί 71 χρόνια, πέθανε σύμφωνα με την Ένωση Ενοικιαστών της Μαδρίτης. Στα αθλητικά, εμφατική αντίδραση έβγαλε ο Άρης μετά την επώδυνη ήττα από την Καρδίτσα και διέλυσε την Μπουργός με 93-80 σήμερα στο Αλεξάνδριο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Και ο καιρός, ηλιοφάνεια σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες παροδικές νεφώσεις το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 με 27 βαθμούς. Ηλιοφάνεια και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις το πρωί. Η άνεμη αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότια έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ρόντζερς.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.